0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
3: Τσακ μπακ.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
0: NYC.gr 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1.53.81 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου του Παρισιού, καταρρεύοντας για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Υπερπροταθλητής Ελλάδος ο Όφη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντε επικράτησε 5-4 τη ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Τα γκολ του κριτικού σημείωσαν η Θανάσης Ανδρούτσος στο 69 και Κώστας Κοστούλας στο 76. Για τον δικέφαλο σκόραν η Γιώβιτς στο 38 και Ζήνη στις καθυστερήσεις. Η ροζ για τον Όφη ήταν ο τερματοφύλακας Χριστογιώργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Γκρουβάργκα. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, δήλωσε ο προπονητής κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του. Ήταν ένα ανταγωνιστικό και δυνατό παιχνίδι, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο ιδιοκτήτης του Όφη, Μιχάλης Μπούσης, δήλωσε χαρακτηριστικά: ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου δίνει κάτι και σε εμάς. Fair play από τον Μάριο Ηλιόπουλο, χειροκρότησε τους παίκτες του Όφη την ώρα που σήκωναν την κούπα του Super Cup, ενώ ακολούθως έσπευσε να δώσει το χέρι του στον Χρήστο Κόντι και στη συνέχεια στον μεγαλομέτωχο του Όφη, Μιχάλη Μπούση. Η μεγάλη επιτυχία των κριτικών έβγαλε χιλιάδες οπαδούς τους στους δρόμους του Ηρακλείου, οι οποίοι γιόρτασαν το τρόπαιο. Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέγια λόγω προσωπικού ζητήματος, θα εμφανιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ εναντίον της Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέγια, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας Αλέσιο Λύση. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε ο αρχηγός Άντρια Ζίφκοβιτς. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρούξιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του στους ασπρόμαυρους. Στα ράνταρ της Μπενφίκα βρίσκεται ο 23χρονος χαφ Γκουστάβο Πουέρτα που ενδιαφέρει τους ερυθρόλευκους. Ο Λιβάη Γκαρσία επέστρεψε δυναμικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και έκανε τη διαφορά από την πρώτη του κιόλας συμμετοχή. Ο Γκαρσία πρόσθεσε ταχύτητα και εκρηκτικότητα στην επιθετική γραμμή των πράσινων. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα, έρθε σε συμφωνία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον 28χρονο δεξιό πιστοφύλακα Ζερεμί Πατρίς της Βότφορντ και τις προσεχές μέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού Χάφνε Μάνια Ραντόγια. Με ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος επικράτησε 3-1 της ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη. Ο Πανιόνιος κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά για φιλανθρωπικούς λόγους που έγινε στο Βόλο. Στον τελικό λήγησε με την Καλαμάτα με 5-4 στα πέναλτι. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Βόλος που επικράτησε του Ολυμπιακού Β 2-1. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος φόρουντ Εμπαγέ Ντιαγέ στις 300.000 ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ελλάδος στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Lakers καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και εμπολούνται έναντι 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Josh Kuzner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. Με νέο φετινό ρεκόρ, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε την 10η θέση των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην 21η θέση. Παράλληλα, ο Mark English με χρόνο 1.43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Ρατσισμό καταγγέλει 17χρονη Κύπρια πρωταθλήτρια στο δίσκο. Μπορεί να μην έχω κυπριακό αίμα, αλλά είμαι περήφανη Κύπρια. Ενίσχυση στην ομάδα κολύμβησης του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση της 19χρονης Ηλέκτρας Μαγκότσιου. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup κρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δικιά της δυναστεία. Η ομάδα του Lee Sandrick και κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Champions League και ευρωπαϊκό Super Cup, ενώ από το 2020 έχει 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελα και 5 Super Cup Γαλλίας, καθώς και ένα διπυρωτικό το 2025. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Σέρβος επιθετικός Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο διεθνής φόρ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο Αργεντίνο τερματοφύλακα της Μαρσέγ, Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε φυσικά και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων.

ένα τρίωρο με αρκετά πράγματα που έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε για το τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Θα πούμε και για το ευρωπαϊκό Super Cup φυσικά πιο μετά. Έχουμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει σήμερα με την Anderlecht. Έχουμε να πούμε για τον Russell Westbrook που αποσύρεται και αυτό είναι η πρώτη, το πρώτο που θα πρέπει να αναφέρουμε τώρα στη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο Russell Westbrook σε ηλικία 37 ετών κρεμάει τα παπούτσια του. Ο Mr. Triple Double για κάποιους αποσύρεται από την εργοδράση. Θα τα πούμε όμως λεπτομερώς. Θα πούμε φυσικά για τον Ντιαγέ που παίρνει ο Ολυμπιακός και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτή η κίνηση, για ποιο λόγο γίνεται, τι εστί Εμπαγέ Ντιαγέ. Δεν κάνω λάθος, Εμπαγέ Ντιαγέ είναι το όνομά του, τι εστί και τι μαρτυράει η συγκεκριμένη κίνηση. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω τον αριθμό και το Viber του σταθμού 6939-943-943.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τις εφημερίδες, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Live Sport, η οποία αναφέρει: οι γίγαντες της Κρήτης, ο Μέγα Σόφι το έκανε ξανά, λήγησε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι 2-2 κανονική διάρκεια και κατέκτησε πανάξια το Super Cup 2026. Ασημένια τορπίλη ο Σίσκος, παίρνει θηρίο από τη Σενεγάλη, αναφερόμενοι στον Ενδιαγέ, το έχουν γράψει αυτό. Για τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι, το Ολλανδικό τείχος του ΠΑΟ. Για τον Κωνσταντέλια, χωρίς Ντέλια για την ανατροπή. Ναι, λείπει ο Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα λεπτομερώς, φίλοι ακροατές. Μέντι σε τεντωμένο σκηνή πιο πάνω. Θα συνεχίσουμε με την Sport Day της Κρήτης στο Καμάρι. Μετά το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Όφη σήκωσε παλικαρίσια και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Κατέληξε σε NDIAGE, λέγεται το forward, απραξία και άλλοι λόγοι για την εθνική, όσον αφορά στην εθνική Ελλάδος μπάσκετ. Αυτή είναι η ομάδα που θέλω, αναφέρεται, από ό,τι βλέπω και στον Τρινκέρι. Για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16, blackout και αποκλεισμός. Είπαμε, θα τα πούμε πιο μετά όλα. Ώρα ευθύνης, ο ΣΑ έδειξε το δρόμο. Για τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου,

Πάμε στο φως των σπορ. Τέλος εποχής. Για τον, δείχνει τους παίχτες του Ολυμπιακού και λέει τέλος εποχής. Τορπίλι για τον Σίσκο. Αναφέρει Super Offi για το Super Cup που κατέκτησαν οι κριτικοί. Θα πάμε στην ώρα των σπορ. Πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Στην Ένωση στήχησε ξεκάθαρα η αλλαγή στον κανονισμό για την υποχρεωτική παρουσία των δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα. Έκανε ξεκάθαρα κίνηση προς την μπάλα ο Σιέλης στη φάση του 1-2. Αλλά ο Παπαπέτρου που πήγε στο ΒΑΡ είχε άλλη ερμηνεία. Έδωσαν τη μάχη και στήριξαν με όλη τη ψυχή 9.000 αεκτζίδες. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Γιώβιτς στο 38, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε ευκαιρίες και αδράνησε στον γκολ του Όφη. Ο τρομερός Ζήνη ισοφάρισε στο 98, έστειλε το μάτς στα πέναλτι και εκεί αστόχησε μόνο ο Βάργκα. Αυτό αναφέρει η ώρα των σπορ. Πάμε στον πρωταθλητή, κόκκινος πρωταθλητής λοιπόν. Τέλος εποχής. Έκλεισε ο κύκλος του προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ, με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο πραγματικός Ολυμπιακός. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης. Προχωράει για Τικνιζιάν. Νέα κίνηση για Κασέρες. Παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους χάφου άσος της Τουλούζ. Ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και οι οπαδοί δεν χρωστάνε άλλη υπομονή. Για τον Γκουστάβο Σά, ηγέτης. Για τον Ντιαγέ, ελαττήρια στα πόδια, πηδάει στο Θεό, κλείνει τον Σενεγαλέζο Ντιαγέ. Εμπαγέ Ντιαγέ από τη Βιλερμπάνο θρύλος. Για τον Εμπαγέ Ντιαγέ, ξαναλέω, θα τα πούμε όλα λεπτομερώς, πιο μετά μέσα στην εκπομπή. Γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη κίνηση. Έχει ενδιαφέρον και το λόγο για τον οποίο πηγαίνει εκεί. Τι μαρτυράει η συγκεκριμένη κίνηση. Να εξηγήσουμε και λίγο το τι εστί Εμπαγέ Ντιαγέ στο αγωνιστικό κομμάτι. Για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβετε και εσείς φίλοι ακροατές, το τι σκέφτεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το staff και οι πρόεδροι των πρωταθλητών Ευρώπης.

Για πάμε τώρα να πούμε. Ξεκινάμε φυσικά με τι άλλο. Με το Super Cup θα ξεκινήσουμε. Ο Όφι, ο οποίος εξελίσσεται σε έναν εντός εισαγωγικών serial winner, όπως το διαβάζω και εδώ στον καζέτα. Το έχουν γράψει αυτό και πολύ καλά κάνουν και το έχουν γράψει, γιατί ο Χρήστος Κόντης έχει φτιάξει μια ομάδα πραγματικά εξαιρετική. Μια ομάδα που όπως έχω αναφέρει, όπως ανέφερα και χθες στη συνέντευξη με τον κύριο Τζορτζογλου, δείχνει μια ομάδα που δεν φοβάται καθόλου να αντιμετωπίσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Πέρσι στον τελικό κυπέλου που κέρδισε τον ΠΑΟΚ το έδειξε αυτό. Φέτος στον τελικό του Super Cup επίσης το έδειξε αυτό. Στον προημιτελικό, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια πέρσι, το ξαναέδειξε αυτό. Έχει δείξει απίστευτα δείγματα. Και όπως έχω αναφέρει, είναι μια απίστευτη χρονιά, μια αδιανόητα ιστορική χρονιά για τους κριτικούς, για το κριτικό ποδόσφαιρο, με βάση αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και να φανταστεί κανείς ότι πριν 7-8 χρόνια, περίπου 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, ο Όφι βρέθηκε μια ανάσα από τον υποβιβασμό. Τότε με το φάουλ του Ναμπί, που όπως έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο Γιώργος Γιακουμάκης, όταν τον έπιασε ο Γιακουμάκης, ο οποίος είχε αποβληθεί τότε, έτσι, να το αναφέρουμε αυτό. Ο Γιακουμάκης λοιπόν είπε την εξής φράση, ότι πιάνει τον Ναμπί μετά το απίστευτο φάουλ που έχει βάλει από πλάγια θέση απέναντι στον Πλατανιά τότε, και του λέει ο Ναμπί, του λέει τι έκανες, του λέει ο Γιακουμάκης, τι έκανες ρε παιχτάρα, και ο Ναμπί του λέει ότι νόμιζα ότι δεν πέφταμε, νόμιζα ότι πήγαινε στην παράταση το παιχνίδι και σημάδεψα χωρίς άγχος και η ομάδα έπεφτε κανονικότατα. Όφι αν αστοχούσε ο Ναμπί θα υποβιβαζόταν στη Super League 2. Σκεφτείτε απλά πως από εκείνο το σημείο που οι οπαδοί του Όφι πανηγυρίζαν έξαλλα την ανακούφιση που ένιωσαν με το φάουλ του Ναμπί, πως έχουν φτάσει τώρα να ετοιμάζονται σε μία εβδομάδα να παίξουν play-off ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και τι διοργάνωση, όχι του Conference League, που ας πούμε ότι θα ήταν για κάποιους και το λογικό από την άποψη ότι ο Όφι δεν έχει και πολύ την απίστευτη ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Παίζουν play-off Europa League, έχουν δηλαδή το μαξιλαράκι του Conference. Θα παίξουν σίγουρα στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όποια και αν είναι αυτή. Είτε αυτή είναι το Europa League, είτε αυτή το Conference, είτε είναι το Conference League. Και το λέω γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να το συνειδητοποιήσουμε ότι, και δεν ξέρω αυτό, γι' αυτό και το ρώτησα χθες, φίλοι ακροατές, στη συνέντευξη με τον κύριο Τζορτζογλου, ότι έχει συνειδητοποιήσει η Κρήτη όχι το κύπελο, αυτά που έρχονται μετά το κύπελο. Και δεν μιλάω ούτε για τον αγώνα του Super Cup. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει play-off Europa League. Ο Όφι θα παίξει το λιγότερο 8 αναμετρήσεις. 2 των play-off και 6 του Conference League στη χειρότερη περίπτωση. Στο χειρότερο σενάριο. Υπάρχει άλλο σενάριο που τον στέλνει να παίξει 10 παιχνίδια. Που περνάει, ας πούμε, τον αντίπαλό του στα play-off, Maccabi ή CSKA Sofias, και πηγαίνει και παίζει στη League Phase του Europa. Υπάρχει και άλλο σενάριο που δεν αποκλείεται, που πηγαίνει στην 24η και παίζει και άλλα παιχνίδια. Ο Όφι πλέον, φίλοι ακροατές, δείχνει προσωπικότητα, δείχνει μια ομάδα που δεν φοβάται κανέναν απολύτως. Όσο και να είναι ο άλλος φαβορί, η ΑΕΚ ήταν το φαβορί, ωραία. Δεν είδα κανέναν Όφι πάντως να φοβάται. Δεν βλέπω να αγχώνεται ο Όφι με το ότι έχει απέναντί του όταν έχει απέναντί του το φαβόρι.
Δεν βλέπω να αγχώνεται και πολύ. Δεν βλέπω να τον απασχολεί και ιδιαίτερα δηλαδή. Στο μεταξύ θα πάμε και σε μια ακόμα είδηση, γιατί έχει βγει και είναι ευχάριστη, πως ο Λιονέλ Μέση επιστρέφει στη δράση, είναι στην αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι εν ώψη, πέρασε μάλλον συγγνώμη ως αλλαγή στην αναμέτρηση για το League Cup απέναντι στη Λεόν.

Και αξίζει να αναφερθεί και όλο αυτό που έχει δηλώσει ο Γιάννικ Μπράιτ, ο χαφ της Ίντερ Μαϊάμι. Είναι απίστευτο, δεν το περίμενα και δείχνει πόσο πολύ νοιάζεται. Όταν τον είδα εδώ, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να δώσω το 150% για εκείνον. Η αλήθεια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τον Μέση. Θα πάμε φυσικά και σε ένα μήνυμα που διαβάζω εδώ. Από το φίλο μας του Διαμαντή. Καλημέρα φίλε Γιώργο, μπράβο χθες τον Νίκο για τη μετάδοση του αγώνα. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη πως φίλε ακροατές, βλέπω μια ομάδα η οποία δεν φοβάται. Δεν φοβάται κανέναν, δεν την ενδιαφέρει ποιος είναι φαβορί και ποιος δεν είναι. Την ενδιαφέρει απλώς να μπει και να κάνει τη δουλειά της. Δείχνει δείχνει πραγματικά μια ομάδα που δεν θα φοβηθεί δευτερόλεπτο την δεν θα αφήσει δευτερόλεπτο τη μάχη στον εκάστοτε αγώνα. You know I need you, baby, right now. Και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρότι η ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Γιώβιτς, ο Όφη έδειξε χαρακτήρα πολύ μεγάλης ομάδος. Με το γεγονός ότι αντιδρά, ότι μπαίνει ξανά στο παιχνίδι, ότι σοφαρίζει και γυρνάει τούμπα το μάτς, άσχετα που δέχεται τον γκολ στο 90. Αυτό συνήθως, να το πούμε και αυτό, οι περισσότερες ομάδες που τα δέχονται αυτά τα γκολ στο τέλος, είναι ικανές και να λυγίσουνε, να βρεθούν στο καναβάτσο μετά. Λέω εγώ τώρα.

Φυσικά να αναφέρουμε και λίγο πριν πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα πως το γκολ του Γιώβιτς είναι εξαιρετικό πραγματικά. Δείχνει ένα σουτ το οποίο πραγματικά οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουν ούτε να το δουν. Έτσι. Καλά βέβαια δεν περιμέναμε αυτό το σουτ για να δούμε την ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλοι αγροατές, δεν σας έχουμε ξεχάσει. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη ότι έδειξε χαρακτήρα πολύ μεγάλης ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ, ειδικά από την ώρα που βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Να πούμε ότι το γκολ του Γιώβιτς είναι εξαιρετικό. Ένα υπέροχο γκολ επίσης είναι αυτό που βάζει ο Ανδρούτσος και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Ενώ βλέποντας και τη διαδικασία των πέναλτι, πρέπει να πω ότι οι εκτελέσεις δεν ήταν καθόλου άσχημες. Ειδικά και η εκτέλεση του Βάργκα, ακόμα που είναι η άστοχη. Ουσιαστικά δεν αστοχεί ο Βάργκα. Είναι το πιάνει ο Χριστογιώργος και το πιάνει. Και είναι δύσκολη η επέμβαση που κάνει.

Πάμε να πούμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Να πούμε λίγο στις πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Κόντι. Λοιπόν, έπρεπε να ήμασταν πνευματικά έτοιμοι και ήμασταν πάρα πολύ. Δείξαμε χαρακτήρα και ανατρέψαμε το σκορ σε ένα μάτς που έκρινε τίτλο. Τα παιδιά αξίζουν τεράστιο μπράβο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πετυχημένη μια χρονιά που ξεκινά τώρα, αλλά επειδή κατακτήσαμε τρόπαιο. Κάθε παιχνίδι είναι ένα νέο στοίχημα για εμάς. Πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους. Όσοι απαρτίζουμε αυτόν τον οργανισμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τον κόσμο που μεγαλώνει όταν έρχονται οι τίτλοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς και προσιλωμένοι στο να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς μπορούμε από εδώ και πέρα. Αυτό αναφέρει ο Χρήστος Κόντης στην αρχή. Συνεχίζει για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μεγάλη άνεση να περνά την μπάλα στα μεσοδιαστήματα, αλλά είχαμε καλή συνοχή, ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε. Δυστυχώς φάγαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι και το πλάνο μας δούλεψε. Αυτό. Η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Όταν είσαι μια ομάδα με ιστορία 100 χρόνων και τόσο κόσμο, το να σηκώνεις δύο τίτλους σε δύο μήνες δημιουργεί προσδοκίες και ευθύνες. Αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες γιγαντώνει την ομάδα που πρέπει να κοιτάζει ψηλά στο πρωτάθλημα. Αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις γιατί θέλουμε αυτός που θα ενταχθεί να ταιριάζει στο σύνολο. Παίρνουμε παίχτες που είναι αντιληπτικά και νοητικά καλοί, που έχουν εμπειρία και παραστάσεις. Θέλουμε μια συμπαγή και αγαπημένη ομάδα. Αυτό αναφέρει όσον αφορά στην ενσωμάτωση νέων παικτών. Για τον Νίκολιτς. Από τη μία ο τίτλος αυτός είναι ένα μπουστάρισμα, από την άλλη δουλειά μας είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Αυτό έγινε, τελείωσε, θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο και από μεθαύριο το μυαλό μας θα είναι στο μάτς με την ΤΣΣΚ και το Βόλο. Στην τελευταία προπόνηση, στην προετοιμασία τους είπα, σήμερα κάνατε τελειώματα top class. Ήταν καταπληκτική, μια ομάδα όταν προπονείται έτσι, δεν μπορεί στα μάτς να μην παίζει έτσι. Έκανα πολλές δοκιμές σε πρόσωπα και το αποτέλεσμα κρίθηκε σήμερα, ήμασταν έτοιμοι. Για τους τέσσερις τελικούς που έφεραν δύο τρόπαια σε δύο μήνες, είπε πως είμαι συλλέκτης τροπαίων. Έχω μια ομάδα δίπλα μου αποτελούμενη από παιδιά που δουλεύουν καθημερινά πολύ σκληρά, με πολύ ωραίο κλίμα. Όλοι όσοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα κάνουν ό,τι μπορούν για να είμαστε καλά. Αξίζουν συγχαρητήρια για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή. Μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα. Όσον αφορά στον Μάριο Ηλιόπουλο, στη στάση του να συγχαρεί τους κριτικούς. Είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο να έχουμε τέτοιες εικόνες τις οποίες στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει, παρότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Πρέπει όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο να φροντίζουμε να έχουμε γεμάτα γήπεδα, να έρθουν νέα παιδιά χωρίς να φοβούνται. Πρέπει να προσέχουμε όλοι να μην δυναμητίζουμε το κλίμα. Και εγώ καμιά φορά παρασύρομαι, αλλά ζητώ συγγνώμη. Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς να πούμε λίγο τα του Μάρκο Νικολίτς προκειμένου να αρχικά να πούμε λίγο για τον Ελίασον, φίλοι ακροατές. Να πούμε για τον Ελίασον, φίλοι ακροατές, πως έκλεισε συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ. Πετάει για Βραζιλία ο ποδοσφαιριστής, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Η ΑΕΚ θα παραχωρήσει τον Ελίασον με τη μορφή δανεισμού. Η φάση είναι στην ανταλλαγή εγγράφων. Σε τέτοια φάση βρίσκονται οι δύο ομάδες. Πάμε λίγο τώρα στις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Νικολίτς λοιπόν αναφέρει το εξής: χάσαμε την πρώτη επίσημη αναμέτρηση σεζόν. Συγχαρητήρια στον Όφη. Το χρειαζόμασταν, γιατί άλλο τα φιλικά και οι προπονήσεις και άλλο ένας τόσο δύσκολος αγώνας. Υπήρχε ζεστή ατμόσφαιρα και πάθος πριν τα προκριματικά. Δεν πήραμε τον τίτλο, τώρα δουλειά μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά για το παιχνίδι στη Σόφια. Κόντρα σε έναν σοβαρό αντίπαλο και αίτητο εδώ και 20 παιχνίδια. Η απόψινή αναμέτρηση ήρθε σε καλή συγκυρία για μας, αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα.

χρήματα πληρώνοντας βέβαια το τίμημα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας και ζητάμε συγγνώμη για το ότι δεν θα φέρουμε το τρόπαιο στην Αθήνα. Η ατμόσφαιρα που ζήσαμε θα είναι παρεμφερής με αυτή που θα συναντήσουμε στη Σόφια. Δεχτήκαμε ένα τέρμα όταν διανύαμε με τα καλύτερα λεπτά της αναμέτρησης. Ήρθε εκείνο το τέτα-τέτ του Μάγερ που δεν τελεσφόρησε και μετά ισοφαριστήκαμε. Αυτές ήταν οι στιγμές κλειδιά. Για την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του, εκείνη τη στιγμή είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ήμασταν συνεχώς στην επίθεση και όλοι περίμεναν ότι θα σημειώναμε το δεύτερο γκολ. Αλλά λόγω μιας μικρής χαλαρότητας, ίσως δεν σκοράραμε και ήρθε ένα όμορφο τέρμα του Όφη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμουν ο πρώτος που είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει τώρα η αναμέτρηση, όχι για τις συνθήκες, αλλά ήθελε η πρώτη αυτή αναμέτρηση να γίνει πριν από τα playoffs του Champions League. Θέλαμε το τρόπαιο, ίσως κάποιοι παίχτες να έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς, ίσως να υπήρχε και στην προετοιμασία αυτό. Πρέπει όλοι να βγούμε από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ποιος νοιάζεται τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Καταλαβαίνω αυτή την οτροπία, είμαι και εγώ από τα Βαλκάνια. Κάποιες στιγμές δείξαμε υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται. Ήταν χρήσιμο το μάθημα, αλλά δώσ' το μισό λεπτάκι. Κάποιες φορές δείξαμε υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται. Ήταν χρήσιμο αυτό το μάθημα, αλλά το τίμημα ήταν να χάσουμε το τρόπαιο. Αυτή η έλλειψη συγκέντρωσης, αν υπάρξει, θα μας τιμωρήσει σε αυτόν τον μήνα. Γι' αυτό ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Ελπίζω μετά και το επόμενο να περάσει το μήνυμα και για να ξαναβρούμε. Μετά και το απόψινό να περάσει το μήνυμα για να ξαναβρούμε τη δίψα. Δεν μας λείπει το χάρισμα του πολεμιστή. Πολέμησαν οι παίκτες και το ήθελαν. Απλά πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση και η συγκέντρωσή μας.

Συνεχίζοντας τώρα λοιπόν με τις δηλώσεις για τον Μπαλαμώτη και τον Καλοσκάμι, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε πως δεν υπάρχουν πολλά να πεις, αυτοί είναι οι κανόνες με δύο νέους παίχτες. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Ο Μπαλαμώτης έκανε τον ντεμπούτο του, είμαι ικανοποιημένος. Ο Καλοσκάμις δούλεψε σκληρά και είμαι επίσης ικανοποιημένος. Για το ποια ομάδα θεωρεί ως την πιο ανταγωνιστική ενόψη του νέου πρωταθλήματος. Είναι υπερβολικά νωρίς για να δώσω απάντηση. Έχω μεγάλο σεβασμό για όλες τις ομάδες. Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έρχεται μετά από μια μεγάλη διακοπή, μετά από τρεις μήνες. Όλοι θα χρειαστούμε χρόνο για να φτάσουμε σε καλό επίπεδο. Σε δύο μήνες θα μπορέσω να απαντήσω. Στόχος να δουλέψουμε και να αναπτύξουμε τη δική μας ομάδα. Αυτά έχει αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Παράλληλα θα πάμε και στο Χρήστο Τζόλι, ο οποίος συνεχίζει και τρελαίνει τον κόσμο, πραγματικά. Γιατί το λέω αυτό? Η Arsenal νίκησε την Como στα πέναλτι και μαντέψτε ποιος έβαλε τον νικητήριο πέναλτι, τον νικητήριο γκολ. Ο Χρήστος Τζόλις. Σε φιλικό παιχνίδι? Σε φιλικό. Τώρα φιλικά παίζει η Arsenal, τι θα κάνουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Τζόλις σε συζήτηση που είχε με τον Kai Havertz του είπε συγκεκριμένα ότι θα το χτυπήσει ακριβώς εκείνο το σημείο. Έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι και του λέει του Havertz ότι θα το χτυπήσω ακριβώς εκείνο το σημείο, και του λέει ο Γερμανός, περιμένω να σε δω. Το έκανε. Ακριβώς έτσι ήθελα να το αναφέρει. Λέει πως... λέει ο Τζόλις, ακριβώς έτσι ήθελα να το εκτελέσω. Ήμουν με τον Kai Havertz στη μεσαία γραμμή και με ρώτησε πού θα το σουτάρω. Του είπα εκεί πολύ δυνατά και εκείνος απάντησε θέλω να το δω. Πράγματι το χτύπησα πολύ καλά, ήθελα να σουτάρω με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα. Ήταν ένα ωραίο πέναλτι. Νιώθω ότι έχω προσαρμοστεί καλά στην ομάδα, τα παιδιά μου βοήθησαν πολύ τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ήταν σημαντικό για μένα να κάνω όλη την προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα και να είμαι πλέον έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια θετική προετοιμασία για μένα. Ήταν μια ωραία ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι όλοι είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε να τα αποδείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Αυτά είπε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος η αλήθεια είναι πως κάνει απίστευτες εμφανίσεις, τουλάχιστον στα πλαίσια... στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Arsenal. Δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Πραγματικά το μόνο που μπορείς να το ευχηθείς είναι να συνεχίσει να παίζει έτσι και μακάρι να τον δούμε μαζί με τον Καρέτσα και με τα άλλα παιδιά, με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, με τον Τέλια και τα άλλα παιδιά, και ας έχει σταματήσει ο Τέλιας από την Εθνική, να βρεθεί ο τρόπος να γυρίσει με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Παυλίδη και τα άλλα παιδιά. Κάτι τέτοια λέγαμε κάποτε. Κάτι τέτοια ακούγονταν για τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τους υπόλοιπους. Μακάρι να τους δούμε σε μια τελική φάση Euro, σε μια τελική φάση Mundial, να κάνουν την προσπάθειά τους και να τιμήσουν το εθνόσημο.

Βέβαια μετά από αυτό το τραγούδι που τραγουδούσαν συνήθως με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, βγήκε και τραγούδισε ο Λαρετζάκης μετά το μετάλλιο της Εθνικής και έλεγε με το Γιάννη το Λαρετζάκη, με το Σλούκα και τα άλλα παιδιά. Οπότε εντάξει, μακάρι να το ζήσουμε και εδώ πέρα. Μακάρι να το ζήσουμε και στην μπάλα, να τραγουδήσουμε με τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Κοστούλα και τα άλλα παιδιά, με τον Τέλια και τα άλλα παιδιά, με οποιονδήποτε, με όλους τους ποδοσφαιριστές αυτούς, να ζήσουμε να δούμε την Ελλάδα σε μια τελική φάση Euro.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και να θα τα ακούσετε όλα. Ετοιμαστείτε, γιατί έρχονται ωραία πραγματάκια στην επόμενη ώρα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1.53.81 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, καταρρύπτοντας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις δύο μέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Υπερπρωταθλητής Ελλάδος ο Όφη, η ομάδα του Χριστού Κόντι επικράτησε 5-4 τη ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Τα γκολ του κριτικού σημείωσαν οι Θανάσης Ανδρίτου στο 69 και Κώστας Κοστούλας στο 76. Για την ένωση σκόραραν οι Γιώβιτς στο 38 και Ζήνης καθυστερήσει του αγώνα. Η ροάς για τον Όφη, ο τερματοφύλακας Χριστόγεωργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Ούγγρου επιθετικού της ΑΕΚ, Μπαρνάμπας Βάργκα. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους. Ένα πολύ ωραίο συνέστημα, δήλωσε ο προπονητής κριτικής ομάδας Χριστός Κόντις. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του. Ήταν ανταγωνιστικό και δυνατό παιχνίδι, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο ιδιοκτήτης του Όφη, Μιχάλης Μπούσης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου-κάπου δίνει κάτι και σε εμάς». Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέ, για λόγω προσωπικού ζητήματος θα εμφανιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ εναντίον της Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. «Να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέ», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας Αλέσιο Λύση. «Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο ματς και περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι», ανέφερε ο αρχηγός Άντρια Ζίβκοβιτς. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρούξιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφ της Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, σύμφωνα με το Τουτουμερικά το Web. Στα ραντάρ της Μπενφίκα βρίσκεται ο 23χρονος χαφ Γκουστάβο Πουέρτα που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήρθε σε συμφωνία με τον 28χρονο δεξιό πιστοφύλακα Ζερεμί Πετρίς της Watford και τις επόμενες ημέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χαφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ως ενεγαλέζος φόρων Εμπαγέ Ντιαγέ στις 400.000 ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης για τη Βιλερμπάν, στην Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ έπειτα από 18 γεμάτα χρόνια καριέρας. Ο Αμερικανός Γκάρντ κατέκτησε το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος του 2017 με τη φανέλα των Οκλαχώμα City Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Los Angeles Lakers καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πουλούνται έναντι 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Josh Kuzner και το διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στη σφυροβολία η Σταματίας Καρβέλη με καλύτερη βολή στα 69 και 54 μέτρα. Με νέο φετινό ρεκόρ, η Πολύνικη Μανουηλίδου κατέλαβε την 10η θέση των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν, με άλμα στα 16 μέτρα και 12 εκατοστά, προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα, ο Mark Ingles με χρόνο 1.43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων έπειτα από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Σέρβος επιθετικός Ντούσαν Βλάχοβιτς. Ο διεθνής φόρ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο τερματοφύλακα της Μαρσέιγ Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, δεν σας έχουμε ξεχάσει, φίλοι ακροατές, να το γνωρίζετε αυτό. Να ξέρετε πως έρχεται μια, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ώρα αυτή, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη. Αυτός τσιγκούνισε ο Μαρινάκης, πήρε κανένα παίκτη. Ο Ανδρούτσος δεν έκανε στο Μεντιλίμπαρ. Αντώνη, θα τα απαντήσει όλο ο Κώστας Αμοθράκης που θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας.

Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός είναι μάλλον εν αναμονή εξελίξεων. Θα τα πούμε όλα σύντομα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να αναφέρουμε.

0: Και παράλληλα βλέπω εδώ μια ανάρτηση Ροντινέη, ο οποίος έχει γράψει αρκετά πράγματα και θα τα πούμε πριν πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Είμαι πολύ λυπημένος για αυτήν, είτε επειδή νιώθω ότι μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία μου παιχνίδια στο Champions League, αλλά είμαι επίσης ήρεμος γνωρίζοντας ότι δώσαμε το 100% για να προσπαθήσουμε να προκριθούμε. Φύγαμε από το γήπεδο εξαντλημένοι, αλλά δεν ήταν δυνατό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο ταξίδι μας έχουμε περισσότερες ήττες παρά νίκες. Αυτό που συνέβη χθες ανήκει στο παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη για αυτό που μας περιμένει. Ως ένας από τους αρχηγούς αυτού του συλλόγου, είμαι περήφανος που είμαι μέρος αυτής της ιστορίας. Περήφανος για τους συμπαίκτες μου. Για μένα δεν έχει σημασία. Είμαι εδώ όταν κερδίζω και όταν χάνω. Δεν είναι πρόβλημα. Όλα όσα έχω καταφέρει σε αυτό το σύλλογο ήταν μέσα από σκληρή δουλειά και υδρότα και ήμασταν πάντα μαζί, η οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρέπει να είμαστε μαζί στις καλές και στις κακές στιγμές. Γιατί εσείς, οι οπαδοί, μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε πράγματα. Θα δώσω τη ζωή μου για αυτό το σύλλογο ανεξάρτητα από το πότε είμαι στο γήπεδο. Μπορώ να παίξω καλά ή άσχημα. Μπορείτε να έρχετε εδώ και να με προσβάλλετε να πείτε ό,τι θέλετε. Η προσωπικότητά μου δεν αλλάζει. Είμαι ένα χαρούμενο και ενεργητικό άτομο. Ο τρόπος ζωής μου είναι καλός, αλλά δεν σταματάω ποτέ να δουλεύω σκληρά κάθε χρόνο. Μισό λεπτό, γιατί έχασα λίγο το σημείο. Ναι, κάθε μέρα, συγγνώμη. Να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα είναι ένα πράγμα. Είναι σίγουρο, δεν θα με δείτε ποτέ να σταματάω να τρέχω ή να αγωνίζομαι στο γήπεδο. Πριν από χρόνια ζήσαμε την πιο όμορφη νύχτα στην ιστορία αυτού του συλλόγου. Κατακτήσαμε την Ευρώπη. Και παρόλο που δεν μου αρέσει να σκέφτομαι το παρελθόν, μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε εκεί. Μόνο Ολυμπιακάρα, ευχαριστώ για όλα όσα προσφέρετε σε μένα και την οικογένειά μου. Είναι χαρά μου που αποτελώ μέρος αυτού του συλλόγου, του πρώτου μου συλλόγου στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μήνυμα του Ροντινέη σε ανάρτησή του στα social media. Και τώρα έχει έρθει η ώρα φυσικά να πάμε λίγο στα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλημέρα Γεωργάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Έχουμε καιρό, η αλήθεια είναι, να μιλήσουμε.
1: Καλό ή κακό είναι αυτό?
0: Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Έχουμε μέρες να μιλήσουμε, η αλήθεια είναι, τα είχαμε πει νομίζω πριν ταξιδέψει και για Ολλανδία, πριν πας στην Ολλανδία.
1: Ναι, έχουμε 4-5 μέρες. Λοιπόν,
0: και φαντάζομαι ότι έχουν συμβεί αρκετά πραγματάκια στον Ολυμπιακό αυτές τις 5 μέρες.
1: Επί της ουσίας δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμα, αλλά αναμένονται εξελίξεις, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, και όλα δείχνουν, όχι ότι βγαίνει κάτι επίσημο από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, η αίσθηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ θα αποχωρήσει. Έκλεισε τον κύκλο του μετά από 3-3,5 χρόνια. Είχε μεγάλη προσφορά, δεν μπορούμε να μην το παραδεχτούμε αυτό, με την κατάκτηση του Conference, το Double. Κάποιους παίκτες όπως τον Κοστούλα, τον Τζολάκη, τον Μουσακίτη, τρία Ελληνόπουλα τα οποία τους βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό και είδαμε τι έγινε. Οι δύο από αυτούς πήγαν στην Premier League. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι είναι αποτυχημένος ο Μεντιλίμπαρ. Απλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις. Και ξέρεις, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο προπονητής την πληρώνει. Δεν μπορεί να φύγει ούτε η διοίκηση, ούτε 25 παίκτες. Ένας θα την πληρώσει και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι δύσκολα για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Το μόνο που υπάρχει, φίλε, για ό,τι αφορά, γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν ήδη ονόματα, εγώ στο Δήμο του Τσαπαλιάρη από χθες είχα μεταφέρει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούσαμε να τα πούμε, για τον απλούστα το λόγο ότι σέβομαι τις πηγές μου. Φαίνεται ότι ο Βίτορ Περέιρα, ένας παλιός μας γνωστός, είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, πέρυσι ήταν στην Νότιχαμ, είναι ένας από τους υποψήφιους, αν θέλεις.
0: Για ο συγκεκριμένος ήταν τη σεζόν 14-15 ή κάνω λάθος στον Ολυμπιακό.
1: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο τώρα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια χρονιά ήταν.
0: Γιατί τον θυμάμαι ότι ήταν στον Ολυμπιακό, απλά δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Θα μπω στη διαδικασία τώρα εγώ να τον ψάξω, να ξέρεις, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Είναι μια σκέψη, Γιώργο, για έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να βρεις προπονητή, αξιόλογο προπονητή. Έτσι, είμαστε σε μια περίοδο που όλοι έχουν ομάδες και δεν είναι εύκολο τώρα και ο άλλος να έρθει, ας πούμε, ενώ έχει γίνει προετοιμασία, έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν γίνει προεργασίες και να έρθει να λάβει την ομάδα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο, γιατί θα είναι δύσκολος ο ρόλος. Τώρα αν θα είναι ο Περέιρα ή κάποιος άλλος θα το ξέρουμε, μπορεί και εδώ της ημέρας, μπορεί και αύριο. Είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει κανένα δύο μέρες νομίζω, μέχρι να αποφασίσει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, είναι αυτό που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις όπως είναι γνωστό. Οπότε θα είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Κώστα, ο Βίτορ Περέιρα, η αλήθεια είναι πως τώρα και ψάχνοντάς το βλέπω, είδα ότι ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 7 Ιανουαρίου του 2015.
1: 15, ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα δηλαδή για 11 χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τώρα τι μπορεί, δεν ξέρω, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, ακούγονται και κάποια άλλα ονόματα όπως του Κονσεϊζάου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, έχουν ακουστεί.
1: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Βίτορ Περέιρα είναι πιο κοντά στις σκέψεις για να αντικαταστήσει το Μεντιλίμπα. Αν και σου λέω επίσημα τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει τίποτα, έτσι.
0: Το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, Κώστα μου, υπάρχει και το σκεπτικό ότι μήπως θα πάει και σε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχουν αρκετοί προπονητές οι οποίοι μπορεί να υπάρξουν στα υπόψη, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετοί, αλλά να είναι και κάποιοι οι οποίοι να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Αν θα θέλουν να έρθουν σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται ήδη στο ξεκίνημα της χρονιάς με αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΚΕΝ, έχει κάνει προετοιμασία, έχουν γίνει μεταγραφές, αναμένεται να γίνουν και άλλες 4-5 μεταγραφές σίγουρα. Δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να έρθει με αυτές τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια, Ολυμπιακός είναι και ο Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνία, έτσι, ειδικά στην Ευρώπη. Γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, να έχουμε καλύτερη εικόνα τις επόμενες ώρες ή μέρες, αν θέλεις. Απλά, αυτή τη στιγμή, η εκτίμηση που υπάρχει είναι, ας πούμε, ότι ο Βίτορ Περέιρα είναι το όνομα που ακούγεται περισσότερο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη, για να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, αναμένουμε σίγουρα και για προσθήκες και στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός προχωράει. Έχει δώσει εντολή ο Μαρινάκης και προχωράει για να γίνουν 4-5 δυνατές μεταγραφές. Αν θα μου πεις, είμαστε 13 Αυγούστου. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις αξιόλογες. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινέκης, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περίμενε τα λεφτά του Champions League, ας πούμε, για να κάνει μεταγραφές. Το ξέρουμε αυτό και από άλλες χρονιές, έτσι. Το θέμα είναι να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να έρθουν 3-4 παίκτες, δηλαδή αριστερό back, half, 2 half και 6 και στο 8, center four. Είδαμε Ολυμπιακός, τους έχει ξεμείνει από center four. Δηλαδή, προθέσεις ο LKB, ας πούμε, που ήθελε μια ξεκούραση κάποια στιγμή, έσκασε. Δεν μπορούσε. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα center four. Και από τη στιγμή που ο Ζώτα, τον οποίο με τη Λίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει center four, έχει τραυματιστεί και έχει αποχωρήσει. και πολύ πιθανό και για extreme, εκεί το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Εκεί
1: γιατί
0: ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ο Ρόκα προθέσεις άφησε πολύ καλά. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και 2-3 πράγματα πολύ θετικά από το προχθεσινό παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα η εμφάνιση του Γκουστάβο Σά, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια πολύ αξιόλογη περίπτωση. Εγώ δεν τον είχα δει, αλλά έτσι την εικόνα που έχω από το διάστημα που έπαιξε τα 60 λεπτά, μου δείχνει έναν παίκτη πραγματικά με πολύ ταλέντο, με πολύ μέλλον και μοιάζει πολύ του Κοστούλα, έτσι. Το στυλ του, ο τρόπος παιχνιδιού, σαν να βλέπω τον Μπάμπη τον Κοστούλα. Και στη θέση εκεί που τον υπολογίζει τον Ολυμπιακό. Και μ' άρεσε και πολύ ο Ρόκα. Ένας εξτρέμ, δηλαδή ο Μαντιλίπαρ το και επέμενε για τον Ρόκα, είχε δίκιο. Τουλάχιστον με την εικόνα που έχει δείξει στα δύο παιχνίδια και στο Καραϊσκάκι και κυρίως στο προχθεσινό που μπήκε μέσα, αεράτος, γρήγορος, με σταθερές κινήσεις, δημιούργησε προβλήματα, είχε ένα μονοκόμματο σουτ, πέρασε την μπάλα λίγο out πάνω από το ριζόντιο δοκάρι, αν πήγαινε γκολ, ήταν ένα υπέροχο γκολ. Είχε πολλές καλές προσπάθειες. Αυτοί οι δύο παίκτες τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτοί που έχουν ξεχωρίσει. Αυτά είναι τα θετικά μηνύματα. Το αρνητικό είναι ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν θα παίξει το Champions League, αλλά θα παίξει το Europa. Και έχει χρόνο τώρα, μέχρι να ξεκινήσει το Europa στις 17 Σεπτεμβρίου, να υπάρχει μια αναδιοργάνωση, να γίνουν οι σωστές κινήσεις, έστω και καθυστερημένα, και να παρουσιαστεί η ομάδα πολύ καλύτερη από αυτή που βλέπουμε μέχρι τώρα. Αν και σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Αιμέγγεν, προχθές είδαμε κάποια πράγματα λίγο πιο βελτιωμένα, αν θέλεις. Είδαμε πιο βελτιωμένα γιατί μπήκε ο Σάκ και ο Φορτούνης μέσα που είναι παίκτες μπαλαδόροι, δημιουργικοί. Είδαμε τι έγινε στον γκολ του Ελκαμπή. Αυτό που έλειπε δηλαδή τον Ολυμπιακό, η δημιουργία. Να μην έχουμε αυτές τις σέντρες συνέχεια από τον Πόποβιτς, τα γεμίσματα κτλ. Να μπαίνει μπάλα κάτω. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη, σε αυτό το πλάνο, η διοίκηση του Ολυμπιακού ψάχνει να βρει ένα προπονητή ο οποίος να εφαρμόσει αυτό το πλάνο.
2: Σίγουρα λοιπόν, μας αναφέρεις ότι ένας από τους πιθανούς αντικαταστάτες είναι ο Βίτορ Περέιρα στο κομμάτι του προπονητή. Για έναν ακόμα, η αλήθεια είναι ότι το μυαλό πολλών φίλων του Ολυμπιακού σίγουρα πηγαίνει και σε άλλον έναν προπονητή παλιογνώριμο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ελεύθερος στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Αυτός που θες να πεις, δεν νομίζω, θέλει να ξεκουραστεί.
2: Ναι, κατάλαβες ποιον λέω.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρος ότι θέλει να ξεκουραστεί. Τώρα αν ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης...
2: Αυτό θέλω να πω, ότι ο Μαρινάκης και το πάρει απόφαση είναι ικανός να τον πείσει,
1: ναι, εντάξει,
2: γιατί έχει και την πειθό.
1: Αν ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει πολύ καλή, γιατί με τον Βαλβέρδε μιλάει εδώ και πολλά χρόνια, σε καθημερινή σχεδόν βάση. Και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο στο να έρθει με την Λίμπα στον Ολυμπιακό Βαλβέρδε. Αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή ο Βαλβέρδε να έρθει στον Ολυμπιακό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Εκτός του ότι η επιθυμία του μόλις τελείωσε με την Βιλμπάο την προηγούμενη χρονιά ήταν να θέλει να ξεκουραστεί. Τουλάχιστον αυτό είπε. Τώρα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο μιλές ποτέ. Εδώ γύρισε ολόκληρο μπάγκερ στον Ολυμπιακό.
2: Αυτό σκέφτομαι, γιατί η αλήθεια είναι είχε πει ότι θέλω για μία σεζόν να μην δουλέψω κάπου. Δεν ξέρω αν θα τον πείσει τώρα. Αλλά εντάξει, ακόμα και για την επόμενη σεζόν, βέβαια.
1: Ναι,
2: ποια επόμενη
1: εδώ,
2: σεζόν.
1: Τώρα θα μου Γιώργο,
2: και εσύ και
1: φίλοι
2: τώρα θα μου πείτε, βρε Γιώργο, ποια επόμενη σεζόν. Εδώ καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει η τωρινή.
1: Ακριβώς. Οπότε. Ας το αφήσουμε, αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης και δεν το βλέπω κιόλας. Το βλέπω πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει. Για να μην είμαι και απόλυτος, γιατί μερικές φορές οι καταστάσεις μπορούν να μας εκθέσουν.
2: Κοίταξε, Κώστα, όσο ο Ολυμπιακός έχει πρόεδρο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για τίποτα.
1: Ναι, προφανώς, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του, μιλάει, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορεί να τον πείσει. Ας πούμε, όπως την άλλη φορά που πήρε το αεροπλάνο και πήγε και τον έφερε μέσα σε μια νύχτα. Το 2010, έτσι, που είχε φύγει, είχε τσακωθεί με τον Γκόκαλ, είχε φύγει και όταν έλεγε ο Μαρινέκης, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν θέλω προπονητή τον Ερνέστο. Γιατί είχε το μάτι, είχε τη διορατικότητα, ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να ξανακάνει τον Ολυμπιακό μεγάλο. Και ήταν απόλυτα πετυχημένη η σκέψη, ας πούμε.
2: Και ξέχωρα
1: με
2: αυτό...
1: Με το αεροπλάνο, το ιδιωτικό αεροπλάνο, τον έφερε και είδαμε τι έγινε. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
2: Και ξέχωρα με
1: αλλά
2: αυτό,
1: όλες αυτές τώρα είναι φιλολογικές συζητήσεις που κάνουμε, Γιώργο.
2: Εννοείται αυτό, εντάξει. Δεν, για να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν έχει ακουστεί κάποιος, δεν έχει ακουστεί ο Βαλβέρδε για τον Ολυμπιακό. Δεδομένο ότι θα υπάρξουν δεδομένα δημοσιεύματα για τον Βαλβέρδε, προβλέπω εντός του καλοκαιριού.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν.
2: Όσο δεν παίρνει προπονητή ο Ολυμπιακός,
1: αλλά τέλος πάντων. Δεν νομίζω, άμα ήταν θα υπήρχαν ήδη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει. Μ' ακούς, Γιώργο, μ' ακούς.
2: Εννοείται, σ' ακούω.
1: Α, εντάξει. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά εγώ το βλέπω δύσκολο. Αλλά, είπαμε. Ποτέ μιλές, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Για να δούμε
1: αυτά,
2: λοιπόν.
1: Αυτά Γιωργάκη, προσωρινά. Εδώ είμαστε, ό,τι συμβεί, ό,τι εξέλιξη υπάρχει, να τη μεταφέρουμε πρώτη στους φίλους και τις φίλες ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports.
2: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαστε στις επάλξεις μέσα στο 15 Αυγούστου.
2: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε. Καλή συνέχεια, Γιώργη.
2: Καλή σου μέρα.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Βλέπετε, έχουμε εξελίξει τον Ολυμπιακό. Ακόμα ήδη πιθανότητα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κοιτάνε για προπονητές. Κοιτάνε υποψήφιους προπονητές. Ανέφερε ο Κώστας ένα όνομα, τον Βίτορ Περέιρα, ο οποίος ψάχνοντάς το κοιτούσε, είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014-15, το Γενάρη του 2015.

Όπως καταλαβαίνετε, ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την Αϊμέγγεν φέρνει πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό. Φέρνει πολλές εξελίξεις.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα αναλύσουμε μετά το break και θα αναλύσουμε την υπόθεση Ενδιαγέ και φυσικά θα πούμε και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για να αναφέρουμε το τι πρέπει να κάνει ο δικέφαλος, τι ακριβώς έχει μπροστά του. Όσο σε ό,τι αφορά τον Ενδιαγέ, θα πάμε λίγο στο who is who εντός αγωγικών, στο TST Mbappé Ενδιαγέ, γιατί γίνεται αυτή η κίνηση και τι μαρτυράει. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, δεν σας έχουμε ξεχάσει φίλοι ακροατές, το έχετε καταλάβει αυτό. Έχει έρθει η ώρα να πούμε ωραία πραγματάκια.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για την υπόθεση Εμπαγέ Ενδιαγέ. Τι ακριβώς έχει ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί πάει σε αυτόν ο Ολυμπιακός και τι μαρτυρά αυτή η κίνηση. Αρχικά, παιδιά, να πούμε ότι ο Ενδιαγέ είναι ένας φόρουαρντ που ταιριάζει πολύ στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι αθλητικός, έχει εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα που φτάνει το 70%, ύψος 2.03-2.04 περίπου. Δυνατό σημείο του φυσικά είναι η άμυνα, ξέρει να βάζει σωστά το σώμα του, έχει πολύ καλό άλμα και παίζει καλή άμυνα ψηλά. Έχει πολύ μακριά άκρα, κάτι που τον βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα με αλλαγές. Γιατί παίζει και πολύ καλή άμυνα με αλλαγές. Είναι εξαιρετικός rebounder, δηλαδή θα πηδήξει για το rebound, δεν θα το χάσει εύκολα. Αδύνατο σημείο του είναι τα τρίποντα. Έχει ποσοστό μόλις 17%. Οπότε, μιλάμε για έναν forward που όταν τον βλέπεις, δηλαδή να σε περιμένει κάτω από το καλάθι της ομάδας του για να παίξει άμυνα σε κάποιο lay-up, δεν λες, α, τέλεια, πάω να βάλω καλάθι μπροστά του. Δεν θα το πεις αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ το σκεπτικό θα πάει στο τώρα να πάω να σηκωθώ μπροστά του. Άστο, άλλη φορά, μωρέ, άλλη φορά. Σίγουρα θα τον δούμε να τελειώνει φάσεις κάτω από το καλάθι. Ο Ενδιαγέ είναι ένας παίκτης που είναι και αυτός θύμα της κατάστασης που επικρατεί στην Βιλερμπάν. Είχε ανανεώσει με τους Γάλλους, αλλά ξέρετε, αυτή η κατάσταση που επικράτησε δεν. Ήτανε να είναι μέλος εκείνης της πανάκριβης ομάδας με μπάτζετ κοντά στα 59 εκατομμύρια. Ωστόσο δεν κατάφερε να... δεν εξελίχθηκε καλά η υπόθεση Βιλερμπάν. Τώρα, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει το buyout του Σενεγαλέζου forward. Είναι στα 400 χιλιάρικα η ρήτρα του. Τώρα, να εξηγήσουμε λίγο γιατί πάει σε αυτόν ο Ολυμπιακός και τι ακριβώς μαρτυρά. Λοιπόν, αρχικά από Φλεβάρι με Μάρτι μήνα ήταν γνωστό ότι ο Άλεκ Πίτερς εκτός απρόπτου θα χαιρετήσει, θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα δεν θα ήταν στην σεζόν που έρχεται στους πρωταθλητές Ευρώπης. Όταν λοιπόν στον αέρα του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports αναφέρθηκε η περίπτωση του Blossom Game, από εκείνο το σημείο και μετά καταλαβαίνουμε όλοι τι παίκτη θα πάει να πάρει ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά του. Τόσο Ενδιαγέ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα φορέσει ερυθρόλευκα, όσο και η Blossom Game, Guts, Watford, όλοι όσοι ακούστηκαν έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Αθλητική forward με μεγάλο τους ατού την άμυνα, με μοναδική εξαίρεση από όλους αυτούς να είναι ο Χουάν Τσερναγκόμεθ που εκτός από την άμυνα έχει και πολλές επιθετικές αρετές. Ο Ολυμπιακός τον Χουάντσο τον περίμενε στη γωνία, το είπαμε, αλλά ο Παναθηναϊκός την είδε τη δουλειά και τον ανανέωσε με συνοπτικές διαδικασίες προκειμένου να μην κινδυνέψει. Τώρα, η κίνηση Ενδιαγέ μαρτυρά ότι ο Ολυμπιακός δεδομένα θα κινηθεί για παίκτη στο 3. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση, φίλοι ακροατές, να κλείσει το ρόστερ του Ολυμπιακού με τον συγκεκριμένο παίκτη. Οι πιθανότητες να είναι ο παίκτης στο 3 λαμπερό όνομα, να το πούμε ότι είναι αρκετά μεγάλες. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, έτσι, το έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή από το NBA να γίνει κάποιο wave προκειμένου να υπογράψει κάποιον παιχταρά στο 3. Κύριο χαρακτηριστικό αυτού του παίκτη που θα έρθει θα είναι να είναι scorer. Το αναφέρω αυτό. Η κίνηση με τον Ενδιαγέ, το λέγαμε εδώ και καιρό, ότι θα γίνει για παίκτη που θα είναι αθλητικός, για ένα τεσάρι αθλητικό που θα μπορεί να παίξει άμυνα και να είναι πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ακριβώς τέτοιου στυλ παίκτης είναι ο Σενεγαλέζος forward.

αναφερθήκαμε σε αυτή την υπόθεση του Εμπαγέντι Αγέ, γιατί έγινε, βγήκε χθες από τον Ουρμπόνας το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Το αναφέραμε και εκείνη την ώρα χθες το απόγευμα στο σταθμό. Το αναφέρουμε και τώρα για να εξηγήσουμε και στον κόσμο το τι συμβαίνει με τον TST Εμπαγέντι Αγέ, τη ματηρά εκκίνηση με τον Σενεγαλέζο forward, έτσι. Και τώρα πάμε στα ωραία, στα απόψινά ωραία. Και αναφέρομαι φυσικά στον ΠΑΟΚ. Μία μέρα που είναι αφιερωμένη στα ασπρόμαυρα. Στις 12, μετά και το δελτίο των 12, θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αφορμή την αναμέτρηση, αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ έξω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει για τη μεγάλη ανατροπή στις Βρυξέλλες, σε μια αποστολή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει ιτηθεί 1-0 στην Τούμπα και θέλει να ανατρέψει αυτό το σκορ. Ο ΠΑΟΚ με διαφορά ενός γκολ, με νίκη με διαφορά ενός γκολ, πηγαίνει το παιχνίδι σε παράταση. Με περισσότερα παίρνει την πρόκριση μέσα στο Λότο Πάρκ. Να πούμε ότι πέρσι στο Λότο Πάρκ αγωνίστηκε και η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να πάρει

Conference League και εκεί θα παίξει για να προκριθεί στην τρίτη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την εκκίνηση του παιχνιδιού, και το λέω αυτό γιατί με το που ξεκινάει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στο πώς μπαίνει στις αναμετρήσεις του. Το απέδειξε ξεκάθαρα απέναντι στην Άντερλεχτ το πρώτο παιχνίδι, που δέχτηκε γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Παρότι μετά είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε προβλήματα στην τελική του πάσα, πρέπει να βρει τον γκολ, πρέπει να βρει γκολ οπωσδήποτε. Δεν μπόρεσε να βρει τον γκολ της σοφάρισης στο πρώτο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ, σαν να μην έφτανε αυτό, ψάχνει την ανατροπή χωρίς έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες και όχι υπό αυτές τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν θα ήταν ο τελευταίος που θα έβγαινε από την εντεκάδα πιθανότατα. Και αναφέρομαι φυσικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο Βέλγιο, υπήρχε διάθεση από την ομάδα του ΠΑΟΚ να εξασφαλιστεί εισιτήριο ακόμα και για μέχρι τελευταία στιγμή να μπορέσει να βρεθεί στο Βέλγιο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να ταξιδέψει ακόμα και πιο μετά. Λόγω οικογενειακού ζητήματος που προέκυψε την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Εκτός δράσης παραμένουν η Τάχα Άλλη, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ.

Να αναφέρουμε πως διαιτητής της αποψινής αναμέτρησης είναι ο Ιταλός ο Σιμόνε Σότσα. Και παράλληλα να πούμε πως βοηθή του Στέφανο Αλάσιο, Ντάριο Τσεκόνι τέταρτος, ο Ματέο Μαρκέτη στο VAR, Τζιανλούκα Ορελιάνο και Ματέο Γκαρίλιο. Θυμίζω ότι σε περίπτωση που τελικά αν ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ, τότε μπροστά του θα βρει την Καϊράτ Αλμάτι που αποκλείστηκε από την Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού αντιμετωπίζει τα play-off του Conference League την Μπραν. Είπαμε, το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι ήταν ξεκάθαρα το ζευγάρι με το περισσότερο ίσως ελληνικό ενδιαφέρον, από την άποψη ότι οι Καζάκοι, ο ηττημένος μάλλον που ήταν οι Καζάκοι, θα παίξουν με τον νικητή του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, ενώ η Λεύσκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Υποσυνθήκες λοιπόν είναι μια μέρα γενικότερα με αρκετό ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ κύριοι, υπάρχει κι άλλο ελληνικό ενδιαφέρον σε παιχνίδι που δεν έχει ελληνική ομάδα μέσα, και αναφέρομαι στον Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι

Είχαν κερδίσει οι Τούρκοι στην Τσεχία και τώρα το παιχνίδι γίνεται με φαβορί φυσικά τους μαύρους αετούς εντός αγωγικών, την Μπεσίκτας στην Τουρκία, 8 το βράδυ, στις 8 αγώνας, Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Η Μπεσίκτας έχει προβάδισμα ενός γκολ. Ο ηττημένος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ. Πρώτη αναμέτρηση στις 20 Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο επαναληπτικός θα λάβει χώρα μία εβδομάδα αργότερα,

Παράλληλα η ΑΕΛ έχει ενισχυθεί με τον Ντάνιελ Σάκιτς, Εμμάνουελ Σάκιτς, συγγνώμη, αυστριακός μπακ, 35 ετών. Υπέγραψε για ένα χρόνο με τους Βυσσινοί.

Παράλληλα να αναφέρουμε ότι στις 10 παρα 10 η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στον τελικό του επικοντό, αλλά κάνουμε μια γρήγορη αναφορά σε αυτό. Γιατί πιο μετά θα έχουμε τον Νίκο, θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος στο μικρόφωνο και θα τα αναλύσει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα από στίβο και κολύμβηση. Οπότε να μείνετε φυσικά συντονισμένοι για τον Νίκο, έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε στο μικροσχήμα του ποδοσφαίρου μπάσκετ που μας έχετε συνηθίσει. Για την ακρίβεια για τον μπάσκετ τα είπαμε τα περισσότερα που χρειαζότανε. Αυτά που έπρεπε να πούμε τα αναφέραμε.

Στο μεταξύ, η Γαλατά Σαράι έχει καταθέσει πρόταση για τον Μαρτινέλη στην Άρσεναλ. Θα τα πούμε όμως αυτά πιο μετά με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Παρ' όλα αυτά, να πάμε λίγο. Θα συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ για λίγο ακόμα, μέχρι και το break, πριν το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το μεγάλο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ είναι το πώς θα αντικατασταθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλο το κενό που αφήνει η απουσία του.

Γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο είτε με την αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, είτε θα του το φτιάξει πάρα πολύ το καλοκαίρι αυτή η πρόκριση, είτε ο αποκλεισμός θα του το δυσκολέψει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως είναι δύσκολο, να το πούμε αυτό, με τις γκέλες, με τις αποτυχίες του στον τελικό του κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Όφη και στο παιχνίδι της Λεωφόρου την τελευταία αγωνιστική που το 0-2, το 2-0 μάλλον, που ήταν μπροστά έγινε που έγινε 2-2. Θα πάμε τώρα σε λίγο σε ένα break, αλλά πριν να το εξηγήσουμε αυτό, είναι γενικότερα είναι μια περίεργη, ένα περίεργο καλοκαίρι που γενικότερα δεν εξελίσσεται εύκολα, δεν είναι εύκολο καλοκαίρι. Σκεφτείτε ότι απλώς του φέρε κληροτίδα ως ανίσχυρη ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, γιατί η Άντερλεχτ είναι μια μεγάλη ομάδα, και όπως διαβάζω και γενικότερα σε πολλά πράγματα, σε πολλά άρθρα, το μόνο που δεν του έχει συμβεί του ΠΑΟΚ είναι να βγει και ο δικέφαλος αετός να πετάει μόνος του. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει λίγο ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να το ελέγξει όλο αυτό. Θα πρέπει να ελέγξει την όλη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον Βίτορ Περέιρα να είναι ένας εκ των υποψηφίων για την αντικατάσταση στον πάγκο των Πειραιωτών, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Ελληνάς κολυμβητής με χρόνο 1:53.81 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, καταρρύπτοντας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 2 μέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Η πρωταθλητής Ελλάδος Όφη, η ομάδα του Χρήστου Κόντι, επικράτησε 5-4 τη ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Τα γκολ για τους κριτικούς σημείωσαν η Θανάσης Ανδρούτσος στο 69 και η Κώστας Κοστούλα στο 76. Για την Ένωση σκόραραν η Γιώβιτς στο 38 και Ζήνη στις καθυστερήσεις. Η ροή για τον Όφη ήταν ο τερματοφύλακας Χρήστο Γιώργος, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Ούγκρου Βάργκα. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, δήλωσε ο προπονητής κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του. Ήταν ένα ανταγωνιστικό και δυνατό παιχνίδι, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέ, για λόγο προσωπικού ζητήματος θα εμφανιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ εναντίον της Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον Κωνσταντέ, για δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της ελληνικής ομάδας Αλέσιο Λύση. Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο μάτς. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε ο αρχηγός Αντρία Ζίβκοβιτς. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντγκούτσιτς για να οριστικοποιήσει τον δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφτής Μόντς Άντρεα Κολπάνη, σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα, ήρθε σε συμφωνία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον 28χρονο δεξιό οπισθοφύλακα Ζερεμί Πατρίς της Watford και τις προσεχές ημέρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χαφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος forward Εμπαγέ Ντιαγέ. Στις 400.000 ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA, ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ επίτα από 18 χρόνια γεμάτης καριέρας. Ο Αμερικανός Γκάρτ κατέκτησε το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Los Angeles Lakers, καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται έναντι 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Josh Kozner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στη σφυροβολία η Σταματίας Καρβέλη με καλύτερη βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Με νέο φετινό ρεκόρ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε την 10η θέση των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16 μέτρα και 12 εκατοστά προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα, ο Μάρκ Ίγκλς με χρόνο 1:43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί την δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο Αργεντίνο τερματοφύλακα της Μαρσίγ, Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, δεν αργήσαμε. Και έχει πλησιάσει στιγμή μάλλον που θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που σας έχω υποσχεθεί.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα του ΠΑΟΚ, μιας και ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απόψε, τον Γιάννη Γούναρη, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδος, έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό. Κύριε Γούναρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης.
0: Πώς είστε καταρχάς?
1: Στην υγεία μου καλά είμαι. Είμαι 74 ετών πλέον και δόξα τω Θεώ στην υγεία μου καλά είμαι.
0: Και πάντα καλά εύχομαι. Να το ζούμε και να απολαμβάνουμε έτσι κάθε ημέρα που περνάει.
1: Και ειδικά το ελληνικό ποδόσφαιρό μας.
0: Ακριβώς. Κύριε Γούναρη, αρχικά να πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να συζητήσουμε, να πούμε αρκετά πράγματα, γιατί φαντάζομαι έχετε να πείτε και αρκετά. Μετράει αλλιώς η άποψή σας. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ακριβώς. Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την ΕΠΣ Μακεδονίας και το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, που με προποντή τον αείμνηστο Κλεάνθη Βικελίδη βγήκαμε πρωταθλητές Ελλάδας με την ΕΠΣ Μακεδονίας. Είχα την τιμή να πάω στον ΠΑΟΚ το 70 μέχρι το 12, μέχρι το 70 μέχρι το 82, 12 χρόνια που έσα τους πρώτους τίτλους στην ιστορία του ΠΑΟΚ με 377 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος, και μετά την πιο μεγάλη τιμή να πάω στον Ολυμπιακό και να ζήσω τι σημαίνει πρωταθλητισμός, τι σημαίνει αγάπη και οικογένεια.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Γούναρη, ξεκινάτε αναφέροντας πως έχετε ζήσει τους πρώτους τίτλους του ΠΑΟΚ.
1: Τίτλοι του ΠΑΟΚ είναι 1972 κυπελούχοι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο στάδιο Καραϊσκάκη, 1974 κυπελούχοι Ελλάδος απέναντι στον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια ο τελικός, και το 1976 πρωταθλητές Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Και παράλληλα, επειδή ήμουνα και στην εθνική ομάδα, το 1971 με το φίλο μου τον Πέτρο τον Καραβίτη από τον Ολυμπιακό, τον Λάκη τον Νικολάου, τον άθιμο Καψί, ξέρω εγώ, στην Εθνική Ελπίδων, βγήκαμε πρώτοι στα Βαλκάνια τότε, το 1971. Και αργότερα με προπονητή τον κύριο ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Παναγούλια τον Αλκέτα, κατορθώσαμε και πήγαμε τελικούς Ευρώπης, που η τελική τότε Ευρώπης γινόταν με 8 μόνο χώρες, ήταν πολύ δύσκολο να πας, στην Ιταλία, και παίξαμε στους τελικούς Ευρώπης. Έζησα από κοντά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το βίωσα και έδωσα όχι μόνο το σώμα μου αλλά και την ψυχή μου, γιατί το αγάπησα πραγματικά το άθλημα αυτό.
0: Κύριε Γούναρη, αναφέρατε ότι είχετε ζήσει τους πρώτους λοιπόν τίτλους του ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν αυτό το συνέστημα του να παίρνετε τίτλο με μια ομάδα η οποία έχει και τόσο πολύ κόσμο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη οπαδική βάση εντός αγωγικών.
1: Βεβαίως είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι λαϊκό σωματείο, θα έλεγα. Στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, ΠΑΟΚ και Άρης, όταν πήγα εγώ πιτσιρικάς, 17 χρονών δηλαδή, ήταν οι δύο κοινωνικές τάξεις διαφορετικές. Η κοινωνική, η οικονομική τάξη του Άρη ήταν η πιο δυνατή, πιο έλεγχε πλήρως δηλαδή την πόλη. Ο ΠΑΟΚ ήταν τα φτωχαδάκια. Και είχαμε και τον Ηρακλή βέβαια και τον Απόλλων Καλαμαριάς. Αλλά λέω για αυτές τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήμασταν τα φτωχαδάκια. Ήταν πιο λαϊκό, να το πω, σωματείο. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως και σας ακούω.
1: Αυτά τα έζησα. Έζησα επίσης την παράδοση που είχε ο Άρης 1962-1972 μέσα έξω με τον ΠΑΟΚ, είτε στο Χαριλάου είτε στην Τούμπα, τον είχε τον ΠΑΟΚ και για πλάκα, που τα λόγια πλάκα, το εννοώ. Και μάλιστα στο τελικό κυπέλλου του 1970, που ήμουν ακόμη στην Νεάπολη, στην τεχνική ομάδα της Νεάπολης, στη μεικτή Έψιμ που βγήκαν πρωταθλητές με τον Κλεάνθη Βικελίδη, αλλά εκείνο το βράδυ πήγα να δω το τελικό ΠΑΟΚ Άρης. Για πλάκα τον είχε ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Το κέρδισε δικαίως το κύπελο και από εκείνη τη βραδιά έγινε αιτία να πάρει ο μέγας πρόεδρος και συνεπέστατος και φερέγγιος άνθρωπος, ο αείμνηστος Γιώργος Παντελάκης, να πάρει την απόφαση ότι πρέπει πλέον να κάνει μια καινούρια νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ. Και μέσα σε αυτή την απόφαση ένας εκ των Θεσσαλονικίων ήμουν και εγώ. Και ξεκίνησε μια καινούρια δεκαετία. Είχα την τιμή, ο Γιάννης ο Γούναρης που μιλάς μαζί του τώρα, είχα την τιμή τότε και τη βοήθεια του Θεού να σπάσω την κακιά αυτή δεκαετή παράδοση του ΠΑΟΚ με τον Άρη, εγώ ο ίδιος μέσα στο γήπεδο του Χαριλάου σκοράροντας και ισοφαρίζοντας τον Άρη στο 90 και παίζοντας ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες. Έζησα αυτές τις όμορφες στιγμές.
0: Φαντάζομαι η στιγμή που στέλνετε την μπάλα και στα δίχτυα είναι απίστευτη, έτσι.
1: Και ξέρεις τι, είναι απίστευτο και μεγαλύτερη ειδονή δεν υπάρχει. Είναι ότι τότε εσείς δεν είχαν και στο πλάι δίχτυ. Πώς είναι τα δίχτυα, και στο πλάι από το κάθε το δοκάρι είχαν και δίχτυ. Πήγε εκεί η διαγώνια, στο πλάι. Από φάουλ, στη μένη φάση του Γιώργου Κούδα, στο 93, πήρα την απόφαση μόνος μου και έφυγα από δεξί μπακ και έγινα σεντερφόρ. Και λέω, Θεέ μου, αν έρθει μπάλα εδώ, θα πάρω φόρα και ό,τι γίνει. Με είδε ο Άγγελος ο Σπυρίδων του Άρη, το σεντερμπακ, ο μέγας παιχταράς και αυτός. Σκλάσματα δευτερολέπτου, ο Άγγελος βρήκε το πρόσωπό μου δηλαδή και αναγκάστηκα δηλαδή να πάω σε γιατρούς γιατί έπαθα ζημιά, αλλά κλάσματα δευτερολέπτου κλάσματα τη βρήκα πρώτο στην μπάλα στο μέτωπο και την κάρφωσα την μπάλα στην απέναντι γωνία του Νίκου Χριστίδη, άλλος μεγάλος γκολκίπερ και παιχταράς. Ήταν ο Άρης πολύ καλή ομάδα, πρέπει να το πω, σαν Θεσσαλονικιός δηλαδή. Ήταν δικαίως δηλαδή πρώτος εκείνα τα χρόνια, είχε παιχταράδες μέσα.
0: Κύριε Γούναρη, έχετε ζήσει λοιπόν μια διαφορετική κάπως εποχή του ποδοσφαίρου, έτσι, σε σχέση με την σημερινή εποχή. Θα ήθελα να μου πείτε τι διαφορές εντοπίζετε σε σχέση με παλιά, πώς να το πω τώρα, ποιες είναι αυτές οι διαφορές γενικότερα.
1: Ποιες είναι αυτές οι διαφορές. Εγώ, αγαπητέ, θα σου απαντήσω σύμφωνα με τα βιώματά μου, εσύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Όχι με το τι φαντάζομαι και το τι βλέπω, με αυτά που έζησα. Ήμασταν περισσότερο σε κάθε ελληνική ομάδα Ελληνόπουλα, πρώτον. Έγινε νόμος τότε ότι επιτρέπονται οι ξένοι ποδοσφαιριστές σε ελληνική ομάδα, αλλά μέχρι 3 άτομα. Γήπεδα ήταν κατάμεστα. Και όταν λέω κατάμεστα, δεν εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ που θα έπαιζε στην Τούμπα με τον Άρη παράδειγμα θα ήταν μόνο ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Ήταν μισό ασπρόμαυρο η Τούμπα και μισό κυτρινόμαυρο για ο Άρης. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλα τα γήπεδα. Και θυμάμαι εγώ, δεν είχαμε ούτε ναρκωτικά, δεν είχαμε ούτε ποτά, ούτε επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων. Οι φιλάθλοι πηγαίνανε μαζί, παοξίδες, αριανοί, φερρυπίν και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο και ο καθένας υποστήριζε την ομάδα του ελεύθερα. Το βράδυ στο καφενείο της γειτονιάς θα γινόταν η πλάκα, το καλαμπούρι, βάζαν στοίχημα κανένα ουζάκι, το βράδυ καμιά πύρα θα κεράσει ο ηττημένος. Και θυμάμαι κι εγώ, υπερητώντας έτσι την ιστορική φανέλα του ΠΑΟΚ, ήμουν τυχερός που έζησε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, όταν παίρνεις το πρώτο τίτλο στην ιστορία σου το 72, νικώντας τον Παναϊκό στο Καραϊσκάκι, το δεύτερο κύπελο το 74 στη Φιλαδέλφεια από τον Ολυμπιακό και το 76 πρωτάθλημα, πρωταθλητής Ελλάδος, ήμουν ένα νέο παιδί που έζησε αυτές τις μεγάλες χαρές. Και αυτές οι χαρές οι μεγάλες, ευτυχώς για μένα, δεν ήρθανε μόνο από την ομάδα μου. Ήρθε και από την εθνική ομάδα που πήγαμε τελικούς Ευρώπης. Το 1980 στην Ιταλία, όπως σας είπα, που κερδίσαμε 1-0 τη Σοβιετική Ένωση τελικά με στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με γκολ του Τάκη Νικολούδη. Λοιπόν, ήμουν τυχερός που έζησα αυτές τις όμορφες στιγμές του καθαρού ελληνικού ποδοσφαίρου. Με Έλληνα προπονητή στην Εθνική Ελπίδων τον Κλεάνθη Βικελίδη, με Έλληνα προπονητή στην Εθνική Αδρών τον Αλκέτα Παναγούλια. Όμορφες στιγμές και με τα παιδιά, τους συμπαίχτες μου δηλαδή, είτε από Άρη, είτε από Ολυμπιακό, είτε από Παναθηναϊκό, είτε από ΑΕΚ, ήμασταν φίλοι, πραγματικά φίλοι. Και υπάρχει φιλία μέχρι τώρα, δηλαδή άμα δω το Σπύρο μου το Λιβαθινό ή τον Άθιμο τον Καψί από τον Παναθηναϊκό, είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Άμα δω δηλαδή το Λάκη, τον Νικολά, από το Χρήστο τον Αρτίζογλου, τον Θωμά τον Μαύρο, είναι ό,τι καλύτερο από την ΑΕΚ. Το ίδιο συμβαίνει, πώς το λένε, και με τα παιδιά του Άρη. Είτε είναι ο Άγγελος ο Σπυρίδων, είναι ο Αλεξιάδης ή αργότερα ο Φυρός με το Βένο και τα λοιπά, που υπάρχουν και κυκλοφορούμε. Ήμασταν φίλοι, έτσι, όμορφα και ωραία. Τι να πω τώρα, το Μίμη τον Παπαϊάννου, το μεγάλο. Τι να πω, το Μίμη τον Δωμάζο, το στρατηγό μας. Όταν έφευγε ο Μίμης ο Δωμάζος, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, κατέβηκα στην Αθήνα να συμμετάσχω, με τηλεφώνησε, κατέβηκα για σεβασμό που θα έπαιζε η Εθνική Αδρό με την Εθνική Αυστραλίας στη μνήμη του Μίμη μας, του Δωμάζου. Αυτά τα ίδια αισθήματα έχω μέσα μου για τον Γιώργο του Σιδέρη του Ολυμπιακού, για τον Γιάννη τον Καϊτατζή του Ολυμπιακού, που δηλαδή... όμορφες, αυτά μου μείναν όμορφες σχέσεις. Μπορεί να φορούσαμε άλλη φανέλα, μπορεί να ανήκαμε σε άλλη ομάδα, αλλά στην εθνική μας όταν μαζευόμασταν τα δίναμε όλα, ξεχνούσαμε τις ομάδες μας πρώτον, αλλά και έξω από το γήπεδο είχαμε ωραίες ανθρώπινες σχέσεις, όπως είχαν και οι φίλαθλοι τότε, που ήταν δηλαδή σε μια καζούρα, σε ένα πείραγμα, και πηγαίναν Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί ή Παοξίδες Αργιανοί μαζί στο γήπεδο, παρέα, φίλοι. Αυτά τα όμορφα μου μείναν μέσα μου. Δεν έζησα εγώ στιγμές να υπογράφω συμβόλαια με δικαίωμα συμβόλαιο ενός έτους ή δύο χρόνων, δηλαδή ή τριών χρόνων. Εγώ στο παλιό εκείνο ποδόσφαιρο το ελληνικό ήμουνα στους νόμους ότι αν έχεις 8 ετία, 8 χρόνια συνεχόμενα στο αυτό σωματείο, πρέπει να φέρεις 5 εκατομμύρια για να φύγεις από το σωματείο σου. Εάν όμως έχεις 12 χρόνια συνεχόμενα στο αυτό σωματείο, υποχρεωτικός ελεύθερος. Και σύμφωνα με τον νόμο αυτόν το δεύτερο 12 ετίας, ο ΠΑΟΚ με τον αθάνατο και πανέντιμο πρόεδρο και τον κύριο Παντελάκη και τον κύριο Καλαφάτη με έδωσε ο ΠΑΟΚ ο επίσημος, αυτά μπορούσε, 4 εκατομμύρια δραχμές για τα επόμενα 4 χρόνια. Και ο Ολυμπιακός με τον κύριο Νταϊφά με έδωσε 10. Και λέω θα πάω στον Ολυμπιακό γιατί είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και θα πάω σε μια ομάδα που σε τίτλους είναι ανώτερη από τον ΠΑΟΚ και να ζήσω και να δω πώς θα περάσω.
2: Κύριε Γούναρη,
1: δεν το μετάνιωσα ποτέ που πήγα, γιατί έζησα τον Ολυμπιακό και έζησα δηλαδή τι εστί Ολυμπιακός. Εισέπρεξα, κύριε μου, μεγάλη αγάπη, μεγάλη ανθρωπιά. Αυτά δεν μου είπες να σου πω τι
2: έζησα.
1: Αυτά έζησα.
2: Κύριε Γούναρη, θα χρειαστεί βέβαια να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στη γραμμή.
1: Αναμείνω.
2: Βεβαίως. Πριν προχωρήσουμε βέβαια να σας αναφέρω, γιατί με ειδοποίησαν και από την ομάδα παραγωγής, πως έχετε χαιρετισμούς τόσο από τον Μάνο Σταραμόπουλο όσο και από τον Κώστα Σαμοθράκη. του δημοσιογράφου του σταθμού.
1: Εξαιρετική δημοσιογράφη και φίλοι, βέβαια. Καλά παιδιά, βέβαια.
2: Λοιπόν, επίσης, μείνετε στη γραμμή. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Okay.
2: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε και τον κύριο Γούναρη στην γραμμή μας. Κύριε Γούναρη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Θέλω να σας πάω στο σήμερα σιγά σιγά, η αλήθεια ναι. είναι. Έχουμε σήμερα λοιπόν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει και ένα 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε θα χρειαστεί η νίκη με ένα γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Εκτός αν καταφέρει και βάλει και περισσότερα και μπορέσει να πάρει και την πρόκριση. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει για να φύγει από τις Βρυξέλλες με αυτή την πρόκριση?
1: Θα σας απαντήσω. Πρώτον, για τις ελληνικές μας ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, που παίξανε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί έχω την ίδια τοποθέτηση και είναι η εξής. Οι ομάδες οι ευρωπαϊκές από τις ελληνικές μας φάνηκαν πιο έτοιμες. Και όταν λέω πιο έτοιμες, είναι γιατί τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη αρχίζουν πιο νωρίτερα από τα δικά μας πρωταθλήματα. Και έτσι έχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια επίσημα στα πόδια τους παρά τα δικά μας παιδιά. Και γι' αυτό και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δηλαδή φάνηκαν κατά τη γνώμη μου ανέτοιμες. Η λύση ποια είναι στο θέμα? Για μένα να αρχίζουν νωρίτερα την προετοιμασία οι ελληνικές μας ομάδες, να έχουν περισσότερα φιλικά παιχνίδια στα πόδια τους και με πολύ σκληρή δουλειά να είναι έτοιμοι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται τίποτε και χωρίς δηλαδή προετοιμασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό δηλαδή είδα και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ μπροστά, όχι σε ανώτερες ομάδες, πιο ανέτοιμες οι ομάδες μας. Γιατί όταν παίζει ελληνική ομάδα οποιαδήποτε ξένη, είμαι με την ελληνική ομάδα αυλεπή δηλαδή. Εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι ακριβώς σας απαντώ. Τώρα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει συγκεκριμένα στην ερώτησή σας. Αυτή ήταν η γενική εικόνα που εισέπραξα εγώ με τα δικά μου μάτια, γιατί εχρημάτισα και σαν προπονητής και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και σαν γνώσεις τελείωσα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής. Λοιπόν, δεν ήταν έτοιμες οι ελληνικές μας ομάδες από κάθε άποψη. Όχι ότι είναι καλύτερες ευρωπαϊκές, όχι, δεν το δέχομαι και δεν το παραδέχομαι. Τώρα, επί της ουσίας, ήρθε η ώρα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι μια αναγνωρισμένη, καταξιωμένη ομάδα στην Ευρώπη από το Βέλγιο. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, δυσκολέψαν περισσότερο τα πράγματα. Όμως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και τη νίκη και την πρόκριση. Πώς? Πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο από την Άντερλεχτ. Όταν λέω πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο. Εσκεμμένα να τη ζώσει το μισό γήπεδο και να βγαίνει στην κόντρα, να τη βρίσκει πίσω άδεια. Μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να το κάνει πάνω και όταν είχε προπονητή τον Λουτσέσκου πολλά παιχνίδια έτσι κατάφερε και τα πήρε. Άλλη λύση δεν υπάρχει για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί καν ότι θα κάτσω πίσω να κρατήσω την ισοπαλία. Όχι. Βέβαια, ό,τι και αν σκεφτεί πρέπει να στηριχθεί στη σωστή αμυντική συμπεριφορά, το 0 στην άμυνα. Γιατί κάθε ομάδα, κάθε αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει, σε κάθε τακτική χτίζεται η κάθε τακτική από την άμυνα, τα θεμέλια, το μηδέν. Και θα κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, πώς το λένε, τη νίκη, την παράταση ή τη νίκη πρόκριση. Μπορεί ο ΠΑΟΚ, μπορεί να το κάνει. Αρκεί να το πιστέψει όμως και αρκεί να τρέξουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, πολύ περισσότερο από ό,τι θα τρέξουν οι Βέλγοι, οι οποίοι ενδεχομένως είναι και λίγο χαλαροί, ίσως πιστεύουν ότι την πήραν την πρόκριση. Για μένα δεν έχει τελειώσει τίποτε. Την πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα τη δώσει, θα την πάρει μέσα στο γήπεδο σήμερα το βράδυ.
0: Κύριε Γούναρη, θα σας έλεγα ότι θα στερηθεί και έναν ποδοσφαιριστή πάρα πολύ κρίσιμο για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ωστόσο, και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να το πούμε και στον κόσμο, γιατί βγήκε πριν από πολύ λίγο.
1: Ότι...
0: υπάρχει ανατροπή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, πετάει, ότι... για, πετάει για το Βέλγιο και είναι
1: μπράβο,
0: κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση. Αγωνίζεται
1: μπράβο
0: κανονικότατα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός για τον δικέφαλο του Βορρά.
1: Αυτό είναι πολύ καλή είδηση, γιατί ο Κωνσταντέλιας μέσω επιθετικά έχει το χάρισμα να κάνει το απρόβλεπτο. Αυτό που δεν λέει ακόμη ούτε και ο προπονητής. Μόνος του βλέπει το παιχνίδι, μόνος του παίρνει την απόφαση και μόνος του αυτοσχεδιάζει. Είναι για μένα ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή το καλύτερο ελληνικό δεκάρι. Δηλαδή, όταν λέω δεκάρι, εννοώ τον Γιώργο τον Κούδα, τον Μίμη Δωμάζο, τον Γιώργο τον Βελικάρη, τον Μίμη τον Παπαϊάννου, παίχτες οι οποίοι διαβάζαν το κάθε παιχνίδι και μόνοι τους, χωρίς καμιά εντολή από τον προπονητή, παίρνανε την απόφαση και λύνανε παιχνίδια. Σκοράρανε, ανατρέπανε καταστάσεις. Αυτός είναι ο Κωνσταντέλιας. Και έτσι πιστεύω ότι θα είναι ένα όπλο του ΠΑΟΚ στη διάθεση του προπονητή.
0: Σίγουρα βέβαια έτσι του δίνει και πολύ μεγάλη αγωνιστική όθηση και ψυχολογικά η παρουσία του πλέον στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παίκτη στον οποίο δεν μπορείς και να τον περιορίσεις αυτή τη στιγμή,
1: έτσι,
0: δεν περιορίζεται εύκολα.
1: Γι' αυτό σας είπα, αυτοσχεδιάζει. Είναι απρόβλεπτος ο Κωνσταντέλιας και γι' αυτό τον παραδέχεται ο κάθε προπονητής, γιατί ο κάθε προπονητής βέβαια θα κάνει την τακτική του, τη στρατηγική του. Ο Κωνσταντέλιας την ακούει αυτήν και πάνω σε αυτήν λειτουργεί. Αλλά διαβάζοντας το παιχνίδι, παίρνει αποφάσεις και πρωτοβουλίες δικές του, αυτοσχεδιάζει. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Και αυτό θα δώσει, πιστεύω, δύναμη στον ΠΑΟΚ που θα κυνηγήσει, πώς το λένε, θα κυνηγήσει την πρόκριση. Και η πρόκριση μέσα στο Βέλγιο, επί της Άντερλεχτ, που πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική ομάδα η Άντερλεχτ, δεν είναι δηλαδή χθεσινή, η Άντερλεχτ και η Μπριζ είναι οι κορυφαίες ομάδες στο Βέλγιο από ιστορία. Λοιπόν, πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτιστεί η τακτική του με το μηδέν στην άμυνα, το επαναλαμβάνω, με το μηδέν στην άμυνα, τώρα είτε με αντιπιθέσεις ή με αυτοσχεδιασμό του Κωνσταντέλια να κάνει το 0-1 και να το στείλει το παιχνίδι παράταση ή να το κερδίσει. Αλλά θέλει πολύ αυτοσυγκέντρωση, θέλει πολύ, πάρα πολύ τρέξιμο, μηδέν λάθος στην άμυνα και ένα αυτοσχεδιασμό του Κωνσταντέλια για να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Πολύ χάρηκα που μου είπατε δηλαδή ότι θα είναι στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας και ενδέχεται να αρχίσει το παιχνίδι.
0: Προκειμένου, γιατί η αλήθεια είναι τώρα μας πιέζει και ο χρόνος για να κλείσουμε την συνέντευξη. Θέλω να σας ρωτήσω αν ήσασταν εσείς στα αποδυτήρια σήμερα, στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
1: Είστε καλύτεροι, παίξτε για την νίκη, το αξίζετε και θα την πάρετε στα ίσια.
0: Τόσο ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Ναι, γιατί αγόρι μου, άμα δεν το πιστεύεις αυτό που λες, μη το λες.
0: Ακριβώς. Και συμφωνώ να ξέρετε και απόλυτα σε αυτό. Ωραία, κύριε Γούναρη, να ξέρετε επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί μας πιέζει τώρα και ο χρόνος. Για να κλείσουμε την συνέντευξη. Έτσι, σας ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να ευχηθούμε το βράδυ να χαμογελάσουμε σαν Έλληνες.
0: Πραγματικά, μακάρι, γιατί αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται και κοντά στη 10η θέση, να μειώσει τη διαφορά και να μπει στη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Πρέπει, γιατί μας αξίζει πέρα για πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γούναρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι φυσικά να τα ξαναπούμε στον αέρα.
1: Να τα ξαναπούμε χαρούμενοι, ε!
0: Μακάρι.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Γιάννης Γούναρης. Συζητήσαμε πολύ όμορφα πράγματα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, μια μεγάλη προσωπικότητα του ΠΑΟΚ που θα πρέπει να μετράμε τα λόγια της, γιατί καταλαβαίνετε, όταν ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, όταν μια τέτοια προσωπικότητα μιλάει για τον ΠΑΟΚ, αλλιώς θα μετρήσουν τα λόγια του, του ίδιου του Γιάννη Γούναρη, και αλλιώς θα μετρήσουν τώρα τα δικά μου. Αντικειμενικά, ποιος μοιάζεται για τα δικά μου, εντός αγωγικών. Λοιπόν, πάμε τώρα γενικότερα στα διεθνή, να εμβαθύνουμε στα διεθνή, με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σένα και στου ακροατέ το 943. Και να πω κάτι τώρα για τον Γούναρη, τον Γιάννη που είχε καλέσει.
0: Βεβαίως.
2: Ο Γιάννης ο Γούναρης, λοιπόν, είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δεξιούς οπισθοφύλακες. Ήταν παρόν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος το 1980, όπου στα γήπεδα της Ιταλίας, στο κύπελλο Εθνών, με προπονητή τον Αέμνηστο, τον Αλκέτα Παναγούλια, είχε δώσει το παρόν. Έτσι, λοιπόν, δεξιός μπακ ήταν ο Γιάννης ο Γούναρης, ο οποίος διακρίθηκε τόσο στον ΠΑΟΚ, όσο μετά και στον Ολυμπιακό και βεβαίως στην Εθνική Ελλάδος. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιώργο.
0: Μάνο, τι είναι να γίνει, να καθιερωθεί αυτό το ραντεβού, η αλήθεια είναι, κατά τις 12.30, έτσι.
2: Ναι, ωραίο
0: και, είναι. Και όχι άδικα, γιατί ναι, έχουμε τη δράση. Ναι. Έχουμε δράση, είχαμε τον τελικό του Super Cup.
2: Που ακριβώς,
0: είναι αυτό που είναι
2: για
0: αυτό που
2: δεύτερη συνεχόμενη φορά, η Paris Saint-Germain, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως πέρσι και πάρει το Super Cup, έτσι και φέτος, στο Σάλτσμπουργκ αυτή τη φορά απέναντι στην κάτοχο του Europa League, την Aston Villa του Νάι Έμερι, ο οποίος είχε μια παράδοση σε αυτά τα παιχνίδια, βεβαίως στο Super Cup, όχι ιδιαίτερα όσο στο Europa League. Στα 6 παιχνίδια σε τελικούς που έχει πάει ο Νάι Έμερι με διάφορες ομάδες, έχει χάσει τις 4. Έτσι λοιπόν, μία από αυτές, η τέταρτη πιο συγκεκριμένη, ήταν η χθεσινή, όπου η Paris Saint-Germain που ξεκίνησε πολύ γρήγορα με ένα εντυπωσιακό γκολ του Γεωργιανού του Κβαρατσχέλια, που ήταν όλη τη σεζόν από τους κορυφαίους παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης και μάλιστα είναι και ένα από τα φαβορί για να πάρει τη χρυσή μπάλα στις 26 Οκτωβρίου στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει για μία και μοναδική φορά στο Λονδίνο, θέλοντας το France Football μαζί με την UEFA να τιμήσουν τον πρώτο Άγγλο ποδοσφαιριστή που είχε πάρει το σπουδαιότερο και ευγενέστερο αυτό βραβείο, τη χρυσή μπάλα δηλαδή, το 1955-56. Και αναφερόμαστε στο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον αποκαλούμενο μάγο της τρίπλας, έτσι, που έπαιζε δεξί εξτρέμ σε Blackpool, Εθνική Αγγλίας και άλλες ομάδες. Mm-hmm. Το Κβαρατσχέλια λοιπόν, θα μάθει ως αυτός ο αριστερός εξτρέμ.

0: Desiré Ντουέ, ο εξτρέμ αυτός. Ο Μπράιαν Μάντσο, για την ακρίβεια, είναι 17 χρονών. Μπράιαν Μάντσο, να θυμόμαστε αυτό το όνομα, που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στέλνοντας την μπάλα ψηλά στη δεξιά γωνία του ροστροφλάκα του Σαββόνου, που και χθες ήταν από τους καλύτερους. Σπάρισε με και ο Ντεζερέ Ντουέ στο 60. Ο υπέροχος αυτός δεξιός εξτρέμ της Πάρη και της Εθνικής Γαλλίας έγραψε το 2-1 με πλασέ στέλνοντας την μπάλα στην άλλη γωνία του Μπιζό. Όμορφο παιχνίδι, ανοίγει την ποδοσφαιρική αυλαία για τη σεζόν 26-27. Να πούμε ότι το παρόν έδωσαν βέβαια ο πρόεδρος του ΕΦΑΛ, ο Ξάντ Τσεφερίν, με τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συλλόγων και πρόεδρο της ΠΑΡΗ, εννοείται τον Νάσαρ Αλκελαΐφη. Θέλω να πιστεύω ότι μετά ή νωρίτερα θα συζήτησαν και το θέμα της υποψηφιότητας της FIFA.
1: Νομίζω δεν γίνεται να μην το έχουν συζητήσει.
0: Ναι, το έχουν συζητήσει τηλεφωνικά, τώρα πρέπει να το συζήτησαν κατηδίαν.
1: Πρέπει να το θεωρούμε σίγουρο, έχω την αίσθηση, γιατί εντάξει.
0: Το
1: γεγονός ότι το συζητήσαν αυτό το θέμα είναι.
0: Ναι, το έχουν συζητήσει τηλεφωνικά και τώρα το μίλησαν πιο διεξοδικά διαζώσεις.
1: Ακριβώς αυτό εννοώ. Γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα κρίνει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τώρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας και ο οποίος πετάει για τις Βρυξέλλες, ούτως ώστε το βράδυ να δώσει το παρόν κανονικά με τον ΠΑΟΚ απέναντι στην μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου, την Άντερλεχτ, η οποία ναι, μεν τελευταία έχει περάσει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η Άντερλεχτ των παλαιότερων ετών, αλλά προσπαθεί να ξαναβρει τον παλιό της καλό εαυτό. Οπότε είναι σημαντικό που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεπέρασε το προσωπικό του πρόβλημα και θα δώσει κανονικά το παρόν απόψε το βράδυ απέναντι στην βελγική ομάδα.
1: Μεγάλο ατού αυτό για τον ΠΑΟΚ, yeah. Γιατί
0: εντάξει,
1: μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή.
0: Να είναι ο καλύτερος ένας ποδοσφαιριστής, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι πραγματικότητα, έτσι είναι.
1: Η αλήθεια είναι, μάλλον το ανέφερα και πιο πριν, ότι ο Κωνσταντέλιας υπό κανονικές συνθήκες, το οικογενειακό ζήτημα που αναμενόταν να τον αφήσει έξω, ήταν και ο μόνος τρόπος για να μείνει έξω. Υπό άλλες συνθήκες, είναι κατά κάποιο τρόπο και ο τελευταίος που θα έβγαινε από την εντεκάδα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Μιλάμε για ένα απίστευτο ποδοσφαιριστή.
0: Για ένα εκπληκτικό ποδοσφαιριστή που θυμίζει κάτι από Γιώργο Κούδα. Κάτι όμως, έτσι. Λοιπόν.
1: Μακάρι να συνεχίσει έτσι να ανεβαίνει και να τους ξεπεράσει όλους.
0: Και να βελτιώνεται.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε. Η Άντερλεχτ δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως έλεγε χθες βεβαίως ο προπονητής της, ο Πορτογάλος, τον Βίτορ Μπρούνο, ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για το θέμα του Κωνσταντέλια. Τελικά δικαιώθηκε. Ενδόμηχα πρέπει να πίστευε ότι ο Κωνσταντέλιας θα ξεπεράσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και θα είναι κανονικά σήμερα στην βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κατασκοπία στην εποχή μας είναι στις πρώτες τάξεις, έτσι, ποδοσφαιρικών ομάδων, επιχειρήσεων, ό,τι θέλεις. Λοιπόν,
1: στο μεταξύ η λέξη αλήθεια είναι κατάσκοπος. Ακούγεται και λίγο περίεργη. Εντάξει, μιλάμε, είναι κάτι θεμητό. Είναι κάτι θεμητό. Θεωρείται θεμητό, βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Όλες οι ομάδες κοιτάνε τους αντιπάλους τους να δουν πώς παίζουν.
0: Οι επιχειρήσεις το ίδιο δεν κάνουν.
1: Οι πάντες.
0: Όλοι
1: οι πάντες.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε. Πρέπει να κοιτάνε να δουν πώς θα προσεγγίζουν το εκάστοτε παιχνίδι.
0: Έτσι, ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσει με το 4-2-3-1. Διαιτητής, να θυμίσουμε, θα είναι ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα. Ιταλοί είναι από τους κορυφαίους διαιτητές πάντα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι. Προφυλάξει να παίξει ο Κούσεμας όπως και στο πρώτο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός. Στην άμυνα ο Μάμαρ δεξιά, ο Μπιανκόν του Ολυμπιακού, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Μπιανκόν έχει μετακινηθεί από τον Ολυμπιακό στην Άντερλε. Για μένα λάθος, αλλά πάση περιπτώσει δεν αποφασίζω εγώ. Αριστερά ο Πέτρο και ο δεύτερο στόπερο Πετρού. Αουγκούστινσον αριστερό μπακ. Δύο αμυντικά χάφο Σαλιμπάκ και ο Κανά. Ο Κανά που ήταν από του καλύτερου παίκτε στο πρώτο παιχνίδι. Στην Τούμπα, μέσω επιθετική ο Αμπρός, ο Ντεγκρέφ και ο Κανάτο. Στη γραμμή κρούσης βεβαίως ο Σέρβος ο Τσβέτκοβιτς, ο Δαμάσιος αυτός ποδοσφαιριστής, που δεν πρέπει να ξεχνάμε πέτυχε αυτό το εκπληκτικό γκολ και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους αμυντικούς και την εν γέννη ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε σε ένα γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ. Έγινε ένα φιλικό στο Ρασαλέδα στην Ισπανία, ανάμεσα στη Μάλαγα και τη Φούλαμ.

0: κανονικό παιχνίδι έξε 2-2. Οι Ισπανοί όμως δεν είχαν ενημερώσει τους Άγγλους, της Φούλα, ότι ξέρεις μετά το παιχνίδι θα έχουμε και πέναλτι για να δούμε ποιος θα πάρει το τρόπαιο. Ήταν ένα για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι Άγγλοι δεν είχαν ενημερωθεί. Είχαν κανονίσει λοιπόν μετά από μία ώρα περαιτέρω να κοπάνε στο αεροπλάνο που θα έφευγε. Έτσι λοιπόν στη διαδικασία των πέναλτι η Αγγλική ομάδα δεν είχε μείνει και τα χτύπησαν μόνοι τους οι Ισπανοί. Τρελό και αυτό, έτσι. Τρελό και αυτό.
1: Πολλά τρελά γίνονται στο ποδόσφαιρο πλέον, νομίζω.
0: Έτσι λοιπόν. Και τώρα έχουμε τα μεταγραφικά θέματα. Οι Τούρκοι έχουν πάρει φόρα, έτσι. Έκλεισε οριστικά και ο Βλάχοβιτς που αποθεώθηκε 3-4 συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια το χρόνο, συν κάποια μπόνους. Μπορεί δηλαδή να φτάσει και τα 10. Ήταν ελεύθερος, να θυμίσουμε, από την Juventus, που δεν τα είχε βρει μαζί της παρά τις οποίες διαπραγματεύσεις έγιναν και με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Μπιακονέρη. Επίσης η Φενέρμπαχτσε παρουσίασε και αυτή το νέο της απόκτημα, το διεθνή Βέλγο φόρ, τον 33χρονο τον Ρωμέλο Λουκάκου. 6 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Φενέρμπαχτσε στην Νάπολη. Εδώ μεγάλη επιτυχία της τουρκικής ομάδας. Να θυμίσουμε, η Τραμπζονσπορ έχει πάρει τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ, έτσι, τον Μοχάμεντ Σαλάχ, το οποίο θα του δίνει 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα εδώ η διοίκηση της Τραμπζονσπορ, που παλαιότερα είχε και δύο Ελληνόπουλα, τον Σιώπη και τον Μπακασέτα, έκανε για να βρει αυτά τα λεφτά να καλύψει το μισό του Σαλάχ. Βρήκε κάποιους χορηγούς της πόλης. Η Τουρκία έχει πάρα πολλούς χορηγούς, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί όταν μιλάμε για τους πλούσιους Τούρκους, οι δικοί μας πλούσιοι είναι φτωχοί μπροστά τους, έτσι. Σε εισαγωγικά πάντα. Δηλαδή τα λεφτά των πλούσιων Τούρκων είναι, τι να πω, περίπου σαν το Τζεφ Μπέζος. Να δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβει ο ακροατής, ο οποίος ακούει.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι, εντάξει, λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι.
1: Τη συζητάμε. Βρήκαν, δηλαδή, Μάνο, η αλήθεια είναι πως είδαμε μέχρι και την κατάταξη του Forbes, που είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μέσα, και βλέπουμε ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές, πραγματικά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Βαγεκάνο πήρε τον εξτρέμ της Δυναμό Κιέβου που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο, τον Γιώργη Τσιταϊσβίλη. 3-4 συμβόλαιο υπέγραψε. Η Αλκαντσίγια της Σαουδικής Αραβίας έχει καταθέσει πρόταση 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Manchester City για να πάρει το διεθνή Ολλανδό των Raiders, που δεν κατάφερε από την ημέρα που έφυγε από τη Μίλαν και μετακινήθηκε στην αγγλική ομάδα να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα των πολιτών, και επειδή προφανώς τώρα και ο νέος προπονητής της City, ο Έντσο Μαρέσκα, δεν τον υπολογίζει, οπότε θεωρεί ότι είναι καλύτερο, ο ίδιος έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς του όρους, να πάει στη Σαουδική Αραβία, που σίγουρα θα πάρει πολλά περισσότερα λεφτά από ό,τι παίρνει στην Manchester City. Ακόμη η Tottenham είναι πολύ κοντά να πάρει από τη Manchester City τον Σαβίνιο, τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, που και αυτός δεν είχε καταφέρει όταν τον πήρε από τη Girona, τη θυγατρική της ομάδα, έτσι. Η Girona είναι θυγατρική του ομίλου της City. Τον είχε πάρει λοιπόν από τη Girona πριν από 2 χρόνια, δεν κατάφερε και αυτός ο αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ να βρει θέση στο βασικό σχήμα. Είναι και ο Φόντεν εκεί, είναι και άλλοι. Οπότε πιθανότατα θεωρώ ότι ο Σαβίνιο θα μετακινηθεί Τότεναμ. Μια Τότεναμ που φέτος έχει εντυπωσιάσει στο μεταγραφικό παζάρι, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά, και θεωρώ ότι την προσχή σεζόν που ξεκινάμε στον Αύγουστο με προπονητή τον Ιταλό Ντε Τσέρμπις θα είναι κάτι το διαφορετικό. Το καλύτερο από πέρσι σίγουρα, γιατί πέρσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, γλίτωσε τον υποβασμό στο παρά 1. Θα δούμε. Και επίσης η Ατλέτικο, που και αυτή πραγματοποιεί πολύ ουσιαστικές μεταγραφές, όχι εντυπωσιακές, ουσιαστικές, παίρνει από την Τότανα τον αρχηγό της, τον διεθνή Αργεντινό στόπερ, τον Κριστιάν Ρομέρο, με 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Ρομέρο βρίσκεται στη Μαδρίτη για να βάλει και την υπογραφή του στο 3-4 συμβόλαιο. Και επίσης η Γαλατά Σαράι, που θέλει και αυτή να κάνει τη μεγάλη κίνηση, έχει προσφέρει στην Άρσεναλ 45 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Μαρτινέλη, τον αριστερό εξτρέμ, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει καταλάβει βεβαίως ότι παρόντος του νεοαποκτηθέντα του Χρήστου του Τζόλι, μειώνονται οι ελπίδες του για να είναι στη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας.
1: Και με τον Τζόλι να κάνει τέτοιες εμφανίσεις, αρχίζει και...
0: Ο οποίος Τζόλις, να θυμηθώ επίσης, χθες το φιλικό παιχνίδι εναντίον της Κόμο, το οποίο οδηγήθηκε στα πέναλτι και αυτό, ένα-ένα κανονική διάρκεια και μετά πάνε στα πέναλτι να διευρεθεί νικητής. Το τέταρτο το πέναλτι, που ήταν και το νικητήρι ουσιαστικά, της αγγλικής ομάδας, το πέτυχε ο Χρήστο Τζόλης, ο οποίος νωρίτερα είχε πει στον Γερμανό συμπέκτη του, τον Κάι Χάβερτς, θα στείλω την μπάλα στα ψηλά με δύναμη. Και όπως και έκανε, και ήταν το τελευταίο και νικητήριο πέναλτι και η Άρσεναλ ανοίξει σε αυτό το φιλικό παιχνίδι την Κόμο του Βουβίκα, έτσι, που φέτος θα εμφανιστεί στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της με 4-3.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα πέναλτι που από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω και δεν έχει τύχει να το δω. Ήταν και εντυπωσιακό, έτσι.
0: Ναι, δυνατό ψηλά.
1: Δυνατό ψηλά.
0: Δυνατό ψηλά. Είναι από αυτά που δεν πιάνονται.
1: Είναι... Γενικά ο Τζόλς έχει μπει στη σεζόν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, πολύ δυνατά. Και καλό είναι αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το Σεπτέμβριο η Εθνική Ελλάδος έγινε να δώσει δύο ιδιαιτέρως δύσκολα παιχνίδια. Να πούμε επίσης, η Εθνική Ολλανδία έγινε ο προπονητή τον Τσάβι, έτσι. Πρώην προπονητή της Μπαρσελόνα.
1: Το αναφέρεις και πολύ σωστά το κάνεις.
0: Ναι.
1: Να...
0: Έτσι είναι. Και βεβαίως ξεκινάει η Εθνική Ελλάδος με Σερβία στο Βελιγράδι και μετά έχει να πάει στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία του Jurgen Klopp. Οπότε και τα δύο παιχνίδια είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον Nations League, αλλά ευτυχώς τα Ελληνόπουλα δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και αναφερόμαστε στον Καρέτσα και στον Τζόλι. Και θα ακολουθήσουν και τα άλλα παιδιά που θα καλέσει σύντομα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη γαλάζια ομάδα.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο. Στην δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Αυτά εντάξει.
1: Τα έχουμε πει όλα ούτως ή άλλως.
0: Απλώς να πούμε και ότι είχαμε και Κόπα Λιμπερταδόρες. Ατλέτικο Πλατένσε, Ουρουκουίμπα, Ονιέδο 1-1. Αλμέιρα, Σέρο Πορτένιο 1-1. Κρουζέιρο, Φλαμέγκο 1-1. Τρεις σοβαλίες. Καλή επιτυχία σήμερα στον ΠΑΟΚ.
1: Εννοείται.
0: Στο Λότο Πάρκ.
1: Και μακάρι να γυρίσει με την πρόκριση στην Ελλάδα.
0: Αυτό λέμε.
1: Έτσι, να μπορέσουμε να πάμε δέκατη να βγάζουμε τον πρωταθλητή επιτέλους.
0: Δέκατη δεν πάμε σήμερα, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Όχι σήμερα, γενικότερα το λέω, έτσι.
0: Σιγά σιγά. Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Εγώ γενικά μίλησα, έτσι, μέσα σε σεζόν.
0: Σιγά σιγά, γιατί οι Έλληνες είμαστε, ξέρεις, πολύ παρορμητικοί και δεν χρειάζεται.
1: Πολύ σωστά το αναφέρεις και αυτό, Μάνο, γιατί η αλήθεια είναι πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Συζήτησαμε τα πάντα για τα διεθνή. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί με εκπομπή Φωτιά. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, να είστε καλά. Προσοχή στους δρόμους, θα το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους, να προσέχετε, να γελάτε και να χαμογελάτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον Βίτορ Περέιρα να είναι ένας εκ των υποψηφίων για τον Πάγκο των Πειραιωτών, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ώρα Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν στο Λότο Πάρκ την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ταξιδεύει κανονικά στις Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και τηλεοπτική από Open. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του στους Ασπρόμαυρους. Ο Απόστολος Σίσκο συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας κολυμβητής με χρόνο 1 λεπτό 53 δευτερόλεπτα και 81 δέκατα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού, καταρρύπτοντας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 2 ημέρες το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 27χρονου χαφτης Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, όπως αναφέρει το τούτο Mercato Web. Κατέρευσε στο δεύτερο μέρος ο Άρης και ιτήθηκε 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία σε διεθνές φιλικό παιχνίδι. Παράλληλα ήρθε σε συμφωνία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με τον 28χρονο δεξιόπιστο φύλακα Ζερεμί Πετρίς της Γουότφορντ, ο οποίος στις προσεχείς ημέρες αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου αμυντικού χάφ Νεμάνια Ραντόγια. Στο μπάσκετ, αθλητής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Εμπαγέ Ενδιαγέ. Στις 400.000 ευρώ κυμαίνεται το buyout που θα καταβάλουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Βιλερμπάν για την απόκτησή του. Τέλος εποχής στο NBA. Ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ έπειτα από 18 γεμάτα χρόνια καριέρας. Ο Αμερικάνος Γκάρντ κατέκτησε το βραβείο του MVP του το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Lakers καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται αντί 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικανό επιχειρηματία Τζος Κούσνερ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στη σφυροβολία η Σταματίας Καρβέλη με καλύτερη βολή στα 69,54 μέτρα. Με νέο φετινό ρεκόρ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε τη 10η θέση των 200 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16,12 μέτρα προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης. Παράλληλα ο Μάρκ Ίγκλης με χρόνο 1 λεπτό 43 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβι Ερνάντεθ στην θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσαν οι Οράνιε. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο αμυντικό αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέη, Χερόνιμο Ρούγι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλες και όλους, μηδενός ξερουμένου, μηδενός ξερουμένης. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την γραμμή εκκίνησης, την εκπομπή για όλα τα σπορ, για όλα τα άλλα σπορ. Η εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στους αθλητές όλων των αθλημάτων εκτός από ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς όπως είπαμε αυτές οι μέρες είναι γεμάτες με δράση από στίβο, από κολύμβηση, όπου όπως πάντα ξεκινάμε με την κολύμβηση, μιας που είναι ουσιαστικά και η διοργάνωση η οποία ξεκινήσει και πιο νωρίς. Εννοείται όμως πως έχουμε και τον στίβο και έχουμε και να πούμε, να κάνουμε αναφορά και σε γυμναστική και στη γυμναστική, αλλά έχουμε αναφορά και τένις, καθώς παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Θα τα πούμε όλα σε αυτό το τρίωρο το οποίο ακολουθεί από τη 1 έως τις 3 η γραμμή εκκίνησης της 5ης 13ης Αυγούστου. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής βρίσκεται ο ένας και μοναδικός, ο Τζόρτζης Ιωάννου, τον οποίο ακούσατε προηγουμένως και έχει βγάλει και μια πολύ όμορφη, μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Γιάννη Γούναρη, τον θρύλο του ΠΑΟΚ, ένα από τα μεγαλύτερα δεξιά μπακ τα οποία έχουν αγωνιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Και τώρα θα κάνουμε μια ενημέρωση, καθώς έχουμε αγώνα στα 200 μέτρα, όπου έχουμε και τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά υπάρχει άκυρη εκκίνηση, οπότε θα ξαναξεκινήσει η κούρσα από την αρχή. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, όπου είμαστε αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, ναι. Στο στούντιο είμαστε, αλλά αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε την εξέλιξη από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου έχουμε τον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται στην δεύτερη προκριματική σειρά των 200 μέτρων ανδρών. Μυριανθόπουλος, ο οποίος είναι στην 7η διαδρομή. Ντέτσα από την Ιταλία, Σάι από την Εστονία, Αράντα από το Ισραήλ, Ερούτς από την Τουρκία, και μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει, δεν έχει η άκυρη κίνηση, δεν νομίζω ότι πιάνει τον Μυριανθόπουλο. Από άλλον αθλητή είχε γίνει η άκυρη κίνηση, αλλά δεν έχει σημασία, καθώς στο στίβο πρέπει να κάνεις δύο άκυρες κινήσεις για να αποκλειστείς από τον αγώνα. Και τώρα, οι αθλητές στείνονται στους βατήρες, εκεί όπου ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Εννοείται πως το ενδιαφέρον όλων πηγαίνει στον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, τον αθλητή του Παναθηναϊκού, του αθλητικού συλλόγου του Παναθηναϊκού, της ομάδας Στίβου. Στη διαδρομή 7 είναι ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, με το σήμα να πέφτει και να φεύγει αρκετά καλά, και μέχρι στιγμής είναι τρίτος ο Μυριανθόπουλος. Ωστόσο στην στροφή ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι αθλητές, με τον Μυριανθόπουλο να έχει μείνει πίσω. Τώρα προσπαθεί να ανέβει και πάει να ανέβει προς το τέλος ο Μυριανθόπουλος και εν τέλει δεν τα καταφέρνει. Δεν τα καταφέρνει, τερματίζει στην 8η θέση. Στην τελευταία θέση τερματίζει ο Βασίλης Μυριανθόπουλος και δεν θα συνεχίσει στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων. Εν τω μεταξύ τον αγώνα συμμετέχει ο Ντέτσα, όπως είπαμε, την Ιταλία, ο οποίος έχει ένα πολύ περίεργο στυλ μαγιών, καθώς είναι σαν να έχει κάνει έναν σταυρό, αν μπορώ να διακρίνω, έναν σταυρό στο κεφάλι του. Οπότε όποιος ανοίξει την τηλεόραση θα δει πως είναι ο συγκεκριμένος αθλητής. Μυριανθόπουλος είναι στην τελευταία θέση, όπου ο Ιταλός κέρδισε την κούρσα με 20.60, τερμάτισε σε 20.60 δευτερόλεπτα την κούρσα.
και δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Εννοείται πως όπως πάντα, όπως και σε κάθε εκπομπή, θα έχουμε εξελίξεις άμα υπάρχει κάποιος live αγώνας, είτε είναι σε Κολύμβηση, είτε είναι σε Στίβο, είτε είναι κάπου αλλού, και εννοείται πως και σε αυτή την εκπομπή θα έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα βασικά να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή. Ο Μυριανθόπουλος τερμάτισε την κούρσα σε 21,17 δευτερόλεπτα. Πώς μπορείτε όμως να συμμετέχετε στην εκπομπή? Πολύ απλά. Μέσω Viber. Απλά και δωρεάν. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι η επανάληψη στη μητρή μαθήσεως. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Και έχουμε σε εξέλιξη και την... και τον προκριματικό στο Άλμα Ισύψος, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Ελίνα Κουλιτσένκο από την Κύπρο και της Παναγιώτας Δώση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 26η θέση και τώρα πάει να γίνει η προσπάθειά της για να περάσει το 1.80. Κάνει το Άλμα και δεν περνάει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια, δεν περνάει η Παναγιώτα Δώση το 1.80 και παραμένει στην 26η θέση, περνώντας το ύψος των 1.75 με την πρώτη της προσπάθεια, ωστόσο το 1.80 έχει δύο άκυρες. Και τώρα ακολουθεί η Αποστολόφσκη από την Σλοβενία, η οποία δεν έχει επιδείξει ακόμα στα 1.80, δεν έχει κάνει δηλαδή προσπάθεια στα 1.80. Τώρα την κάνει την προσπάθεια, τώρα πηδάει και το περνάει με άνεση. Η Αποστολόφσκη περνάει με πολύ άνεση το 1.80,

Πρώτα απ' όλα καλησπερίζω στον φίλο τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος έχει στείλει το δικό του μήνυμα και λέει ότι μόνο ο Κεντέρης μπορούσε ως διακοσάρης. Ως διακοσάρης αποκλειστικά, άντε να το ακούσω. Το ακούω, χωρίς αμφιβολία. Αλλά γενικά ως σπρίντερ, η Ελλάδα έχει βγάλει πάρα πολλούς σπρίντερ. Αλλά δεν ξέρω αν άκουγες χθες, είχαμε συζητήσει και είχαμε θίξει ένα τέτοιο θέμα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπου μιλήσαμε γενικά για τους αθλητές οι οποίοι είναι στην αποστολή και βρίσκονται στην αποστολή και για τις νεαρές αθλητρίες τις οποίες έχουμε, που είναι το μέλλον της χώρας. Απλά να πω λίγο σε αυτό που λες, ότι αν πάμε πίσω πριν το 2004, θα σου πω εγώ ότι είχαμε πολλούς σπρίντερ. Θες Παπαδιά, θες Παυλακάκη, θες Ιακωβάκη, θες Κεντέρη. Είχαμε πάρα πολλούς. Πάμε να δούμε όμως τώρα την τελευταία προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση στα 1.80 και επιτέλους το περνάει. Το περνάει και συνεχίζει κανονικά στον προκριματικό. Στην 28η θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Παναγιώτα Δόση. Και τώρα θα δούμε και την τρίτη προκριματική σειρά, καθώς έχουμε στα 200 μέτρα, καθώς έχουμε και την συμμετοχή του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος θα τρέξει στον δεύτερο διάδρομο και μέχρι στιγμής, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι, μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η προκριματική σειρά, ο χρόνος μέχρι στιγμής ο οποίος είναι ο χειρότερος από αυτούς που περνάνε είναι στο 21.06, το οποίο έκανε ο Έντσου. Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Γκαραγκάνης. Με τους αθλητές τώρα να ετοιμάζονται. Αυτή τη στιγμή ο σκηνοθέτης της τηλεόρασης έχει εστιάσει το πλάνο του στον Βλάτσκο από την Σλοβακία. Και τώρα ξεκινάει ο Γκαραγκάνης. Τώρα ξεκινάει. Έχουν φύγει πάρα πολύ καλά οι υπόλοιποι αθλητές και ο Γκαραγκάνης όμως, ο Γκαραγκάνης κάνει μια πάρα πολύ καλή συνέχεια και περνάει πρώτος αυτή τη στιγμή. Οριακά δεύτερος. Γκαραγκάνης τώρα προσπαθεί, χάνει όμως δυνάμεις. Γκαραγκάνης κάνει μια πολύ καλή κούρσα, ωστόσο στο τέλος οι δυνάμεις του εξαντλήθηκαν. Και τερμάτισε ή στην τέταρτη ή στην πέμπτη θέση. Εκεί θέλει νομίζω Φωτοφίνης. Όχι νομίζω, σίγουρα θέλει Φωτοφίνης. Ο Γκαραγκάνης έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης. Και τώρα θα μάθουμε και τον χρόνο του. Και ενώ σε περίπου 5 λεπτά θα πάμε σε διάλειμμα. Θα εστιάσουμε λίγο στον Στίβο και τις ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, για να δούμε και ποιος θα είναι και ο χρόνος του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος βλέπω και το replay έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Πάμε όμως τώρα στο άλμα Ισύψιος, εκεί όπου έχουμε την προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση να περάσει το 1 μέτρο και 84 εκατοστά. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Παναγιώτα, η οποία φεύγει, κάνει το άλμα της και το περνάει με άνεση. Με μεγάλη άνεση περνάει το 1.84. Μπράβο στην Παναγιώτα, η οποία μπορεί να είχε δυσκολίες στο 1.80. Ωστόσο δεν τα παρατάει η Ελληνίδα αθλήτρια. Όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις πάνω στους Έλληνες αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή.

Εντάξει, ξεκινήσαμε την εκπομπή με Στίβο, καθώς έχουμε σε εξελίξεις έχουμε ζωντανά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, εκεί όπου έχουμε 60 Έλληνες αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν για χάρη της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την κολύμβηση, καθώς πρέπει να εστιάσουμε αρκετά στο χθες, καθώς έγινε κάτι το οποίο πραγματικά έκανε περήφανους όλους μας, όλους τους Έλληνες και όλους τους φίλους του αθλητισμού, καθώς αυτός ο 21 ετών κολυμβητής, αυτό το αστέρι με το όνομα Απόστολος Σίσκος, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ανήκει στην Ακαδημία Αστέρια της Θεσσαλονίκης, έκανε πραγματικά το ακατόρθωτο εχθές, όπως είχε πει και ο Τσουράκης live στην εκπομπή του και όπως είχαμε πει και εχθές στη γραμμή εκκίνησης. Κατάφερε να προκριθεί ο Απόστολος Σίσκος, πραγματοποιώντας χρόνο 1.54.06, όπου έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, εχθές στο βραδινό πρόγραμμα έγινε το μοναδικό και αυτό το οποίο θέλαμε όλοι μας. Ο Απόστολος Σίσκος είναι δευτεραθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα ύπτιο και μάλιστα ο χρόνος του είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών στο αγώνισμα. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος του Απόστολος Σίσκος, το πρώτο του μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Goal! Ελλάδα σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάδα σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελλάδασουβλάκι.gr.
7: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, καθώς είχαμε πέσει πάνω σε διαφημιστικό break το οποίο έπρεπε να γίνει. Όπως λέμε, τον Απόστολο Σίσκο κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 2 χρόνια και το ευρωπαϊκό του 2024. Ήθελα να το συμπληρώσω, αλλά ήταν πάνω στο break. Όπως και στο Βελιγράδι, έτσι και στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος γράφει σιγά σιγά το όνομά του στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης.

Σε ένα τελικό όπου ο Απόστολος Σίσκος κιόλας έτρεξε, το λέμε στο στίβο, κολύμπησε στον πέμπτο διάδρομο, στον τελικό, εκεί όπου δίπλα του ήταν ο Ούμπερτ Κος. Και μάλιστα κάπου είχα δει ότι θα έχουμε μια μονομαχία Σίσκος, ένα λογοπαίγνιο, το οποίο τέριαζε, ήταν έξυπνο. Τέλος πάντων, μια κούρσα η οποία από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν πάρα πολύ καλή για τον Απόστολο Σίσκο, πάρα πολύ καλή η κούρσα του. Δεν είχε χάσει το momentum του, κατά την διάρκεια της κούρσας και μάλιστα έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε 2 μέρες, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό και 53,8 δευτερόλεπτα. Και δεν είναι απλά πανελλήνιο ρεκόρ, αυτή η επίδοση είναι η 10η καλύτερη όλων των εποχών. Ήταν σταθερά ο Θεσσαλονικιός κολυμβητής, μόλις 21 χρονών, ήταν σταθερά στις πρώτες θέσεις, όπως είπα προηγουμένως δεν είχε χάσει το momentum και βάδισε μέχρι το τέλος εκεί όπου ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία ήταν ο κορυφαίος και δικαιολογημένα ήταν ο καλύτερος της κούρσας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

όπου μάλιστα για τον Ούμπερτ Κος είναι το αγώνισμά του. Τα 200 μέτρα ύπτιο, καθώς έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, το 2023 στην Φωκουόκα της Ιαπωνίας και το 2025 στην Σιγκαπούρη της Κίνας, ενώ κατέξε και τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο στο Παρίσι στα 200 μέτρα ύπτιο, ενώ ακριβώς στην ίδια πισίνα είχε κατακτήσει και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Ούγγρος και η εμπειρία του ήταν αυτή η οποία έπαιξε τεράστιο ρόλο στην μάχη εναντίον του Απόστολου Σίσκου και ήταν με διαφορά ο καλύτερος από όλους. Τερμάτισε την κούρσα του σε 1.53.08 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τον δικό μας τώρα. Όπως και στο Πανευρωπαϊκό του 2024, τη διοργάνωση στην οποία η Ελλάδα έχει κατακτήσει 20 μετάλλια το Πανευρωπαϊκό του 2024 στο Βελιγράδι, έτσι και τώρα ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα και όχι μόνο, είναι ο 10ος καλύτερος όλων των εποχών. Το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία, ενώ ο Ρόμαν Μιτιούκοφ από την Ελβετία, που και αυτός έδωσε τη δική του μάχη για να βρεθεί στο βάθρο, εν τέλει έμεινε στην τέταρτη θέση. Και έχουμε ήδη τα 4 κορυφαία ονόματα της κούρσας να είναι στις πρώτες 4 θέσεις.

Και έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση από την παραγωγή, η οποία αφορά μια είδηση για τον Ολυμπιακό. Από τον Κώστα Σαμοθράκη, η παραγωγή απλά με ενημέρωσε, καθώς ο Κώστας Σαμοθράκης έχει μια είδηση η οποία αφορά τον Τζότα Σίλβα, ο οποίος θα μείνει εκτός της πρώτης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, καθώς έχει πάθει θλάση ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού. Ξεκαθαρίζω ότι άσχετα αν η εκπομπή έχει να κάνει με άλλα σπορ, δεν πάβει ότι ό,τι γίνεται στα ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και είναι σημαντικό, ότι δεν θα υποθεί, έτσι δεν είναι? Και εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρξει και όποια παρέμβαση χρειαστεί στην εκπομπή για τα νέα των ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εννοείται πως θα γίνει αυτή η παρέμβαση.

Και εντάξει, τι να πω, πραγματικά συγχαρητήρια σε ένα δικό μας παιδί, στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά έκανε όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Για την ιστορία, οι υπόλοιποι αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν ήταν ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία, ο Ούγκο Γκονζάλεθ από την Ισπανία, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία και ο Φλάβιο Μπούκα από την Ελβετία. Ήταν οι αθλητές που συμμετείχαν στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, εκεί όπου είχαμε το αργυρό μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου. Σιγά σιγά πάντως το χρυσό πλησιάζει. Είναι μόλις 21 ετών αυτός ο αθλητής. Δεν γίνεται να μην πάρει ένα χρυσό κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως είναι αυτή τη στιγμή η πορεία του. Θυμίζουμε κιόλας ότι ο Σίσκος ήταν και πέμπτος στον κόσμο στη Σιγκαπούρη.

Και θα συνεχίσουμε με την κολύμβηση, όπως πάντα, καθώς δεν ήταν μόνο ο Απόστολος Σίσκος ο οποίος συμμετείχε σε τελικό εχθές. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή, καθώς είχαμε και την παρουσία του Δημήτρη Μάρκου στα 800 μέτρα ελεύθερο

εκεί όπου ο Έλληνας αθλητής από την Θεσσαλονίκη επίσης συμμετείχε στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος

Κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση του μεγάλου τελικού, πέμπτος στην Ευρώπη, τερματίζοντας την κούρσα του σε χρόνο 7 λεπτά και 43,52 δευτερόλεπτα, σε μια κούρσα η οποία είναι θέμα διαχείρισης των δυνάμεων, όπως είναι και όλες οι κούρσες των μεγάλων αποστάσεων. Δηλαδή τα 50, τα 100 και τα 200 είναι πιο πολύ ταχύτητα, πιο πολύ sprint. Τώρα όταν πρόκειται για 400, 800, 1500, εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα διαχείρισης των δυνάμεών σου. Και ο αθλητής, ο κολυμβητής, ο οποίος διαχειρίστηκε στο 100% τις δυνάμεις του με τον καλύτερο τρόπο, ήταν ο Johannes Liebmann από την Γερμανία, ο οποίος αναδείχθηκε κιόλας πρωταθλητής Ευρώπης, τερματίζοντας τον τελικό σε 7 λεπτά και 37,5 δευτερόλεπτα. Για να καταλάβετε λίγο την διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο, το 1-2 το έκανε η Γερμανία, καθώς ο Evan Schwartz κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το αργυρό μετάλλιο, αλλά ο Sven Schwartz τερμάτισε την κούρσα του σε 7 λεπτά και 41,16 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα είχε γίνει και μια πολύ καλή αρχή και από τους δύο αθλητές, και από τον Schwartz και από τον Liebmann, που για τα πρώτα περίπου 300 μέτρα περίπου υπήρχε μια μάχη ανάμεσά τους, αλλά μετά ήταν, αλλά από εκεί και έπειτα είναι η στιγμή που τον πρώτο ρόλο τον έχει η διαχείριση των δυνάμεων. Το βάθρο το ολοκλήρωσε η Ουγγαρία με ακόμα ένα μετάλλιο, με τον Ζάλαν Σάρκανη να τερματίζει την κούρσα του σε 7 λεπτά 41,75 δευτερόλεπτα και να τερματίζει στην τρίτη θέση ο Ούγγρος κολυμβητής. Ο Ντάνιελ Βίφεν από την Ιρλανδία ήταν ο κολυμβητής ο οποίος τερμάτισε πάνω από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο Ιρλανδός 7 λεπτά και 43,30 δευτερόλεπτα. 22 δέκατα γρηγορότερος από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Θυμίζουμε για τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος το πώς προκρίθηκε, καθώς προκρίθηκε με τον πέμπτο καλύτερο χρόνο του προκριματικού, 7 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 26 δέκατα ήταν ο χρόνος του στον προκριματικό. Θυμίζουμε ότι στο ίδιο αγώνισμα ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο, πάντα για αυτό το αγώνισμα μιλάμε, είχε τερματίσει επίσης σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχε τερματίσει στην δεύτερη θέση, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς τερμάτισε μόνο πίσω από τον Μιχαήλο Ρόμαντσουκ, τον Ουκρανό κολυμβητή.

Τη Βουδαπέστη στα 800, μόνο στα 800, αλλά και στα, 1000, και στα 1500 όμως, δεν το έχει κατακτήσει στα 400. Το 400 το μοναδικό του είναι το 2018 στην Γλασκόβη. Στα 1500 έχει κατακτήσει επίσης το 2022 στην Ρώμη, που ήταν και το μοναδικό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε εκείνη την, σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και το 2024 στο Βελιγράδι ο Ουκρανός κολυμβητής. Ο οποίος δεν συμμετείχε φέτος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό τουλάχιστον δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η ελληνική αποστολή έχει κατέβει με... έχει δείξει πολύ αξιοπρεπείς εμφανίσεις στο χώρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και μακάρι, όπως ήρθε του Απόστολου Σίσκου, να έρθει και το επόμενο μετάλλιο. Θα είναι ο Χρήστου, θα είναι η Δαμασιώτη, θα είναι η Ντουντουνάκη, θα είναι η Βασιλάκη, που τη Βασιλάκη την πιστεύω πολύ, αυτή την 19χρονη, που επίσης είναι μεγάλο ταλέντο. 20χρονη, συγχωρέστε με, είχε πριν 2 μήνες γενέθλια, οπότε είναι 20 χρονών, γεννημένη του 2006. Μακάρι να έρθουν σιγά σιγά τα μετάλλια τα οποία αξίζει αυτή η χώρα. Καθώς έχει πολλούς αθλητές οι οποίοι κάνουν μια υπερτίμια προσπάθεια, και εννοείται πως δίνουν και παραπάνω από το 100%.

Και αυτές ήταν οι συμμετοχές οι οποίες είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα της Τετάρτης.

Και πάμε λίγο στο σήμερα. Πάμε λίγο και στο σήμερα, εφόσον μιλήσαμε και για το χθες. Εκεί όπου είχαμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές και μάλιστα είχαμε διπλές ελληνικές συμμετοχές. Την ώρα που ο αγώνας της Παναγιώτας Δόση βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε, η Ελληνίδα άλτρια έκανε την προσπάθειά της να περάσει το 1.88 αυτή τη φορά, ωστόσο η πρώτη προσπάθεια είναι άκυρη.

Και απλά να πούμε ότι σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου δεν γίνεται να μην λείπουν τα παγκόσμια ρεκόρ, καθώς στα 50 μέτρα ύπτιο η Σάρα Κούρτης από την Ιταλία πραγματοποίησε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, τερματίζοντας την ημιτελική της κούρσα σε 26,63 δευτερόλεπτα.

δευτερόλεπτα, διαλύοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο άνοιξε στην Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, το οποίο ήταν 26-86. Η Κούρτις το έκανε 66-63. Το κατέβασε κατά πολύ. Γεννημένη το 2007, στην ηλικία των 19 ετών. Και έγινε και η πρώτη αθλήτρια, και έγινε και η πρώτη κολυμβήτρια μετά το 2018, που σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνισμα του Υπτίου χωρίς να ονομάζεται, Ρίγκαν Σμιθ από την Αμερική ή Κέιλι Μάκιουαν από την Αυστραλία, αφού οι δύο αθλήτριες είχαν κυριαρχήσει στις δύο αποστάσεις του Υπτίου τα τελευταία 8 χρόνια.

Και εννοείται πως θα συνεχίσουμε και μετά το διάλειμμα για την κολύμβηση, καθώς εννοείται πως, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε και ελληνικές συμμετοχές και στο πρωινό πρόγραμμα.

με τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη και τον Δημήτρη Μάρκο να ρίχνονται στη μάχη των 200 μέτρων ελεύθερο.

Ο Εγκλεζάκης, ο οποίος τερμάτισε στην ένατη θέση της προκριματικής σειράς και τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο 1.49,14 και δεν κατάφερε να προκριθεί στην ημιτελική φάση. Τόσο ο Εγκλεζάκης όσο και ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφεραν να προκριθούν.

όπου σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, όπου δεν ήταν η μέρα του και δεν του πήγε ο αγώνας όπως θα ήθελε, ο Δημήτρης Μάρκος ήταν από τους άτυχους της υπόθεσης πρόκρισης, καθώς δεν προκρίθηκε στον ημιτελικό για μόλις 6 εκατοστά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό, 47 δευτερόλεπτα και 22 δέκατα, ενώ ο Κάρλος Διαμπρόζιο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος κολυμβητής που προκρίθηκε για τα ημιτελικά από την Ιταλία, τερμάτισε την κούρσα του σε 1.47.16. Και επειδή ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε σε 1.47.22, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική, κούρσα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού, όπου όλα μπορούν να κριθούν στο νήμα.

0: Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η μέρα για την Ελλάδα, ωστόσο συνεχίστηκε πάρα πολύ, ωστόσο συνεχίστηκε θαυμάσια, καθώς στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών είχαμε διπλή πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία στην κούρσα της τερμάτισε στην τέταρτη θέση και κατέλαβε στην συνολική κατάταξη την 10η θέση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της στα 100 μέτρα πεταλούδα σε χρόνο 1.004, σε 1 λεπτό και 4 εκατοστά, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε την κούρσα της σε 57,94 δευτερόλεπτα και προκρίθηκε ως 8η στα ημιτελικά, και έχουμε μια διπλή πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων πεταλούδα από τις δύο κολυμβήτριες. Η ώρα είναι και 55, εμείς θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και κάποιες ανάσες και επιστρέφουμε με περισσότερη δράση από τα άλλα σπορ. Μη φύγει κανένας, μείνετε εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports για την δεύτερη ώρα της γραμμής εκκίνησης. Θέλω να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα το οποίο είχε στείλει πριν ο Τριαντάφυλλος και δεν το είχα διαβάσει και ζητάω συγγνώμη για τον Στίβο, έχει να κάνει και θέλω να το απαντήσω. Τι νόημα έχει με τους Sprinter όταν οι Αμερικάνοι, οι μαύροι δεν τους αφήνουν να περάσουν, τους αποκλείουν. Τους βγάζουν το ΠΕ, προσπαθούν διάφορους τρόπους να τους απορρίψουν. Επομένως, θες να πεις εκεί πέρα, επομένως τα νέα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να βρίσκουν αθλήματα πάνω από 800 μέτρα, αλλά εκεί έχουν να συναγωνιστούν Αιθίωπες και γενικώς Αφρικανούς. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες και ότι βγάζουν ντοπέ, αν και να είμαστε και ειλικρινείς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πολλοί αθλητές έχουν βγει ντοπέ, αλλά όταν βλέπεις μια γενιά, γιατί όλοι αυτοί ήταν μια γενιά, τρέχανε μαζί, ο Κεντέρης, ο Παπαδιάς, ο Παπαλακάκης, ο Ιακωβάκης. Όταν βλέπεις αυτούς τους αθλητές να τρέχουν όλοι μαζί. Και ο Θεοδωρίδης που είχε κατακτήσει και δύο χάλκινα στο Πανευρωπαϊκό Κλειστού. Στις γυναίκες, Κόφα, Θάνου. Αυτές τις αθλήτριες, αυτούς τους αθλητές, όταν βλέπεις η χώρα η οποία έχει δημιουργήσει το Στίβο, η μητέρα του Στίβου, γιατί η Ελλάδα είναι η μητέρα του κλασικού αθλητισμού και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, όταν βλέπεις να βγαίνει μια τέτοια γενιά η οποία σου φέρνει μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεγάλα meetings, εκεί δεν δημιουργείται μια αισιοδοξία. Εκεί είναι η στιγμή που από αυτή τη γενιά και αυτό το πλάνο το οποίο υπάρχει με αυτή τη γενιά πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και να το εξελίξεις και στις επόμενες γενιές. Τώρα αυτό που λες για τα 800 μέτρα και πάνω, δηλαδή για τις μεγάλες αποστάσεις, αυτό που είπες, έχουν να συναγωνιστούν Αιθίωπες και γενικώς Αφρικανούς, γιατί εκεί είναι που το έχουνε οι τύποι, εκεί το έχουνε, σε αυτές τις αποστάσεις, στις μεγάλες αποστάσεις. Τώρα η Μποτσουάνα με τον Τεμπόγκο και κάποιους άλλους αθλητές όπου έχουν πάρει μετάλλια σε 100 μέτρα, 200 και 400, πάει να το γυρίσει στο σπριντ και θα είναι ίσως και η μόνη αφρικανική χώρα η οποία θα το γυρίσει πολύ στο σπριντ, γιατί όλοι κοιτάνε και τις μεγάλες αποστάσεις. Έχει στείλει μήνυμα και ο φίλος ο Διαμαντής. Καλησπέρα Νίκο, εχθές έκανες φοβερή μετάδοση για το ΑΕΚ Όφη, αναφέρεται το 2-2. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Διαμαντή, να σε καλά.

Και απλά να πούμε λίγο γιατί είχε γίνει κατά τη διάρκεια του break και δεν το είπαμε και πρέπει να το πούμε. Και μετά το Viber και τις απαντήσεις που έδωσα στα μηνύματα, είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να το πούμε. Η Παναγιώτα Δόση δεν κατάφερε να συνεχίσει και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, καθώς είχε τρεις άκυρες προσπάθειες στο 1.98 και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης, την ώρα που έχουμε την Έλληνα Κουλιτσένκο από την Κύπρο, η οποία περνάει το 1.91, περνάει το 1.91 η Έλληνα Κουλιτσένκο, η Ρωσίδα η Κύπρια Naturalize από την Ρωσία, και κάνει ρεκόρ σεζόν, κάνει καλύτερη επίδοση της σεζόν η Έλληνα Κουλιτσένκο και είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση του προκριματικού.

Και πάμε να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε και τις σημερινές αναφορές στην κολύμβηση, καθώς είχαμε μείνει στα 100 μέτρα πεταλούδα και, και τη διπλή πρόκριση στα ημιτελικά της Ντουντουνάκη και της Διαμασιώτη. Παρόλα αυτά, είχαμε και πρόκριση και για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, εκεί όπου έκανε ακόμα μια τρομερή εμφάνιση και πέρασε στην έκτη θέση στη συνολική κατάταξη. Και μάλιστα ο Απόστολος Χρήστου τερμάτισε την κούρσα του σε 24,52 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική εμφάνιση για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος συνεχίζει στα ημιτελικά και μάλιστα αγωνίζεται στην πόλη και την πισίνα, την οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ακριβώς στην ίδια πισίνα, και θέλει και ο ίδιος να επαναλάβει έναν αντίστοιχο θρίαμβο όπως είχε κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτή τη φορά να το κάνει σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μάλλον, γιατί ο Χρήστου ήταν και είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Απλά δεν ήταν στα 200 μέτρα ύπτιο. Στα 200 μέτρα ύπτιο κατάκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι. Μήνυμα από τον φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα στον συνονόματο. Θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ρωτάει ο Νίκος. Όλα δείχνουν μάλλον πως ολοκληρώνεται ο κύκλος, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του και ότι μάλλον σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ πάντα. Τώρα βλέπουμε, δεν ξέρεις τι εξελίξεις μπορεί να φέρει το μέλλον, γιατί μπορεί κάπου να τα βρούνε και να μείνει τελικά ο Μεντιλίμπαρ, ή μπορεί να τον πείσει ο Μαρινέκς και να τον κρατήσει, που λέει ο λόγος. Τώρα όμως είναι όλα αυτά υποθετικά σενάρια, έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να φύγει, μπορεί να μείνει. Αλλά όπως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση, μάλλον

Μπορεί να προκρίσει και ο Χρήστου και να είχαμε την τρίτη ελληνική πρόκριση. Παρόλα αυτά, στην τέταρτη μέρα της κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από την πρόκριση του Χρήστου, είχαμε και την συμμετοχή του Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος κολύμβησε πάρα πολύ γρήγορα στην κούρσα του και τερμάτισε τρίτος σε χρόνο σε 25,27 δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, άσχετα να τερμάτισε στην τρίτη θέση, ο χρόνος του δεν ήταν αρκετός για να του δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά και τον κατετάγει στην 32η θέση της συνολικής κατάταξης, τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη.

Ο οποίος Βαγγέλης Μακρυγιάννης στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Σερβία είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα Ήπτιο, εκεί όπου πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε ο Απόστολος Χρήστου. Και μάλιστα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, εκτός από το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στα 50 μέτρα Ήπτιο, κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα Ήπτιο, εκεί όπου πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε και εκεί ο Απόστολος Χρήστου. Ένα αγώνισμα το οποίο ανήκε καθαρά στους Έλληνες σε εκείνη την διοργάνωση με το 1-2 το οποίο πέτυχαν Χρήστου και Μακρυγιάννης. Φέτος δεν κατάφερε να αποκριθεί ο Μακρυγιάννης, αλλά δεν πάβει να είναι ένας σπουδαίος αθλητής, ένας μεγάλος αθλητής, ο οποίος και αυτός προσφέρει στην Ελλάδα επιτυχίες. Μπορεί να μην του πήγε καλά ο αγώνας στα 50 μέτρα Ήπτιο, ωστόσο υπάρχει ακόμα ένα αγώνισμα που είναι τα 100 μέτρα Ήπτιο. Και αυτό εννοείται πως μπορεί να δώσει όθηση, έτσι, γιατί ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα Ήπτιο, στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, είχε χάσει για 2 εκατοστά το χάλκινο μετάλλιο και μετά από 3 μέρες έτρεξε, είναι στο στίβο, κολύμπησε στα 200 μέτρα Ήπτιο και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή. Αλλά είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι διάφορα. Και ολοκληρώνουμε τις ελληνικές συμμετοχές της Πέμπτης στο πρωινό πρόγραμμα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, στο άθλημα της κολύμβησης, με τα 1500 μέτρα ελεύθερο, εκεί όπου είχαμε ακόμα μια εξαιρετική και μαγική εμφάνιση από την Άρτεμις Βασιλάκη, ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο της κολύμβησης, γενικά του ελληνικού αθλητισμού, όπου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό τερματίζοντας την κούρσα της σε χρόνο 16 λεπτών και 13,81 δευτερολέπτων. Αυτή η επίδοση αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο η Βασιλάκη κατέριψε έπειτα από 16 χρόνια.

Και μάλιστα δεν είναι απλά ένα πανελλήνιο ρεκόρ στις γυναίκες, είναι και πανελλήνιο ρεκόρ και στην κατηγορία K23 για την αθλήτρια του Γιώργου Σούρδη. Η Βασιλάκη στα 20 της χρόνια έχει βάλει τα γιαγιά σε όλους. Πάμε λίγο να απαντήσουμε ένα μήνυμα το οποίο το έχει στείλει ο φίλος ο Νίκος και λέει ότι εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχω όμως την αίσθηση ότι ο Μαρινάκης μιλάει με προπονητή με καλό όνομα. Δεν λέω Κλοπ ή τέτοιου μεγέθους. Όμως κάτι μου λέει ότι ακόμα με Τούχελ θα μιλήσει. Επαναλαμβάνω, είναι δική μου αίσθηση. Ναι. Ακόμα και με Τούχελ θα μιλήσει, λέει ο Νίκος. Κοίταξε να δεις. Από τις πληροφορίες τις οποίες έχω και από τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος βγήκε στον Γιώργο Ιωάννου και μίλησε για το τι γίνεται με τον Μέντι Λίμπαρ, ένας από τους υποψήφιους, ο οποίος για την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ, είναι ο Βίτορ Περέιρα, ο Πορτογάλος, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα του Πειραιά το 2015, τον Ιανουάριο του 2015. Οπότε αυτή είναι μέχρι στιγμής η μόνη ενημέρωση την οποία έχουμε. Αυτό που, το ρεπορτάζ δηλαδή που έδωσε ο Κώστας ο Σαμοθράκης στην εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου, η οποία ήταν από τις 10 έως και τη 1. Τώρα κάτι παραπάνω δεν γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις, μη σου πω και τις επόμενες ώρες.

Και όπως πάντα, ολοκληρώσαμε την κολύμβηση. Αυτό ήταν ουσιαστικά όλο για την κολύμβηση, για το σημερινό πρόγραμμα, εκεί όπου είχαμε τις προκρίσεις.

Και απλά ολοκληρώνοντας, να κάνουμε και λίγο και μία αναφορά στο τι έχουν, στο τι είχε γίνει με τις υπόλοιπες συμμετοχές, καθώς είχαμε και άλλες δύο συμμετοχές μαζί με τον Δημήτρη Μάρκο και τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη. Είχαμε και την συμμετοχή όπου θα έτρεχε κανονικά ο Κωνσταντίνος Στάμου. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Στάμου δεν κολύμβησε. Λέω έτρεξε γιατί το έχω μπερδέψει και με τον Στίβο. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μπράβο. Και σαν ανώτερα, Νίκο. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Στάμου δεν κολύμπησε.

Ενώ στα 100 μέτρα η Άννα Βλάχου δεν κατάφερε να συνεχίσει και να ακολουθήσει τις Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα ημιτελικά.

Και έπειτα από τη μια μισή ώρα που αφιερώσαμε στις κολύμβησεις και στην κολύμβηση, και όχι μόνο στην κολύμβηση αλλά γενικά και, και στην εξέλιξη των αγώνων των Ελλήνων αθλητών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε μια και καλή στον Στίβο, εκεί όπου θα μείνουμε. Έχουμε εξελίξεις βέβαια και στα άλλα σπορ, καθώς έχουμε και τένις.

Καθώς σήμερα στο τέννις στις 5 η ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Ρογιέ στο Open του Cincinnati, στον πρώτο γύρο του Open του Cincinnati στις 5 η ώρα, το νούμερο 78 της παγκόσμιου κατάταξης, αλλά θα πούμε περισσότερα για αυτό το τουρνά στην συνέχεια. Γιατί πρέπει να δώσουμε και προτεραιότητα και στο Στίβο, έτσι δεν είναι?

Και απλά να προσθέσουμε κάτι τελευταίο στην κολύμβηση, γιατί πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος ποιοι αθλητές θα αγωνιστούν αύριο, ποιοι Έλληνες αθλητές θα αγωνιστούν αύριο και σε ποια αγωνίσματα, καθώς έχουμε αθλητές στο πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής, της 14 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Όπου στο πρωινό πρόγραμμα έχουμε στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών την συμμετοχή της Άννας Βλάχου. Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος συμμετέχουν στα προκριματικά των 50 μέτρων στο πρόστιο ανδρών. Στα 100 μέτρα ύπτιων γυναικών έχουμε την Ελένη Αντωνιάδου. Στα 200 μέτρα πεταλούδα ανδρών στα προκριματικά θα μπει στη μάχη και ο Απόστολος, θα μπει στη μάχη ο Απόστολος Σίσκος. Στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής κολύμβησης γυναικών η Νικόλ Παυλοπούλου επίσης θα ρηχτεί στα προκριματικά. Στα 4x100 ελεύθερη μεικτή σκυτάλη δεν έχουμε ελληνική παρουσία, δεν έχουμε την συμμετοχή της Ελλάδας, ενώ οι Κακουλάκης και Βλαχογιαννάκος θα δώσουν το παρόν στην σκυταλοδρομία, όχι στη σκυταλοδρομία, τι λέω, σκυταλοδρομία ήταν το προηγούμενο, στα 1500 μέτρα ελεύθερο ανδρών. Η Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος.

0: και Βασίλης Κακουλάκης. Βασίλης Κακουλάκης και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος είναι οι ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες είναι αύριο. Τέλος η κολύμβηση για τα καλά τώρα για σήμερα, για τα καλά. Συνεχίζουμε με Στίβο και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημίσεις, να πάρουμε ανάσες και επιστρέφουμε.
1: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, καθώς έχουμε συμπληρώσει την πρώτη μία μισή ώρα και έχουμε ακόμα μία μισή. Έχουμε να πούμε για Στίβο, έχουμε να πούμε για τένις τώρα που έχει τον Τσιτσιπά στις 5, έχουμε να πούμε και για γυμναστική, καθώς αρχίζει και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο γίνεται στο Ζάγκρεπ. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

Απλά πριν πάμε στην... Απλά πριν πάμε στα περί του Στίβου, όπου έχουμε και, εξελίξεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, απλά να πούμε ότι η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει τον κόσμο ότι ξεκινάει η έναρξη, ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο στις 24 Αυγούστου στις 6 ώρα. Ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει στο κλειστό του ΆΚΑ. Γνωστό και ως Telecom Center Athens και είναι, φιλικός αγώνας εν όψη των προκριματικών του Mouton Basket 2027. Και απλά να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί κιόλας από την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ο τόπος διεξαγωγής του Ισπανικού Super Cup, στο οποίο θα δώσουν το παρόν η Μπαρτσελόνα, η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η κυπελούχος Ισπανίας Real Sociedad, η δεύτερη θέση στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Real Madrid και η τρίτη θέση Ατλέτικο Μαδρίτης. Από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου, το Super Cup Ισπανίας του 2027 θα διεξαχθεί σε μια γειτονική χώρα, όπου αν είσαι Έλληνας μπορείς να πας ακόμα και με λεωφορείο. Θα διεξαχθεί στην Τουρκία και μάλιστα θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στο Ολυμπιακό Στάδιο της πόλης.

Και πάμε να δούμε τα νέα περί του Στίβου, καθώς το λέγαμε ότι θα πάμε στο Στίβο, αλλά έπρεπε να πούμε μια είδηση, έπρεπε να πούμε μια άλλη είδηση, έπρεπε να προσθέσουμε κάτι. Τώρα όχι, τώρα θα είμαστε Στίβο. Τώρα πάμε Στίβο, τελεία και παύλα. Έχουμε και λέμε, καθώς θα μιλήσουμε και για το τι έγινε χθες με το, στις συμμετοχές του απογεύματος, εκεί όπου είχαμε τριπλή ελληνική συμμετοχή στο τριπλούν, είχαμε την, τους ημιτελικούς των 200 μέτρων γυναικών με την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, οι οποίες συμμετείχαν, αλλά είχαμε και τον τελικό της σφυροβολίας, όπου και με αυτό θα ξεκινήσουμε.

Όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με τον τελικό της Σταματίας Σκαρβέλη. Η Σκαρβέλη, όπου θυμόμαστε και πώς προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας με αυτό το buzzer beater στην τελευταία της βολή. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από τον buzzer beater, είχαμε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από την Έλληνο-Αμερικανή αθλήτρια.

0: Better Life Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είχαμε και το χορηγικό. Έπρεπε να παίξει. Λοιπόν, είπαμε θα ξεκινήσουμε με τον τελικό της θεματίας Σκαρβέλη. Με αυτό πράγμα θα ξεκινήσουμε και θα κάτσουμε να αναλύσουμε, να δούμε λίγο το τι έγινε. Καθώς θυμόμαστε όλοι ότι με την τελευταία της βολή στα 68 μέτρα και 49 εκατοστά η σταματία Σκαρβέλη πέρασε στον μεγάλο τελικό της σφυροβολίας. Εκεί όπου πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, είναι ο πρώτος τελικός της καριέρας της και μάλιστα τερμάτισε 7η σε όλη την Ευρώπη η σταματία Σκαρβέλη, με καλύτερη βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά, η οποία αποτελεί βολή ρεκόρ για την σεζόν την οποία διανύουμε.

Η Σταματιάς Καρβέλη, η οποία ξεκίνησε με μία βολή στα 67-90, μία βολή η οποία της έδωσε από την αρχή την 7η θέση και δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, ήταν από πάνω της η Σάρλοτ Πέιν, η οποία έκανε προσπάθεια αργότερα από την Σκαρβέλη με την Ελληνίδα αθλήτρια να ρίχνει δεύτερη βολή στα πολύ πιο βελτιωμένη, στα 68 μέτρα και 98 εκατοστά, και να ανεβαίνει στην έκτη θέση, καθώς η πρώτη βολή της Σπέιν ήταν στα 68-95. Για τις επόμενες δύο βολές, για την τρίτη και την τέταρτη, έμεινε στάσιμη. Η καλύτερη της απόδοση, η καλύτερη της βολή είχε μείνει η ίδια, η 68-98. Καθώς η τρίτη προσπάθεια της Σκαρβέλη κατέληξε στα 67-97, ενώ η τέταρτη βολή της Σταματίας κρίθηκε ως άκυρη. Στην πέμπτη βολή η Ελληνίδα έκανε μια ακόμα πιο βελτιωμένη προσπάθεια, μια ακόμα πιο βελτιωμένη βολή, στέλνοντας την σφύρα στα 69 μέτρα και 42 εκατοστά και στην τελευταία της προσπάθεια, όπου έκανε εκεί την καλύτερη της βολή και το ρεκόρ της, και το ρεκόρ της σεζόν, το season best της Σταματίας Σκαρβέλη, ήταν το 69-54. Σε έναν τελικό ο οποίος κρίθηκε μόλις από την τρίτη προσπάθεια των αθλητριών, καθώς η Σίλια Κόσονεν, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία είναι αυτή η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ηλικία των 23 ετών, γεννημένη στις 16 Δεκεμβρίου του 2002 στο Ράισιο της Φινλανδίας, κατέκτησε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της, η Σίλια Κόσονεν, μια από τα μεγάλα ταλέντα του παγκοσμίου στίβου, η οποία στην τρίτη της προσπάθεια έριξε βολή στα 74, στα 76 και 28 μέτρα. Πώς ξεκίνησε

η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, έκαναν άκυρες προσπάθειες, οι δεύτερες προσπάθειες των δύο μετάλλιούχων. Η Κοσόνεν έστειλε τη σφαίρα στα 74,97 μέτρα. Μέχρι εκείνη τη βολή όλα ήταν ανοιχτά. Εν τέλει ήρθε η τρίτη προσπάθεια, στην οποία η Σίλια έστειλε την σφαίρα, τη σφύρα στα 76 μέτρα και 28 εκατοστά, και αυτή η βολή της ήταν αρκετή για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Παρθενικός τίτλος για την Σίλια Κοσόνεν, η οποία έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες του 2023 στην Πολωνία. Αργυρό μετάλλιο, όπως αναφέραμε, κατέκτησε η Σάρα Φαντίνη από την Ιταλία, με την πρώτη της προσπάθεια να είναι, με την πρώτη της βολή να είναι και καλύτερη, καθώς η προσπάθειά της κατέληξε στα 74,35 μέτρα. Ήταν η πρώτη και η καλύτερη. Η πρώτη και καλύτερη ήταν και της Μπέτρις Γιάνο από την Νορβηγία, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, που έστειλε την σφύρα στα 72 μέτρα και 88 εκατοστά. Οι δύο αθλήτριες δεν μπόρεσαν να βρουν καλύτερη βολή. Η μόνη βολή η οποία έφτασε κοντά στην καλύτερη επίδοση της Σάρα Φαντίνη από την Ιταλία ήταν η τέταρτη, όπου έστειλε την σφαίρα στα 74 μέτρα και 11 εκατοστά, ενώ η Μπέτρις Λάνο, η χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η καλύτερη βολή που έκανε μετά από το 72-88 της πρώτης προσπάθειας ήταν στην τέταρτη προσπάθεια, παρομοίως, όπου έστειλε την σφύρα στα 71 μέτρα και 86 εκατοστά. Η Ανίτα Βλονταρτζικ από την Πολωνία κατέλαβε την τέταρτη θέση με την προσπάθειά της να καταλήγει στα 72,37 μέτρα. Η Νίκολα Τούχιλ από την Ιρλανδία τερμάτισε στην πέμπτη θέση με καλύτερη βολή στα 70 μέτρα και 33 εκατοστά. Η καλύτερη βολή της Σάρλοτ Πέιν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ήταν τα 70 μέτρα και 12 εκατοστά, και ήταν και η τελευταία αθλήτρια η οποία κατάφερε να πετύχει βολή πάνω από τα 70 μέτρα, καθώς η Σταματία Σκαρβέλη, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση, είχε κάνει την καλύτερη της βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Αλεξάνδρα Σμίχ από την Πολωνία είχε καλύτερη βολή στα 69-12 και τερμάτισε στην 8η θέση, και από τις θέσεις 9 έως 12 είναι οι αθλήτριες οι οποίες δεν συνέχισαν από την τέταρτη στην τέταρτη προσπάθεια και μετά, καθώς υπάρχει ένα όριο, το οποίο όριο ήταν τα 69 μέτρα για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να κάνεις και άλλες τις προσπάθειες στον τελικό, με την Κατρίν Γιάκοψεν να είναι στην ένατη θέση με καλύτερη βολή στα 68-70, η Άλιεν Κούγνα από την Γερμανία στα 68-24, η Κρίστα Τέρβο με μοναδική έγκυρη βολή, καθώς οι άλλες δύο βολές, οι οποίες πραγματοποίησαν, ήταν άκυρες, ήταν η δεύτερη στα 67 μέτρα και 74 εκατοστά, ενώ η Γκόντρουν Γκόρουν Καρίτας, έχει και ένα τρίτο όνομα, η Ισλανδή, Χαλγκριμστότοντιρ, έτσι προφέρεται, Χαλμικστότοντιρ, τέλος πάντων, ας την πούμε Καρίτας,
Γιατί

γλωσσοδέτης το όνομα. Είναι γλωσσοδέτης και αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, η Ισλανδή η Κάριτας πραγματοποίησε την καλύτερη της βολή στα 67 μέτρα και 24 εκατοστά. Πλάκα πλάκα Τζόρτζι, επειδή ακούστηκε αυτό που είπες, μπορεί να έχουν και κάποια σχέση ρε παιδί μου, μπορεί να είχαν συναντηθεί. Ο Τζόρτζις είπε το όνομα του οποίου, του στόπερ του ΠΑΟΚ, του Ντρουγκούσιτς, τον οποίο έκλεισε ο ΠΑΟΚ. Και εγώ συμφωνώ και παυξάνω μαζί του.

Συνεχίζουμε γρήγορα γρήγορα με τον Στίβο, καθώς αναλύσαμε και τον τελικό της Σταματίας Σκαρβέλη, η οποία αξίζει πολλά συγχαρητήρια για την πρώτη συμμετοχή σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Είχαμε και τα 200 μέτρα στις γυναίκες εκεί, όπου είχαμε την συμμετοχή στα ημιτελικά της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου και της Ραφαέλας Σπανουδάκη, οι οποίες, όπως θυμάστε, είχαν προκριθεί από τους προκριματικούς. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου πραγματοποίησε season best, έκανε την καλύτερη φετινή της κούρσα και τερμάτισε τέταρτη στην πρώτη ημιτελική σειρά με χρόνο 23.06. Παρόλα αυτά, αυτή η επίδοση δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση, καθώς η Πολυνίκη βρέθηκε στην 10η θέση της συνολικής κατάταξης, όπου είναι και αυτή η θέση η οποία κατέλαβε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 10η θέση σε όλη την Ευρώπη είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, καθώς η πρόκριση της αθλήτριας, η οποία προκρίθηκε ως 8η, της 8ης στην γενική κατάταξη, είναι στα 22,77 δευτερόλεπτα, οπότε δεν ήταν αρκετή η προσπάθεια της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, η υπερπροσπάθεια της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου για να βρεθεί στον τελικό. Ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία επέστρεψε, θυμίζουμε, στις μεγάλες διοργανώσεις

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία αποκλείστηκε στο όριο στα 100 μέτρα. Μπορούμε να πούμε ότι στα 200 μέτρα το έζησε λίγο πιο πολύ η Εμμανουηλίδου. Αν και νομίζω ότι η Εμμανουηλίδου... Όχι. Γράψτε λάθος. Η Εμμανουηλίδου ήταν αυτή η οποία αποκλείστηκε οριακά στα 100 μέτρα γυναικών και δεν πέρασε στα ημιτελικά. Και τώρα πάλι κοντά ήταν. Κοντά ήταν η επίδοσή της στο να αποκριθεί στον μεγάλο τελικό. Αλλά δεν πειράζει. Η Εμμανουηλίδου κατέλαβε την 10η θέση στην Ευρώπη. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε την κούρσα της σε 23,45 δευτερόλεπτα. Ναι, 23,45 δευτερόλεπτα. Και κατέλαβε την 7η θέση στην σειρά της και 21η συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Και η προσπάθεια της Ραφαέλα Σπανουδάκη ήταν και το τέλος, ήταν και η ολοκλήρωση της συμμετοχής των δύο Ελληνίδων αθλητριών στα ατομικά αγωνίσματα στο Μπέρμιγχαμ, καθώς τώρα η προσοχή τους στρέφεται στην σκυταλοδρομία 4x100 των γυναικών.

Απλά να πούμε μία, Γρηγόρη, ότι η Amy Hunt ήταν η πιο γρήγορη όλων στην κούρσα, καθώς είχε στη συνολική κατάταξη, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 22,37 δευτερόλεπτα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Η ώρα είναι 3 και έχουμε μπει στην τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σας για ποιον θέλει να στείλει το οτιδήποτε στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ελλάδα Sports.

Είπαμε για τελικό σφυροβολίας, είπαμε για ημιτελικό σπανουδάκι. Ήρθε η ώρα να πούμε και για τον προκριματικό στο τριπλούν. Εκεί όπου πραγματικά πρέπει να δούμε λίγο αυτόν τον γιόλο τύπο, τον Δημήτρη τον Τσιάμι, πρέπει λίγο να τον μελετήσουμε αυτόν τον τύπο. Στα 44 του χρόνια κατάφερε να προκριθεί σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και μάλιστα είναι ο πέμπτος του τελικός.

Ο 44χρονος Έλληνας πρωταθλητής, ναι, 44 ετών άλτης από την Καρδίτσα, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει στις 15 Αυγούστου, τον 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, θα γίνει ο τελικός του τριπλούν. Θα υπάρχει συμμετοχή του Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, δεν έκανε καλό αγώνα. Ο χθεσινός προκριματικός δεν ήταν καλός αγώνας για τον ίδιο, ο οποίος Δημήτρης Τσιάμις έκανε το πρώτο του άλμα στα 16,12 μέτρα. Εκεί έφτασε το πρώτο του άλμα, εκεί έφτασε ο Δημήτρης Τσιάμις, και αυτό το άλμα ήταν αρκετό για να του δώσει την 10η θέση και την πρόκριση στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τσιάμις, είχε δηλώσει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ότι προκρίθηκε, αλλά δεν έκανε καλό αγώνα ο Καρδιτσιώτης Άλτης. Και μάλιστα έκανε αναφορά και είπε ότι προκρίθηκε επειδή οι άλλοι ήταν χειρότεροι. Πέρα από τις δηλώσεις πάντως, δεν θα κάτσω να σταθώ εκεί, καθώς η επιτυχία είναι η πρόκριση αυτό τον μεγάλο τελικό. Πραγματικά, ό,τι πας δεν υπάρχει. 44 ετών και ανήμερα της Παναγίας, τον 15 Αύγουστο, θα αγωνιστεί σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Και πάνω σε αυτό εννοείται πως θα γίνει κουβέντα και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, όπως και σε κάθε εκπομπή έχουμε ραντεβού με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.

Ο Δημήτρης Τσιάμης, όπου πριν 8 χρόνια, στην ηλικία των 36 ετών, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Λονδίνο στο ίδιο αγώνισμα. Και ο Δημήτρης Τσιάμης ήταν η μοναδική επιτυχία η οποία είχαμε στον προκριματικό του τριπλούν. Καθώς οι άλλοι δύο Έλληνες, ο Ανδρέας Πανταζής και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό και να, με αποτέλεσμα να έχουμε τριπλή συμμετοχή. Καθώς ο Ανδρέας Πανταζής έκανε καλύτερο άλμα στα 15,94, 15 μέτρα και 94 εκατοστά. Και έτσι ο Ανδρέας τερμάτισε στην 15η θέση του προκριματικού και έμεινε εκτός 15ης θέσης. Βέβαια, όλο αυτό έγινε για 12 εκατοστά. Για 12 εκατοστά δεν προκρίθηκε ο Ανδρέας Πανταζής στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου προκρίθηκε ο Δημήτρης Τσιάμης. Καθώς ο Ανδρέας Πανταζής, όπως είπαμε, ολοκλήρωσε στα 15,94, ενώ η δωδεκάδα έκλεισε στα 16 μέτρα και 6 εκατοστά. Είναι πάλι αυτό που είπαμε. Η λεπτομέρεια, αυτή η μικρολεπτομέρεια, βέβαια. Εντάξει, στα άλματα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στο ύψος. Δηλαδή, 10 εκατοστά μπορεί να είναι μια αρκετή διαφορά. 10 εκατοστά. Για 12 λοιπόν έμεινε εκτός ο Ανδρέας Πανταζής. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Νίκος Ανδρικόπουλος με καλύτερη προσπάθεια στα 15 μέτρα και 54 εκατοστά δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση. Ήταν εκτός του καλού του εαυτού και κατετάγει 21ος σε όλη την Ευρώπη. Και με αυτή την αναφορά και το τι κάνανε οι αθλητές στο άλμα, στο τριπλούν, ολοκληρώθηκε η αναφορά, η ανάλυση, ο σχολιασμός, πείτε τον όπως θέλετε, του απογευματινού προγράμματος της Τετάρτης, δηλαδή το χθεσινό απογευματινού προγράμματος, να το πω σωστά και πιο απλά. Και πάμε τώρα και στο σήμερα. Πάμε και στο σήμερα, καθώς εντάξει, αυτό το ακούγατε και live. Το είχατε ακούσει και live κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς είχαμε κούρσα στα 200 μέτρα ανδρών, είχαμε προκριματικά στα 200 μέτρα ανδρών, εκεί όπου είχαμε τις συμμετοχές του Σωτήρη Καραγκάνη και του Βασίλη Μυριανθόπουλου, εκεί όπου ο Βασίλης Μυριανθόπουλος είχε ξεκινήσει σχετικά καλά στην αρχή. Ωστόσο, η συνέχεια της κούρσας δεν ήταν η κατάλληλη, καθώς ο Έλληνας σπρίντερ ήταν επίσης εκτός του καλού του εαυτού, και ο Μυριανθόπουλος όπως και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης. Ο Μυριανθόπουλος όπου πήρε μέρος στην δεύτερη προκριματική σειρά και τερμάτισε την κούρσα του σε 21,17 δευτερόλεπτα και τερμάτισε μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στα ημιτελικά. Καθώς ο Βασίλης, ο Μυριανθόπουλος, κατέλαβε συνολικά την 17η θέση σε όλη. Κατέλαβε την 17η θέση στα προκριματικά και στην συνολική κατάταξη βρίσκεται στην 29η θέση. Στην τρίτη προκριματική σειρά
ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, είπαμε πριν για τον Μυριανθόπουλο, ας πούμε λίγο για τον Γκαραγκάνη. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μπήκε αρκετά καλύτερα σε σχέση με τον Μυριανθόπουλο και έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή και μάλιστα βρέθηκε στο τέλος των πρώτων 100 μέτρων, βρέθηκε ακόμα και στις πρώτες δύο θέσεις. Ωστόσο, στο τελευταίο εκατοστάρι οι πιο γρήγοροι πήραν μπρος, ο Γκαραγκάνης είχε μείνει πολύ πίσω σε εκείνη την κούρσα και εν κατακλείδη ο Σωτήρης τερμάτισε την κούρσα του στην πέμπτη θέση με χρόνο 21,23 δευτερόλεπτα σε μια κούρσα που προκρίθηκαν μόλις δύο αθλητές. Στην 20η θέση ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μετά από την συμμετοχή του στην τρίτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων στους άντρες, ενώ συνολικά ο Γκαραγκάνης κατετάγει στην 32η θέση. Η πρόκριση στα ημιτελικά έκλεισε στα 21 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά, καθώς συνέχισαν στην επόμενη φάση οι 13 καλύτεροι τρίτοι, οι 13 καλύτεροι. The weekend's gone. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία των δύο Ελλήνων σπρίντερ στο Μπέρμιγχαμ δεν ολοκληρώθηκε, καθώς θα δώσουν το παρόν στην σκηταλοδρομία 4x100 με την χώρα μας.

0: Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στις ελληνικές συμμετοχές του πρωινού προγράμματος, καθώς σήμερα αναμένεται μια μεγάλη μέρα και θα εξηγήσουμε σε πολύ λίγο για ποιο λόγο αναμένεται μεγάλη μέρα για τα ελληνικά χρώματα, καθώς η Παναγιώτα Δώση που τα ακούγατε και live στην εκπομπή, ενώ πέρασε με την πρώτη το 1 μέτρο και 84 εκατοστά στο άλμα εις ύψος. Στο 1,88 είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, τρεις άκυρες προσπάθειες, και έτσι η Παναγιώτα Δώση δεν κατάφερε να αποκριθεί στον τελικό της του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο άλμα εις ύψος. Και μάλιστα για να περάσει το 1 μέτρο και το 80 εκατοστά, το 1,80 χρειάστηκε 3 άλματα. Είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Ενώ προκρίθηκε και η Έλενα Κουλιτσένκο με την Στυγιάννα Ιωαννίδου, η οποία έμεινε στην 27η θέση της συνολικής κατάταξης, η οποία πέρασε μόλις το 1.80, και κάνει παρέμβαση ο Τζόρτζης. Τζόρτζη, τι έγινε, εξήγησε.
1: Λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports και πάλι. Έχουμε ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό που αποκτά τον Εμπαγέ Ενδιαγέ. Πριν από πολύ λίγο έγινε επίσημη και η αποχώρηση του Σενεγαλέζου forward από την Βιλερμπάν. Οπότε πριν από πολύ λίγο ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Είναι και επίσημα μέλος των πρωταθλητών Ευρώπης και αναμένουμε να δούμε αν θα είναι η τελευταία προσθήκη. Προσωπική εκτίμηση δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη.
0: Ούτε του και Ολυμπιακού. Δική μου προσωπική εκτίμηση δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη.
1: Διαιτές το συμβόλαιο, να το πούμε και αυτό που υπογράφει με τους Ερυθρόλευκους. Να αναφέρουμε και 2-3 πραγματάκια. Mm-hmm. Πώς ήταν ο Άλεκ Πίτερς. Ναι. Ο Εμπαγέ Ενδιαγέ δεν έχει καμία σχέση. Mm-hmm. Έτσι. Αθλητικό τεσάρι με τρομακτικό άνοιγμα χεριών. Γύρω στα 2-18 το άνοιγμα των χεριών του. Εξαιρετικό στην άμυνα με αλλαγές. Μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα ψηλά. Έχει πολύ καλούς μέσους όρους στα μπλοκ και ήταν κάτω από τον μοναδικό αξεπέραστο σε αυτήν την κατηγορία, τον Έντι Ταβάρες, που του ρίχνει και 20 πόντους σε ύψος.
0: Ναι.
1: 2-0-4 ύψος. Δεν έχει καλό τρίποντο. Βέβαια, ακριβώς γι' αυτό λέω ότι δεν θα είναι η τελευταία προσθήκη, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει σκόρερ και θα είναι στο 3. Έπρεπε να γίνει αυτή η παρέμβαση. Έχουμε την ανακοίνωση λοιπόν από τους Ερυθρόλευκους και αναμένουμε και τα υπόλοιπα. 27 ετών από τη Σενεγάλη. Πέρσι αγωνίστηκε στην Βιλερμπάν, εδώ και 3 χρόνια αγωνιζόταν στην Βιλερμπάν. Ήταν μέλος αυτής της χρυσής ομάδας της Βιλερμπάν με μπάτζετ γύρω στα 59 εκατομμύρια. Έτσι ήταν να είναι. Ναι. Ήταν να αγωνιστεί και φέτος. Είχε ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Ωστόσο, μετά από όλα όσα συνέβησαν, καταλαβαίνεις τώρα, φεύγανε.
0: Αβέρτα.
1: Αβέρτα, όλοι οι παίκτες της Βιλερμπάν. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία προσθήκη. Που μπορεί να, η υπόθεση αυτής της προσθήκης, εγώ θα πω ότι μπορεί και να τραβήξει μέχρι Νοέμβρη, εκεί. Γιατί ο Ολυμπιακός 100% θα κυνηγήσει να πάρει κάτι πολύ σπουδαίο.
0: Ευχαριστούμε, Τζόρτζη, για την παρέμβαση. Όπως είπαμε, ας ήταν αυτή η εκπομπή εστιάζει στα άλλα σπορ, εννοείται πως άμα υπάρχουν παρεμβάσεις, εννοείται θα γίνονται.

Και μετά από το χθες και το σήμερα, ήρθε η ώρα νομίζω να μιλήσουμε για τον... Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την σημερινή ημέρα. Καθώς έχουμε την συμμετοχή του Απόστολου Τσίτσου στο Ακόντιο. We were always just friends. Όπου θα ξεκινήσει στις 3:35 αυτή η προκριματική, ο προκριματικός του Τσίτσου. Okay.

Δημήτρης Τσίτσος, επιτρέψτε μου, συγχωρέστε με. Το μεταξύ μπροστά μου έχω και τα χαρτιά της κολύμβησης και τα χαρτιά της, πώς το λένε, του Στίβου. Οπότε λίγο τα ονόματα προσπαθούμε να τα πιάσουμε σωστά όπως πρέπει. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη το επικοντό στο δέκαθλο, όπου προηγείται ο Portman. Στην συνολική κατάταξη του δεκάθλου. Και πάμε λίγο γιατί είναι μεγάλη μέρα. Καθώς, πέρα από την συμμετοχή του Δημήτρη Τσίτσου στο Ακόντιο, όπου όπως είπαμε ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 3:35, εννοείται πως θα έχουμε κάλυψη.

Και πέρα από την συμμετοχή του Δημήτρη Τσίτσου, έχουμε δύο μεγάλους τελικούς όπου έχουμε ελληνικές συμμετοχές, καθώς στο επικοντό, όπου είναι προγραμματισμένος για τις 10 παρα 10 ώρα Ελλάδος, θα έχουμε την διπλή συμμετοχή της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου, με τις δύο αθλήτριες να προκρίνονται, με την Κατερίνα Στεφανίδη να περνάει τα 4.50 και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να περνάει τα 4.40, και οι δύο αθλήτριες αμφότερες πέρασαν με την πρώτη τους προσπάθεια τα εν λόγω ύψη και προκρίθηκαν στον τελικό, και σήμερα είναι η μεγάλη μέρα της συμμετοχής τους στον μεγάλο τελικό του άλματος επικοντό. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε μόνο άλμα επικοντό τελικό, καθώς έχουμε και τον Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον τελικό της δισκοβολίας, όπου θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Παυλίδης είχε προκριθεί έχοντας την έκτη καλύτερη επίδοση, καθώς είχε κάνει καλύτερη βολή στον προκριματικό, η οποία έφτασε τα 63 μέτρα και 14 εκατοστά. Περισσότερα όμως για το σημερινό πρόγραμμα και το τι θα ακολουθήσει, και για το σχόλιο για το τι είδαμε εχθές και σήμερα, θα μιλήσουμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.

0: Δεν γινόταν να μην τον έχουμε, γιατί έχουμε διάφορα. Ηρακλής Αθανασόπουλος. Ηρακλή, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές. Όλοι καλά?
0: Όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία, ωραία. Τι πρωινό συνέβη σήμερα, τι είδες, τι είπες, πώς πληροφόρησες το κοινό, για πες μου, για να ξέρω, μη συμπέσουμε.
0: Για τον ενημέρωσα εννοείται για κολύμβηση, για Στίβο, το τι έγινε χθες, που θέλω και να σχολιάσουμε και για την συμμετοχή της Καρβέλη, αλλά και για την πρόκριση αυτού του Δημήτρη Τσιάμι, αυτού του 44χρονου μανιακού. 44 ετών και περνάει και προκρίνεται σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος.
1: Μ' αρέσουν οι προσδιορισμοί σου. Δείχνει, από τη μία δείχνει αυτό που δείχνει, ότι δεν υπάρχει ηλικία αν θέλεις κάποια πράγματα να καταφέρεις. Από εκεί πέρα όμως δείχνει και, και τη γύμνια η οποία υπάρχει σε αυτό το, ειδικά σε αυτό το αγώνισμα στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο. 21 μόνο 21 αγωνίστηκαν και οι τρεις ήταν Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό λέει, αυτό δίνει και μια άλλη διάσταση. Μπράβο στον Δημήτρη, και ο ορισμός της αποτυχίας για τους άλλους δύο, τον Ανδρέα Πανταζή και τον Νίκο Ανδρικόπουλο. Νομίζω όπως ναι. Ακριβώς, θυμάσαι όπως ακριβώς προσδιορίσαμε τι είναι επιτυχία, τι είναι διάκριση.
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι αξιοπρεπής εμφάνιση και τι εστί αποτυχία.
0: Και μάλιστα θέλω λίγο να σταθούμε στον Δημήτρη, και εννοείται πως θυμάμαι και αυτά που είπαμε χθες με την επιτυχία και την αποτυχία. Εννοείται δεν ξεχνιούνται αυτά και το συζητάγαμε και χθες. Αυτό που θέλω όμως να μείνω λίγο στον Δημήτρη είναι ότι ο Δημήτρης, πέρα από μεγάλος αθλητής και πέρα από την προσπάθεια την οποία κάνει και στα 44 του, βρίσκεται στους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης στο τριπλούν. Μου έχουν κάνει πολύ δεν είναι ότι μου έχουν κάνει εντύπωση, απλά μπορώ να βγάλω το καπέλο στον Δημήτρη, όπου είναι πολύ ρεαλιστής, καθώς δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του που είχε κάνει στην ΕΡΤ μετά το τέλος της...
1: Όχι, αλλά θυμάμαι τις δηλώσεις που είχε διαπράξει μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Πιστεύω είναι αναλογές και κινούνται λίγο πολύ σε αυτό που... Για πες τι είπε.
0: Αυτό που είπε ήταν το εξής, ότι ναι μεν προκρίθηκα, αλλά δεν πιστεύω ότι έκανα καλό αγώνα. Απλά υπήρχαν άλλοι που ήταν χειρότεροι από εμένα στον αγώνα.
1: Ωραία. Να δώσουμε, Νίκο, οφείλουμε να δώσουμε στον Δημήτρη, πέρα απευθύνουμε ένα μπράβο, πολλά μπράβο αν θέλεις, και του δίνουμε ένα κοσμητικό, είναι πλέον κοσμητικό, είναι ένας πραγματικός διαχρονικός αθλητής.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι κοσμητικό επίθετο αυτό, τον κοσμεί αυτό το επίθετο, και είναι ένας... Πολύ βραβευμένος. Έχει πάρει τα μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις. Έχει πραγματοποιήσει τα ρεκοράκια του, εθνικά κλπ.
0: Εννοείται.
1: Είναι διαχρονικός και πραγματικά, ξαναλέω, δεν χρειάζεται περαιτέρω κουβέντα. Ο ορισμός, Νικόλα, πάμε παρακάτω. Ο ορισμός της αποτυχίας και για τους 200άριδες, Βασίλη Μυριαντόπουλο, ναι, και Σωτήρη Γκαραγκάνη. Ωραία. Εδώ το δικό μου το σχόλιο είναι, πάει και λίγο παραπέρα. Πηγαίνει και στην Ομοσπονδία, η οποία υποστηρίζει. Αν θέλει, επιλέγει, υποστηρίζει και λοιπά αυτά τα παιδιά, αυτά τα γεγονότα. Οι γράφοντες, την ενημέρωση, ας το πούμε, αυτοί που ανεβάζουν τον ενημερωτικό στην ιστοσελίδα, το γραφείο τύπου, οι άνθρωποι του γραφείου, ποιος γράφει για αυτά τα πράγματα, δίνει την διάσταση των δυσκολιών, ότι ήταν, λέει, πολύ πολύ κόντρα ο άνεμος. Ερώτηση στον γράφοντα. Όλοι οι υπόλοιποι που έτρεχαν στο κλειστό της Παιανίας, και μόνο ο Γκαραγκάνης έτρεχε στο ανοιχτό του Μπίρμιγχαμ. Έτσι δεν είναι, Νικόλαε? Mm-hmm. Οι συνθήκες στον ανοιχτό στίβο είναι οι ίδιες για όλους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είσαι καλός, είσαι δυνατός, είσαι fighter, sprinter, θα το δείξεις σε όλες τις συνθήκες. όπως ακριβώς τα είπε ο Μίλτος προχθές, ότι είμαι για όλες τις συνθήκες, δεν κολλώνω σε όλες τις συνθήκες, και πραγματικά η δήλωσή του για τον αρνητικό, άνεμο συμπεριέλαβε όλους τους άλτες. Δεν γκρίνιαξε ο Μίλτος και είπε ότι μόνο εγώ, άφησα να εννοηθεί ότι μόνο εγώ ενοχλήθηκα.
0: Ολόσωστος. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζεις μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Μείνε στη γραμμή. Επιστρέφουμε
1: αμέσως. Έγινε, Νίκο. Έγινε. Βεβαίως.
2: Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε με το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Ηρακλή, συνεχίζουμε. Απλά να ξέρεις ότι είσαι εδώ.
1: Βεβαίως, ακούω.
0: Τέλεια. Απλά να ξέρεις ότι την ώρα που θα μιλάμε εννοείται πως θα υπάρχουν παρεμβάσεις, καθώς έχουμε και τον Τσίτσο.
1: Ωραία, βεβαίως.
0: Ο οποίος αγωνίζεται. Στις 3:35 είναι ώρα Ελλάδος, πάντα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του. Οπότε εννοείται πως θα έχουμε πάντα ενημέρωση, όπως έχουμε και σε κάθε εκπομπή για τους Έλληνες αθλητές.
1: Βεβαιότατα. Τι ραδιόφωνο κάνουμε, Νίκο μου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα καλά. Ο ορισμός της αξιοπρεπούς εμφάνισης είναι η Παναγιώτα Ιδώση. Η άλτρια του ύψους πέρασε το 1 μέτρο και 84, ατύχησε στο 1 μέτρα και 88. Για μένα είναι ένα ύψος αυτό το οποίο πέρασε. Έμεινε βέβαια αυτός τελικού, που πραγματικά ακουμπάει το κριτήριο για να της δώσουμε, το παρηγορητικό, την παρηγοριά της αξιοπρεπούς εμφάνισης. Πραγματοποίησε πραγματικά αξιοπρεπή εμφάνιση η Παναγιώτα και δεν χρειάζεται αμφιβολία. Πάμε να δώσουμε τώρα τις ευχάριστες, τις ελπιδοφόρες προβλέψεις για το επικοντό βέβαια. Πάμε να τις δώσουμε, Νίκο μου.
0: Και δεν πάμε, τελικός επικοντό.
1: Βεβαίως.
0: Ένας από τους δύο τελικούς που έχουμε σήμερα, οπότε πάμε.
1: Ακριβώς, μας ενδιαφέρει πιο πολύ εδώ το επικοντό, γιατί υπάρχει η παράδοση. Η Κατερίνα Στεφανίδη επιδιώκει να βρεθεί ξανά και ξανά. Από το 2014 βρίσκεται πάντα στο βάθρο η Κατερίνα και έχει σήμερα την ευκαιρία να ξαναβρεθεί στο βάθρο, γιατί όχι και χρυσή. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εδώ θα ξεκινήσω λίγο από την μικρούλα, την Αριάδνη Αδαμοπούλου, για να δώσουμε και τα ύψη και μετά να καταλάβουμε όλοι, να δούμε πού θα πάει η Κατερίνα. Κομβικά ύψη είναι δύο, το 4.45 και το 4.60. Θα ασχοληθούν με το 4.45 οι επικοντίστριες και αμέσως μετά ο πύχης θα ανέβει 15 ολόκληρους πόντους και θα πάει στο 4.60. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο διαφορετικές λειτουργίες, ενέργειες, μία για την Αριάδνη Αδαμοπούλου και για την Κατερίνα Στεφανίδη. Η Αριάδνη το 4.45 ως επίδοση την έχει. Ελπίζουμε να και ευχόμαστε να περάσει αυτό το ύψος. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να πάει στην υπέρβαση. Γιατί με ατομική επίδοση 5.52, όταν θα δοκιμάζει το 4.60 και να το περάσει πάντα ευχόμαστε, θα έχει πετύχει την υπέρβαση. Βέβαια με 4.45 πιστεύω ότι θα πάρει τη διάκριση, θα βρεθεί στην οκτάδα. Ωραία. Άρα λοιπόν η Κατερίνα Στεφανίδη, εάν δούμε να περνάει τα 4.60, θα πρέπει να αρχίσουμε να χαμογελάμε. Γιατί ίσως για το 4.60 να δώσει μετάλλιο.
0: Ισχύει.
1: Να δώσει το χάλκινο. Για παράδειγμα με 4.73 είχε κατακτήσει το χάλκινο στη Ρώμη. Το 24 η Κατερίνα. Στο 4.78 είχαν παιχτεί τα άλλα δύο μετάλλια. Το αργυρό και το χρυσό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αν η Κατερίνα περάσει.
0: Το αργυρό κατέκτησε το 24.
1: Ορίστε.
0: Το αργυρό κατέκτησε το 24 η Στεφανίδη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά κάνεις με διορθώνεις.
0: Απλά και μάλιστα το κατέκτησε και σε μια λεπτομέρεια, καθώς το κατέκτησε στα 4.73 που πέρασε με την πρώτη, ενώ η κόντερη από το Ηνωμένο Βασίλειο που κατέκτησε το χάλκινο είχε περάσει στα 4.73 με τη δεύτερη. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στις βαθμίες.
1: Ναι, τα ξέρεις, τα έχεις μπροστά σου, το έχεις καλύτερα εσύ. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω συμφωνείς ότι ίσως το 4.60 να δώσει και το χάλκινο. Άρα λοιπόν η εικόνα της Κατερίνας, αλλά και της Αριάδνης, για το αν θα περάσουν το 4.60 και πώς θα το περάσουν, θα μας δώσει χαμόγελο. Ελπίζω αυτή να είναι η εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, και τα δύο κορίτσια να περάσουν άνετα και ψηλά. Αυτό το ύψος, αυτό το φράγμα να το πούμε έτσι, και γιατί όχι να βρεθούν και οι δύο στα μετάλλια.
0: Θα ήταν νομίζω το ιδανικό.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι δώσαμε, Νίκο, και δώσαμε μια καλή ανάλυση, μια πραγματική ανάλυση και με τις διορθώσεις τις δικές σου. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ο Παυλίδης, ο Δημήτρης Παυλίδης, ο Δισκοβόλος, και αυτός χρειάζεται να προχωρήσει σε μια υπέρβαση για να συντηρήσει την θέση την οποία ήδη κατέκτησε από τον προκριματικό, την έκτη. Για να έχει και αυτός να πάρει τον ορισμό της διάκρισης, ότι είναι διακριθής, ότι διακρίθηκε. Χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβει την επίδοση του προκριματικού και λίγο παραπάνω, και ένα-δύο μέτρα παραπάνω. Γιατί όχι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, Νίκο, δύο τελικούς με υπερβάλλον ελληνικό ενδιαφέρον και με αναμενόμενο μετάλλιο στο επικοντό. Να συμπληρώσουμε με άλλους τρεις τελικούς που έχουν υψηλό, πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Μιλάμε για τα 800 και 200 των ανδρών. Με αυτά θα κλείσει το πρόγραμμα. Και για 3.000 μέτρα στήπη των γυναικών. Είναι τρεις δρόμοι, είναι τρεις τελικοί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικά αν μείνουμε στα στίπλ, είναι ένα αγώνισμα ιδιαίτερου καλούς και απαιτητικής προσπάθειας. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ναι, εννοείται.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και είναι έτσι. Λοιπόν, να πάμε στο... Πάλι, δεν μπορώ να μην είμαι κακός, Νίκο μου, άλλωστε στην εκπομπή σου μιλάω, στο Ελλάδα Σπορ μιλάω. Εσύ και αυτός ο σταθμός έχει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, παρουσιάζεται μια εκκρεμότητα με το κατοστάρι των ανδρών, το οποίο ολοκληρώθηκε προχθές. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα. Ο τρίτος, ο Γερμανός Owen Ansan, ένα παιδί ο οποίος γεννήθηκε στο Αμβούργο, αλλά έλκει καταγωγή από την Αφρική, έχει εκκρεμότητες με ντόπινγκ. Δηλαδή, εκκρεμεί η υπόθεσή του στον οργανισμό ντόπινγκ της Γερμανίας. Αυτός ο οργανισμός, επίσημος οργανισμός, συνδεδεόμενος βεβαίως, ΝΑΤΑ λέγεται τα αρχικά, συνδεόμενος βεβαίως με την Γουάντα, αλλά και με την IU της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Στίβου, την Integrity Unit, όπως πολύ καλά ξέρεις, και από την ΝΑΤΑ, το γερμανικό ΕΟΚΑΝ, ας το πούμε έτσι, έχει πάρει 20ήμερη προθεσμία ώστε να καταθέσει τις αντιρρήσεις του ή να δεχτεί την κατηγορία. Η κατηγορία είναι test failure, δηλαδή άρνηση για υποβολή σε τεστ. Αυτό συνέβη αρχές Ιουλίου, την 9η Ιουλίου, όταν αυτό το παιδί βρέθηκε στο Μονακό για να αγωνιστεί εκεί στον αγώνα εκεί του Diamond Link.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα, όπως βλέπω τα δημοσιεύματα, γερμανικά δημοσιεύματα και όχι δικά μας, Νικόλαε, δείχνουν ότι μαζί με τον δικηγόρο του παίζουν τις καθυστερήσεις. Γιατί παίζουν τις καθυστερήσεις έτσι ώστε, αν τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί, να ξεκινήσει η τιμωρία του από την Δευτέρα, για παράδειγμα, να προσμετριέται από τη Δευτέρα, έτσι ώστε να μην χάσει το χάλκινο μετάλλιο και τους τίτλους, και τους τίτλους Γερμανίας 100 και 200 μέτρα, τους οποίους κέρδισε τον περασμένο μήνα. Μαζί βέβαια και όλες τις αμοιβές.
0: Θα σε ρώταγα και γι' αυτό και χαίρομαι που απαντάς, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Θέλει να σώσει αμοιβές και μετάλλια. Σώζοντας μετάλλια, σώζει αμοιβές.
0: Και φαντάζομαι, γιατί, επειδή η Γερμανία λειτουργεί και αλλιώς με τους χορηγούς στο Στίβο.
1: Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος τώρα, πάμε στην ειρωνία. Δικαιούμαστε να ειρωνευτούμε έναν τσίτερ. Ωραία, να μιλήσουμε αμερικάνικα.
0: Εννοείται.
1: Νικόλα, είναι να μιλήσουμε με έναν όρο πόκερ. Στην Αμερική, ο τσίτερ του πόκερ, άμα θυμάσαι τα γουέστερ του Λούκι Λούκ, τι πάθαινε, πούμο και πούπουλα.
0: Τι μου θύμισες.
1: Τα λέω καλά. Λοιπόν, ευτυχώς, εδώ ο Ανσά προχθές βρήκε πολύ ευγενείς συναγωνιστές εκεί στον τελικό, ανταγωνιστές. Κανείς δεν του είπε βρωμιάρι βγες έξω. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα θα του το λέγανε κάποιοι, πιστεύω. Έχουμε κάποιους αθυρόστομους.
0: Έχουμε αρκετούς βασικά, ναι.
1: Εκεί παίζεται, εκεί λοιπόν παίζεται ένα παιχνίδι με τον δικηγόρο και σαφώς υπάρχει μια ανοχή από τα όργανα. Όπως είναι η ίδια η Νάντα που τον απειλεί με 3 χρόνια αποκλεισμό και η Ομοσπονδία βέβαια η γερμανική. Παίζεται λοιπόν, η οποία δεν έπρεπε να την επιλέξει, δεν έπρεπε να τον φέρει στην, γνωρίζοντας ότι τρέχει αυτό, δεν έπρεπε να τον φέρει στον Μπίρμιγχαμ. Ωραία, λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια συμπαιχνία, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η μπάλα. Λοιπόν, ας τη βρούνε οι αρμόδιοι αυτή τη μπάλα, οι οργανισμοί και οι ομοσπονδίες. Εμείς απλά και μόνο έχουμε το δικαίωμα να κριτικάρουμε και να σχολιάζουμε, είναι έτσι Νικόλαε μου?
0: Εννοείται. Λοιπόν, να σχολιάζουμε αυτό που βλέπουμε, έτσι. Ναι. Αυτό που βλέπουμε.
1: Κάτω οι τσίτερ σε Ελλάδα και Γερμανία, είμαι σαφής. Και νομίζω αυτό καλύπτει και κάποιους που μας ακούνε και γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω για το τι έχει συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια με θέματα ντόπινγκ στον στίβο μας. Έτσι, Νικόλα.
0: Εννοείται, λοιπόν, απλά θα διαφωνήσω αυτό που λες, γιατί εγώ θα πω κάτω οι τσίτερ σε όλο τον πλανήτη.
1: Μα, με συμπληρώνεις Νίκο, και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Τώρα, υπάρχει όμοιο θέμα και εδώ τον είπανε τσίτερ, ωραία, γι' αυτό μίλησα για Αμερική. Υπάρχει λοιπόν θέμα και καθόλου μα καθόλου τυχαίο, είναι γκάγκαρος χενιάτης, naturalizé Αμερικάνος. Είναι ο Γιώνα Κόετς, ο πρωταθλητής των 1500 μέτρων, ο οποίος έφαγε ποινή τριετούς αποκλεισμού και βέβαια θα έχουν μαζί του και 2, 3 και 4 Αμερικάνοι δρομείς, οι οποίοι τον είδαν να τερματίζει σε αγώνες κριτήρια μπροστά του, μπροστά τους, τους κέρδισε, τους νίκησε και έτσι αυτοί έχασαν το δικαίωμα να επιλεγούν από την USATFA, την Αμερικάνικη Ομοσπονδία, σε φουφού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχασαν λοιπόν και την επιλογή και τα χρήματα τα οποία θα έτρεχαν. Γιατί εδώ τώρα να πω αυτά που λέγαμε εχθές, ότι ο αθλητής επιδοτείται από τους χορηγούς, από την Ομοσπονδία για να προετοιμαστεί και παίρνει ένα σεβαστό ποσό αν τερματίσει σε υψηλές θέσεις ή μέσα στην οκτάδα. Έτσι Νίκο, έτσι είναι τα πράγματα. Εκεί λοιπόν στην Αμερική ο Γιώνα Κόετς τα άκουσε, τον είπανε και τον ξανάπανε και τρέχει σε ιστοσελίδες. Είναι τσίτρ, λέει ο κύριος, και επώνυμα βγαίνουν οι δρομείς και λένε είναι ο Τάδε, ο Κόετς είναι τσίτρ. Και αν συναντηθούν σε αγώνα θα τα πούνε και φατσαφόρα αυτά τα πράγματα, αυτές τις λέξεις. Έτσι Νικόλαη και αυτές. Αυτά λοιπόν περί του ντόπινγκ. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση, ας μην την πούμε, να έχουμε και θέματα και για αύριο, έτσι Νίκ.
0: Σωστός.
1: Να έχουμε να λέμε,
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ανακεφαλαίωση, περιμένουμε μετάλλιο ή μεταλλιάκια από Αριάδνη και Κατερίνα. Θα παρακολουθήσουμε τους τελικούς 100, 200, 800 των ανδρών και 3 χιλιόμετρα στίπλ των γυναικών. Περιμένουμε και ένα καλό πλασάρισμα από τον Παυλίδη στη δισκοβολία. Αυτά για το Birmingham. Έτσι Νικόλαε.
0: Ναι.
1: Πάμε να δω τι άλλο έχουμε να πούμε. Εγώ στέρεψα, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Πάνω στο στίβο δεν έχω κάτι, απλά εφόσον η εκπομπή είναι και για τα άλλα σπορ, απλά να πούμε επειδή
1: χρωστά. Ναι, να σταθήσω μάλλον ήσυχο, να αποσυρθώ για να ασχοληθείς με τα κολύμπια.
0: Όχι, με την κολύμβηση τι είχα αφιερώσει την πρώτη ώρα.
1: Τα είπες.
0: Οπότε έχουμε μιλήσει για την κολύμβηση. Απλά να πούμε λίγο καλή επιτυχία στην Εθνική Γυναικών, καθώς σήμερα απόψε αρχίζει το 36ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
1: Το οποίο
0: θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ με την ελληνική ομάδα να παρτίζεται από τις Χριστίνα Κιώση, Μαρίνα Καπότη, Αλεξάνδρα

0: Έχω. Ωραία. Λοιπόν, 15 Αύγουστο μεθαύριο, Σάββατο είναι της Παναγιάς μας η γιορτή, αλλά όπως ακριβώς και όλα τα γεγονότα, κολύμπι, ενόργανοι, στίβος, ποδόσφαιρο κλπ. Δεν σταματάνε, δεν διακόπτονται αυτά. Όλα παίζονται στα διάφορα γήπεδα και στα διάφορα στάδια. Εμείς οι ελεύθεροι δρομείς, παρόλο που υπάρχει αυτή η αργία, αυτή η πανελλήνια γιορτή, η ορθόδοξη γιορτή, έχουμε χώρο να βρούμε κάποιον αγώνα, να τον συνδυάσουμε με τη γιορτή αυτή, να κάνουμε τη βόλτα μας και να αγωνιστούμε. Τονίζω, προτείνω τον αγώνα της Κυριακής, ο οποίος λαμβάνει χώρα που λαμβάνει χώρα εκεί ψηλά στις βάσες της, εκεί που συναντιέται η Ηλία με την Αρκαδία, εκεί που βρίσκεται ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα. Έχουμε λοιπόν τον αγώνα ο οποίος ονομάζεται η Άθυμη, αναφιερωμένος στον Επικούριο Απόλλωνα. Ξεκινά από τον ναό και κατεβαίνει κάτω στην Φυγαλία, τερματίζει εκεί σε αυτό το χωριό. Είναι μια νομίζω πολύ πολύ καλή επιλογή για κάποιους οι οποίοι θέλουν να συνδυάσουν βουνό, αρχαιολογικό χώρο, τρεξιματάκι και στο κάτω καταγραφής ο Απόλλωνας ήταν και είναι ο Θεός του Φωτός.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Με την Παναγιά μας, έτσι, Νίκο μου.
1: Σωστός και πράγματι λοιπόν είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Κράτα λίγο αυτό που λες, καθώς έχουμε μια ενημέρωση από τον Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε επικρατέστερο υποψήφιο για τον πάγκο του Ολυμπιακού, τον Μαρσελίνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα. Συνεχίζεις.
0: Απολύεται με τη Λίμπαρα, απολύθηκε.
1: Κοίταξε, δεν έχει γίνει κάτι επίσημο ακόμα, αλλά όπως όλα δείχνουν, ο Μεντιλίμπαρ μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Κοιτάξτε, ποδόσφαιρο είναι, εταιρείες είναι, υπάρχουν τριβές, συνηθίζονται κάποιοι μεταξύ τους, τα κριτήρια και τα κίνητρα αλλάζουν, έτσι.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: εννοείται.
0: Με το Μαρινάκι, κάτι ξέρει. Άντε να πούμε μια καλή κουβέντα για τον Ευάγγελο, έτσι Νίκ. Έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νικόλα, σ' ακούω. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, σ' ακούω. Επειδή ήθελες να συνεχίσεις, σου δίνω το λόγο. Για το...
0: Όχι, εγώ έχω στερέψει, δεν έχω τίποτα άλλο, Νίκο.
1: Οκ, εντάξει. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω πάνω στα άλλα σπορ. Το οποίο να εξαντλήσουμε και να μιλήσουμε και να αναλύσουμε. Κολύμβης είπαμε.
0: Άρα πείσες μια πλήρη ενημέρωση.
1: Ακριβώς.
0: Να δώσεις πολύ γρήγορα πού θα δούμε αυτά τα γεγονότα. Στην ΕΡΤ βέβαια.
1: Εννοείται πάντα στην ΕΡΤ.
0: Πού θα το δούμε σε άλλη τηλεόραση. Ενίκο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κολύμπη και στίβο στην ΕΡΤ. Έτσι, στην ΕΡΤ κολύμπη και στίβος. Mm-hmm. Και ελπίζουμε, όπως είπαμε, και εν όργανη νομίζω θα δείξει, αφού παίζει υψηλού συναγωνισμού αγώνας, το άθλημα, διεθνές, έτσι.
1: Θα σε γελάσω, δεν έχω μέχρι στιγμής κάποια ενημέρωση για το πού θα γίνει, πού θα μεταδοθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι... Εντάξει, ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά ότι θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν έχω δει κάτι αν θα το μεταδώσει η ΕΡΤ ή όχι, αλλά βλέπουμε για την ενόργανη.
0: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο μου, να σε αφήσω λοιπόν κάπου εδώ για να ολοκληρώσεις την εκπομπούλα σου.
1: Έγινε.
0: Μια που είμαι off και δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ναι, εννοείται. Ηρακλή, εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Από το άντε γεια και τα ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Καλό απόγευμα και καλό βράδυ.
1: Καλό απόγευμα, Ηρακλή, καλό απόγευμα. Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, δεν γινόταν να λείπει από τα θέματα του Στίβου.
0: Ναι, δεν θα ακούω, Νικό.
1: Ηρακλή, ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Ήθελα να σου πω ευχαριστώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο.
0: Εγώ ευχαριστώ, χαιρετώ. Καλή θέαση, καλά αποτελέσματα σε όλους.
1: Εννοείται, πάντα. Καλή επιτυχία στους αθλητές μας.
0: Και καλά μπανάκια κι ας έχει.
1: Σωστός. Ωραία,

0: Σωστός. Τα κορίτσια για όσους φεύγουν. Καλή Παναγιά. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ηρακλή. Να είσαι καλά.
2: Δεν γινόταν να λείπει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος από τα θέματα του Στίβου.

Και με την εκπομπή σιγά σιγά να ολοκληρώνεται, καθώς έχουν μείνει περίπου 5 λεπτά. Να πούμε λίγο για το τένις, καθώς αύριο έχουμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιπά, που θα πούμε και καλύτερα για αυτόν και τον αντίπαλό του, αλλά αξίζει να κάνουμε μια αναφορά προς το παρόν, καθώς ο αγώνας θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα.

Ο Στέφανο Τσιτσιπάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 53 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Ρογιέ, τον 25χρονο Γάλλο, νούμερο 78 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου να πούμε λίγο για την προϊστορία, για την προϊστορία την οποία έχουν οι δύο τενίστες, καθώς αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλον στο Wimbledon του 2025, στο Grand Slam, στον πρώτο γύρο του Wimbledon, εκεί όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραιτήθηκε λόγω τραυματισμού, ο τραυματισμός ο οποίος είχε πάθει στο Wimbledon της προηγούμενης χρονιάς, και έτσι ο Γάλλος τενίστας, ενώ προηγούτανε 2-0 στα σετ, εν τέλει επικράτησε χωρίς να κάνει το 3-0, επικράτησε επειδή ο Τσιτσιπάς παραιτήθηκε. Μετά από ένα χρόνο οι δύο αθλητές βρίσκονται ξανά απέναντι.

Επαναλαμβάνω, για σήμερα, για σήμερα το απόγευμα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται όπου να είναι, θα ξεκινήσει και ο αγώνας στον ακοντισμό του Δημήτρη Τσίτσου. Έχουμε δύο τελικούς, τους οποίους θα τους μεταδώσει η ΕΡΤ για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ στις 9.50, στις 10.10 είναι προγραμματισμένος ο τελικός του επικοντό στις γυναίκες, όπου έχουμε την συμμετοχή της Κατερίνα Στεφανίδη και της Αριάννης Αδαμοπούλου, ενώ στις 11.15 έχουμε τον Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον μεγάλο τελικό. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτές οι τρεις ώρες πέρασαν σαν νερό. Κάπου εδώ η γραμμή εκκίνησης ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική μιλία, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εκεί όπου θα μιλήσουμε καλύτερα για τους τελικούς του Στίβου, αλλά εννοείται θα μιλήσουμε και για τα κολύμβησης και μη, γενικά για όλα τα άλλα σπορ, γιατί γι' αυτό είναι η γραμμή εκκίνησης, γι' αυτό είναι η γραμμή εκκίνησης. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους, γεια χαρά!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Μαρσελίνο είναι ο πρώτος υποψήφιος για την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα. Πλήγμα στους ερυθρόλευκους με τον Ζώτα Σίλβα, που θα μείνει εκτός προπονήσεων για μία εβδομάδα και χάνει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω της θλάσης που υπέστη στην αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Ώρα Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικές αντιμετωπίζουν στο Λότο Πάρκ την Άντερλεχτ στη ρεβάνς στο 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ταξιδεύει κανονικά στις Βρυξέλλες ο Κωνσταντέλιας, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή του δικεφάλου του Βορρά. Σέντρα στις 9.30 η ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από το Open. Ενίσχυση στη θέση 4 για τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπαγέ Ντιαγέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν. Ο Σενεγαλέζος Forward υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στα τελειώματα των φάσεων για την κυκλοφορία της μπάλας δόθηκε το βάρος στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ρεπό αύριο και μεθαύριο για τους πράσινους. Την περίπτωση του 27χρονου χαφ της Μόντσα, Ανδρέα Κολπάνη, εξετάζουν στο τριφύλι σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Τέλος εποχής στο NBA. Ο Ράσελ Westbrook ανακοίνωσε σε ηλικία 37 ετών την απόσυρσή του από τα παρκέ, έπειτα από 18 χρόνια γεμάτα καριέρας. Ο Αμερικάνος Guard κατέκτησε το βραβείο του MVP το 2017 με τη φανέλα των Thunder και το χρυσό μετάλλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Σε αλλαγή εποχής είναι έτοιμοι να περάσουν οι Lakers, καθώς αλλάζουν διοικητικά χέρια και πολλούνται έναντι 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στον Αμερικάνο επιχειρηματία Josh Kushner και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney Bob Iger. 7η στην Ευρώπη κατετάγει στη σφυροβολία η Σταματία Σκαρβέλη με καλύτερη βολή στα 69,54 μέτρα. Με νέο φετινό ρεκόρ, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέλαβε τη 10η θέση των 200 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 21η θέση. Στον τελικό του τριπλούν με άλμα στα 16 και 12 προκρίθηκε ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμις. Παράλληλα, ο Μάρκ Ίγκλης με χρόνο 1.43.49 πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωση στον ημιτελικό των 800 μέτρων μετά από 48 χρόνια. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε ακόμα ένα τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Manchester City απέκτησε τον 34χρονο Αργεντινό τερματοφύλακα της Μαρσέη, Χερόνιμο Ρούλι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε αντικαθιστώντας τον Θέμη τον Παλιούρα. Θα περάσουμε τις επόμενες ώρες μαζί. Θα βγάλουμε τα τηλέφωνά σας να σχολιάσετε την επικαιρότητα. Να δούμε την επόμενη μέρα τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και που πάει η κατάσταση με το θέμα του προπονητή. Να δούμε την μεγάλη μεταγραφή στο μπάσκετ που έκανε με τον Ενδιαγέ. Επίσης να δούμε σήμερα τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Να σχολιάσουμε τον αγώνα της ΠΑΦΟΥ με τη Σάλτσμπουργκ στο γήπεδο Αλφα Μέγα στην Κύπρο, εκεί που καλείται η ΠΑΦΟΣ να ανατρέψει το 1-0 με το οποίο έχασε στο πρώτο αγώνα. Να σχολιάσουμε ό,τι σχολιάζεται, πάντα με αξιοπρέπεια, ήθος, με σεβασμό και σκεπτόμενοι ότι να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουν να μας κάνουν οι άλλοι. Έχουμε γραμμή να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Σας ακούω.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Θοδωρής που ήμουν τελευταίος εχθές μετά τον Άλκη.
0: Ναι.
1: Και δεν μπόρεσα να βγω και πήρα σήμερα.
0: Ναι, προφανώς τέλειωσε η ώρα γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε μιλήσει λίγο και κόπηκε το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι, είναι πρώτη φορά που μιλάω μαζί σας, γιατί τώρα ξεκινήσατε εσείς μετά το Θέμη. Λοιπόν, με αντιπροσωπεύουν 100% αυτά που λέτε, 100% και έτσι πρέπει να είναι το ραδιόφωνο, γιατί μας δίνεται ένα βήμα να εκφράσουμε την άποψή μας, η οποία πρέπει να είναι κόσμια. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν σημαίνει ότι και το ραδιόφωνο και οι ομιλίες είναι πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξεκινάω τώρα εγώ για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό.
0: Ακούσουμε.
1: Λοιπόν, για μένα όλο αυτό το πράγμα που έχουμε καταλήξει εδώ μου θυμίζει λίγο την εθνική του 2004. Και πού θέλω να καταλήξω? Με δύο μεγάλες επιτυχίες, το Ολυμπιακό στο Κόφερανς και η εθνική στο Ευρωπαϊκό, αντί να μεγαλώσουμε σαν ομάδες, και ο Ολυμπιακός και η εθνική, ακριβώς μετά ακολούθησε μια πολύ πτωτική τέλος πάντων κατάσταση. Αν θυμάστε την εθνική δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε τα νησιά Φερόε.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, ενώ κατακτήσαμε το κόφερα και λέγαμε ότι τέλος πάντων μπαίνουμε στα ευρωπαϊκά σαλόνια, καινούργιες προσδοκίες, καινούργια αυτά, άρχισε, φίλε μου, ένα πράγμα σαν να προσπαθούμε, ρε φίλε, από μόνοι μας να ξυλώσουμε όλο αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε με κόπο και με αγώνα. Δεν είναι τόσο απλό να κατακτήσεις ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα το δούμε και στην πορεία αυτό πώς αποδειχθεί. Ακούω λοιπόν τον Ολυμπιακό, το σωματείο μου, και λέει: έχουμε πρέσβη τον Τζιοβάνι, έχουμε πρέσβη στη Λατινική Αμερική τον Τάθε, έχουμε από εδώ, έχουμε από εκεί. Έχετε ακούσει καμία φορά, έχετε δει κάποιον πέρσι που να έχουν προτείνει όλοι αυτοί οι πρέσβεις?
0: Έχουν προτείνει, δεν είναι ότι δεν έχουν προτείνει.
1: Έχετε δει κανένα να έχει έρθει στον Ολυμπιακό?
0: Το θέμα δεν είναι τι να προτείνουν. Το θέμα πρέπει να αποφασίσει η κάθε ομάδα και ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός τι ακριβώς θέλει να κάνει.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορείς μια φορά, δεν μπορείς τη μια χρονιά να σκέφτεσαι βραζιλιάνικα, την άλλη να σκέφτεσαι ισπανικά, την άλλη να σκέφτεσαι βαλκάνια.
1: Λοιπόν,
0: ο Ολυμπιακός έχει μια διαδικασία ανάλογα με τους ατζέτιδες ή τους πρέσβεις.
1: Πολύ ατζέτιδες όμως, κύριε. Πολύ ατζέτιδες.
0: Ναι, ανάλογα με αυτούς.
1: Εξηγήστε μου λίγο το όνομά σας, συγγνώμη.
0: Δημοσθένης.
1: Κύριε Δημοσθένη, πολύ ατζέτιδες.
0: Ναι,
1: πολύ ατζέτιδες.
0: Κοιτάξτε,
1: μου θυμίζει όταν είναι από πάνω, ξέρετε, κάτι διαθέσιμο που κινούνται όλα αυτά τα πουλιά από πάνω, ξέρετε.
0: Όπου υπάρχει πολύ μέλι, υπάρχουν και πολλά μπαμπούρια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, και ο Γκαλέτη κάποια στιγμή του ανατέθηκε να κάνει σκάουτινγκ εκεί. Το, δεν πάει να πει. Ακούστε κάτι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία μανατζαρέικη που υποτίθεται οι σκάουτερς.
1: Αυτοί καθορίζουν και το ποδόσφαιρο.
0: Οι σκάουτερς το μόνο που μπορούν να κάνουν, να βρουν αυτόν που νομίζουν ότι κάνει για την ομάδα.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αν οι μανατζαρέοι δεν αποφασίσουν να συμφωνήσουν, δεν γίνεται καμία μεταγραφή. Πρόσφατο παράδειγμα του Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Χάλασε η μεταγραφή αυτή που λογικά ήταν να σφέρει ένα καλό σπέκ, γιατί είναι μανατζαρέικο. Μπήκανε πολύ.
1: Αντί για ένα μάνατζερ.
0: Είδαν μέλη πολύ και πλακώσανε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άλλο.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά χρόνια να απευθυνθεί στις σκανδιναβικές χώρες. Ξέρετε ότι.
1: Και στην Ανατολική Ευρώπη που έλεγα εγώ.
0: Ξέρετε ότι οι σκανδιναβικές χώρες, όσοι πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τίμησαν τη φανέλα τους.
1: Και η Πολωνία.
0: Σε αντίθεση, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και, και πιστεύοντάς το, εγώ δεν είμαι υπέρ των Λατινοαμερικάνων. Οι Λατινοαμερικάνοι και ιδιαίτερα οι Βραζιλιάνοι, μια χρονιά παίζουν, μια δεν παίζουν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο το όνομα για να παίξει συνέχεια, να είναι πάντα καλός. Γι' αυτό βλέπεις ότι έρχονται Βραζιλιάνοι σήμερα, σε 6 μήνες φεύγουν γιατί σαν αποτυχημένοι. Έγινε τεράστιος αγώνας.
1: Κολομβιανοί,
0: έγινε τεράστιος αγώνας για να έρθει, να μην πούμε ονόματα, να έρθουν κάποια ονόματα στον Ολυμπιακό. Εμφανίστηκαν ότι ήταν το τέλος του κόσμου, δεν ερχόταν ο παίχτης αυτός. Κάναμε μεγάλο αγώνα και στο τέλος, όταν ήρθε, ο παίχτης αυτός έφυγε αρωνάρων στους 6 μήνες.
1: Και χάσαμε και λίγο.
0: Και φαινομενικά, και το λέω με κάθε γνώση, ξοδεύονταν πάρα πολλά λεπτά. Τα λεφτά, δυστυχώς, αυτά που πολλές φορές ανακοινώνονται, άποψή μου είναι ότι δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνεται μάλλον στην πραγματικότητα. Αυτά είναι για να καλύπτονται τα ταμεία μεταξύ. Δηλαδή να πουλήσαμε τόσα, δώσαμε τόσα.
1: Εδώ και... μεταξύ οι μανατζαρέοι θα σου πουλήσουν, αλλά έχουν και την απέτηση μετά να σου.
0: Κοίτα, ένας μάνατζερ καλός θα σου πουλήσει το καλό, τον καλό τον παίχτη, αλλά μαζί με τον καλό τον παίχτη
1: θα σου
0: παρκάρει και ένα, δύο, τρεις, γιατί
1: ακριβώς,
0: θέλει να τους σπρώξει, να τους πάει κάπου αλλού, δεν τους έκλεισε και θα τους πάρει και αυτούς. Πολλά παραδείγματα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
1: Και στο Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρό
0: είναι όλοι.
1: Και στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός τελευταία συνεργάζεται με τον Μέντες, έναν μεγάλο βεληνικούς μάνατζερ. Βλέπετε ότι έχει πρώτο ράφι, δεύτερο ράφι, τρίτο ράφι.
1: Μα άκουσα, κοιτάξτε τώρα να δείτε με το Σαλάχ.
0: Δεν θα έρχονταν
1: ο ατζέντης του. Πήρε 14 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Σαλάχ.
0: Μα αυτό λέω. Δεν θα έρχονταν ο Σαλάχ ποτέ εδώ. Όχι για τα λεφτά. Καταρχάς δεν μπορούσε να δώσει καμία ομάδα τα λεφτά αυτά που πήρε ο Σαλάχ. Η κατάσταση αυτή με τους μάνατζερ και τα χρήματα που δαπανώνται είναι εξαιρετική. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μελετηθεί. Δεν ξέρω ποιος ανεβάζει τις τιμές αυτές σε χώρες υποσαχάριες σαν τη δική μας. Δηλαδή δεν ακούω για μεταγραφές 10-12 εκατομμύρια τη στιγμή που υπάρχουν ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν ξεπερνάει ο προϋπολογισμός στα 2 εκατομμύρια. Και ακούω μεταγραφή 10 και 12 εκατομμύρια έναν παίχτη και ένα 300 ή 2,5 εκατομμύρια το χρόνο και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, ο ένας προσπαθεί να τα βγάλει με 2 εκατομμύρια όλη τη χρονιά, ή 2,5, 3 και εσύ δίνεις 5 φορές επάνω για να πάρεις ένα παίχτη και καλύπτεις το ποσό αυτό που θα που έχει να διαθέσει σε έναν παίχτη για μια χρονιά. Εν πάση περιπτώσει, πρωτάθλημα έτσι δεν γίνεται.
1: Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, για να κλείσω να μπουν και άλλοι ακροατές, γιατί σήμερα θα υπάρχει πάρα πολύ, είναι το εξής. Επειδή θα αρχίσει σε λίγο το γαϊτανάκι ότι ο Ανδρούτσος, ο Κοστούλας, ο Αθανασίου και ο κάθε ένας, κοιτάξτε, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να έχει τα στραβά του, τα ανάποδά του, να έχει τώρα κολλήσει σε κάποια πράγματα, αλλά όλοι αυτοί τις ευκαιρίες τους τις πήραν. Αν εξαιρέσεις, το μόνο που δεν έδωσε την ευκαιρία ήταν ο Αθανασίου. Και ο Ανδρούτσος την πήρε.
0: Κοίταξε, το είπαμε και χτες, ότι ο Ανδρούτσος, του δόθηκαν οι ευκαιρίες. Ήταν και λάθος χρόνος,
1: κάποια στιγμή λέγαμε εμείς που βλέπαμε τον Ολυμπιακό, άμερε Ανδρούτσο σούταρε, είσαι μες στη μεγάλη περιοχή και σούταρε μες στη μικρή.
0: Θυμάστε και με το Φετβατζίδη τα ίδια έγιναν.
1: Τα ίδια.
0: Θυμάστε, έχουν περάσει, ο άλλος πήγε στην Καλυθέα και έβγαζε μάτια. Στην Καλυθέα όμως, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Ή τώρα λέει, ας πούμε, στην Τρίπολη, εχθές ήταν κορυφαίος παίκτης, λέει ο Παπακανέλος, και θα εκθέσω με τη Λίβαρ. Μα όταν τον έβαλε.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες που στις ομάδες που ήταν έκαναν θαύματα. Δηλαδή, Μπετανκόρ, τον άλλον που πήρε από την. Πήρε έναν από την. Από τη Λάρισα. Που έβγαλε χρονιά και λέγανε είναι κλεισμένο στον Ολυμπιακό, θα τον πάρει, θα τον.
1: Τον Πιτσιρικά. Που είχε βάλει τον κόλ με το.
0: Δυστυχώς αυτούς δεν τους καίνε οι προπονητές. Μόνοι τους καίγονται.
1: Εν τω μεταξύ, κλείνω, είναι η τελευταία μου κουβέντα.
0: Ο φίλος μου Μάνος, είναι ο Πινακάς.
1: Ο Πινακάς. Είναι η τελευταία μου κουβέντα. Εκείνο που για μένα είναι ποδοσφαιρικά παράδοξο και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε μου, για ποιο λόγο ο Μεντιλίμπαρ λειτουργήσε έτσι, ρε φίλε, σε αυτούς τους αγώνες. Είναι σαν να πήγε όταν έχεις τρεις επιθετικούς και πας μόνο με τον Λαραμπή. Είναι σαν να πηγαίνει με ένα τερματοφύλακα, ρε φίλε. Γιατί αυτό που έπατε ο παίκτης μας, πώς τον λέμε, ο Ζώτα, θα μπορούσε να το πάθει ο Ελκαμπή στο πρώτο παιχνίδι, ρε φίλε.
0: Μα νομίζω κάποια στιγμή και τώρα στο δεύτερο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Ελκαμπή κάποια στιγμή παρουσίασε.
1: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τράβημα,
0: και ευτυχώς που δεν ήταν τίποτα. Κοιτάξτε,
1: δεν μπορώ να το εξηγήσω με τη Λίμπαρ γιατί.
0: Δεν φταίει και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Γιάρεμτσουκ από την πρώτη στιγμή που ήρθε δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Όταν επέστρεψε λοιπόν. Στράβωσε γιατί ενώ έβγαλε όλη την προετοιμασία, ξαφνικά επιστρέφει επιγόντως με ο Ελκαμπή και από εκεί που έστω να είναι δεύτερος, ξαφνικά παίζει ο Ελκαμπή και αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Αρχίζει πια, σου λέει εγώ εντάξει να ήμουν δεύτερος. Βάλε με τώρα να με χρησιμοποιήσεις αφού εγώ στο έβγαλα, σου έβγαλα την.
1: Μα έτσι είναι και το σωστό όμως.
0: Οι παίχτες, ξέρετε, είναι και καμιά φορά η φιλοσοφία τους. Θα θέλω καλύτερα να παίζω κάπου αλλού. Του φούσκωσαν και τα μυαλά στη Λανς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Καλή συνέχεια.
0: Παιδιά, δηλαδή μικρά παιδιά είναι. Ένας παίχτης 30 και 31 είναι παιδί. Δεν είναι
1: σαν να πήγες με ένα τερματοφύλακα. Ειλικρινά το λέω.
0: Ευχαριστούμε που ήρες. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, είναι σαν να πήγες με ένα τερματοφύλακα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούω. Πάμε. Σε άλλον. Έχουμε άλλον. Λοιπόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρετε γιατί πάσχει. Γιατί οι ιδιοκτήτες δεν χτίζουν μακροπρόθεσμα, επειδή πάντοτε θα υπάρχει, τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες, ο οπαδισμός που λέει όχι, εγώ θέλω να πρωταγωνιστήσω. Δηλαδή αν έλεγε κάποιος, έβγαινε ξαφνικά από τον Παναθηναϊκό και έλεγε ξέρετε κάτι, εμείς μπορεί να πήραμε παίχτες, αλλά εμείς για τρία χρόνια θα δουλέψουμε αυτούς τους παίχτες που πήραμε και σε τρία χρόνια θα κάνουμε ομάδα. Ξεχάστε, μπορεί να βγούμε και πέμπτη και έκτη. Υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που μπορούσε να το δεχτεί? Νομίζω όχι, γιατί έχουν μάθει οι ομάδες αυτές να πρωταγωνιστούν. Και όταν δεν πρωταγωνιστούν, αρχίζουν οι γκρίνιες. Η γκρίνια είναι το χειρότερο πράγμα σε μια δουλειά, σε μια επιχείρηση, σε μια οικογένεια. Γι' αυτό βλέπεις ότι στείνονται κάποιες ομάδες που δεν έχουν πρώτο στόχο να πρωταγωνιστήσουν. Όπως έκανε πέρσι ο Λεβαδιακός, όπως έκανε η Κηφισιά. Της βγήκε. Η Κηφισιά μία ήταν στη Β' Εθνική, μία ήταν στην Α. Έχουμε τηλέφωνο, πάμε. Ακούω. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Σας ακούω.
1: Μ' ακούτε?
0: Ακούω, ακούγεστε βέβαια. Με ακούτε εσείς? Με ακούτε εσείς? Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι. Ωραία,
0: ναι, ακούω πολύ καλά.
1: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, να πω και εγώ τη γνώμη μου. Από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη, ήταν η λυμένη απόφαση να φύγει ο Μεγγί.
0: Ναι. Κόπηκε. Δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε. Δεν ακούμε κάτι. Τι γίνεται με τα τηλέφωνα? Πάμε στην επόμενη. Οι φίλοι που πήραν να ξαναεπικοινωνήσουν, κάτι συμβαίνει σήμερα. Έχουν πέσει, δεν ξέρω τι γίνεται, χτες από τα πολλά τηλέφωνα πέφτουν όλα μαζί, πάρα πολλά τηλέφωνα, και γίνεται ένα blocking στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες γραμμές ταυτόχρονα στον αέρα, δύο γραμμές. Από εκεί πέρα, όταν παίρνουν πολύ περισσότεροι, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο αδιάκοπα, μπερδεύονται προφανώς οι γραμμές. Δεν έχουμε και το καλύτερο δίκτυο τηλεφωνικό στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σκέφτονται τον περιορισμό των τηλεφωνημάτων, αυτά που λένε απεριόριστα, να έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Λοιπόν, πάμε. Ακούω.
1: Γεια σας κύριε Δήμο.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά εσείς.
1: Καλό απόγευμα.
0: Δόξα στον Θεό. Και να είστε καλά.
1: Μήπως μπορείτε να μου δώσετε μια πληροφορία?
0: Αν την ξέρω.
1: Ο κύριος Πουρσανίδης ήταν στα τεκτενόμενα του Όφη.
0: Πουρσανίδης.
1: Πουρσανίδης. Αυτό το εξαιρετικό παιδί. Ευγενέστατο παιδί. Εχθές δεν τον είδα πουθενά να εμφανίζει.
0: Ήταν εκεί.
1: Τον είδατε εσείς?
0: Ναι, ήταν εκεί.
1: Α, γνωρίζω εγώ. Πάει αυτό. Λοιπόν, την έδρα τον λένε και όλα τα παιδάκια κλαίνε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, την έδρα δεν πρόκειται να έχουμε. Εγώ είμαι εξής. Τα είδα χθες τα καμώματα. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Ο Μάνταλος, εξαιρετικό παιδί, καλός, χαρακτήρες κτλ. Πέρασαν τα χρόνια κτλ. Δεν μπορεί. Δύσκολα θα συνέλθει. Όπως και η άμυνα της ΑΕΚ. Δεν λέει.
0: Ναι, και ο Βίντα τώρα, ο Βίντα ήταν έξω, δεν έχει πια μεγαλώσει, δεν είναι αυτός που ήταν. Έχει δομικά προβλήματα και η ΑΕΚ. Πώς έχει, άρχισαν οι γκρίνιες, δεν ξέρω γιατί και για ποιο λόγο, εγώ δεν ξέρω.
1: Ακριβώς αυτό, εγώ το έχω πει πριν.
0: Άρχισαν οι γκρίνιες, εγώ διάβαζα εχθές στο διαδίκτυο, γιατί κάθισα μέχρι πολύ αργά και διάβασα. Δεν είναι δυνατόν να απαξιώνουμε έτσι μια ομάδα που μέχρι χτες ζητοκράβγαζε πρωταθλητισμό από μόνη της. Ήταν η καλύτερη ομάδα της περίοδου, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ποιος θα έλεγε αυτά, δηλαδή, ότι?
0: Άκουσα χολή και αίμα και χολή οι αεξίδες, φταίει ο Ριμπάλτα, φταίει εκείνο, Ηλιόπουλε, πάρ' το αλλιώς, κάτι τέτοια. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες έχουν και τις καλές μέρες και τις κακές. Δεν χάθηκε τίποτα για την ΑΕΚ. Τι έγινε, έχασε έναν αγώνα και...
1: Οι φίλοι της ΑΕΚ, πολλοί από αυτούς θέλουν, είναι αλμερικοί, όπως και εγώ. Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό να είναι
2: διότι αγαπήθηκε ο Αλμέιντα. Γενικά δεν ξέρω την υπομονή που θα δείξει αυτός ο προπονητής που έχουμε τώρα, διότι τον βλέπω εξίσημο και λίγο αλαζόνα. Λοιπόν, εάν μπορέσει να χειριστεί, εάν έρθουν δύσκολοι με ευθεία, και εμείς οι αγγίδες τα ξέρουμε αυτά. Είμαστε από το καλό στο κακό και από το κακό στο καλό.
0: Θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Δεν γίνεται.
2: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε.
0: Εσείς κάθε μέρα που ξυπνάτε είστε σε καλή διάθεση?
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Μπορεί να είναι και μέρα παραμέρα σε καλή διάθεση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι να μπορείς να διαχειριστείς την κακή σου μέρα. Αυτό είναι, να μπορείς να διαχειριστείς την κακή μέρα. Ο Νίκολιτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά την προηγούμενη περίοδο για αυτά που είχε.
2: Εγώ νομίζω ότι είχε και πολύ καλούς παίκτες.
0: Εντάξει, είχε. Και ο Αλμέιδα είχε πολύ καλούς παίκτες. Την πρώτη χρονιά είχε πάρα πολύ καλό ρόστερ.
2: Δεν είχε, το πρώτο δεν μπορεί να
0: κάνει. Και τη δεύτερη χρονιά απλώς το ρόστερ άλλαξε.
2: Κύριε Δήμο, εκεί έχουν γίνει άλλα πράγματα. Δεν είναι του καιρού τώρα να τα πούμε αυτά. Δεν μπορεί ένας προπονητής να καλακάθουμε να παίρνει ένα τάμπι και μετά να γίνεται. Γιατί όταν οι παίκτες του είναι κρεμασμένοι, όταν οι παίκτες βγάζουν τις θέσεις της ομάδας πριν ο προπονητής ακόμα.
0: Κύριε Γιώργο, να διακόψουμε εδώ μονάχα σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι τα διαφημιστικά. Ή περιμένετε ή να κλείσουμε, γιατί θα μας κόψει, είναι αυτόματος.
2: Ένα θα σας πω γιατί δεν περιμένω. Συγχαρητήρια στον κύριο Ηλιόπουλο και στην ομάδα της ΑΕΚ, διότι εχθές δείξαν μια μεγαλοψυχία, κάθισαν στην απονομή, αγκαλιάστηκε χειροκρότησε αν το είδατε, ναι, ναι. Ο Ηλιόπουλος χειροκρότησε όλη την τελετή, δεν φύγανε, ναι. Δεν το σκάσαν σαν τα ποντίκια. Και αν το είδατε αυτό, είναι ένα καλό παράδειγμα.
0: Και στον πρόεδρο του ΟΦΗ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και στις δηλώσεις του και στα παιδιά του, με ήθος. Καθαρό ελληνοαμερικάνικο ήθος.
2: Ναι, ναι, να λέμε και τα καλά. Εντάξει,
0: ήταν εξαιρετική η συμπεριφορά και των δύο.
2: Μακάρι να το κάνουμε και άλλοι φίλοι, και άλλοι πρόεδροι.
0: Λοιπόν, να διακόψουμε κύριε Γιώργο, γιατί με πιέζουν και θα σας κόψω και θα είναι.
2: Όχι, δεν περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
11: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επανερχόμενοι λοιπόν, αναμένοντας για λίγο θα περιμένετε, γίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία ένα reset, γιατί κάποιο πρόβλημα από τα πολλά σας τηλέφωνα μπλόκαρε όλο το τηλεφωνικό κέντρο και η εταιρεία, η τηλεφωνική με την οποία συνεργαζόμαστε, έκανε ένα reset. Θα περιμένετε ένα 2-3 λεπτά και θα επανέλθουμε. Ωστόσο, Μην ξεχάσετε σήμερα να παρακολουθήσουμε ζωντανά από τον σταθμό την αναμέτρηση Anderlecht PAOK, μια αναμέτρηση που ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να περάσει για να δώσει και βαθμούς στην Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει να αναδειχθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε μετάδοση Στέλιου Στεργιάδη, σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4 από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν γραμμή, γιατί άκουσα και χτυπάει το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι μια συνεργασία που θα την ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από 2 μέχρι 3 από το καινούριο πρόγραμμα. Επιμελείται ο διευθυντής του Λίμπερο 107,4, ο Γιώργος Ζαγόρας, για να μαθαίνουμε και τα νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας. Παρότι τα ραδιόφωνα της συμπρωτεύουσας δεν δίνουν χώρο στις ομάδες της Αθήνας, εμείς δίνουμε χώρο παντού. Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να ακούγονται όλα. Είμαστε της άποψης ότι κανείς δεν είναι καλύτερος και κανείς δεν είναι χειρότερος από τον άλλον. Όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι παλεύουμε για το ίδιο, για το ίδιο που αγαπάμε. Άρα λοιπόν αυτές Νότος και Βοράς, Θεσσαλονίκη και Αθήνα δεν μας αγγίζουν. Είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε όλοι Έλληνες. Έχουμε κάτι, κύριε, πάμε. Σας ακούμε.
8: Ναι.
0: Σας ακούω.
8: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Βέβαια, ναι. Πολύ καλά.
8: Κύριε Δήμο, είμαι ο Μπιλ.
0: Γεια σου, Μπιλ.
8: Χθες σε άκουσα πρώτη φορά.
0: Ναι.
8: Θερμή παράκληση, έτσι, σαν ακροατής πολλά χρόνια, γιατί
0: ναι, ναι.
8: Ήμουνα μια ζωή με το ταξί και, ξέρεις, χιλιάδες ώρες από σταθμούς, αθλητικούς κλπ. Αν είναι δυνατόν, μην κρατάμε τα τηλέφωνα και απευθύνομαι και στο ευγενές ακροατήριο. Αν μην κρατάμε τα τηλέφωνα πάρα πολύ, ας πούμε, γιατί τώρα το να μιλάμε ένας 20 λεπτά και άλλος άλλο τόσο.
0: Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι. Αυτό πρέπει εσείς να το σεβαστείτε που παίρνετε τηλέφωνο, διότι εγώ είναι και στη φιλοσοφία μου, είναι και στην ηθική μου να μην κόβω ποτέ κάποιον που θέλει να μιλήσει, εφόσον του έχω δώσει το μικρόφωνο. Αυτός πρέπει να σέβεται, εκείνος πρέπει να σέβεται τον χρόνο και να σέβεται και τους συνακροατές. Από εκεί πέρα, ας προσπαθήσουμε όλοι σιγά σιγά να λέμε ό,τι θέλουμε γρήγορα.
8: Αυτό, θερμή παράκληση, δηλαδή.
0: Γρήγορα.
8: Είσαι ευγενέστατος εσύ και όπως το είπες και τώρα, δεν μπορώ να. Από μόνοι μας, δηλαδή. Όλοι μας, δηλαδή, 10 λεπτά νομίζω ότι είναι υπεραρκετά.
0: Ωραία. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Ας βάλουν τα όρια ο καθένας μόνος του.
8: Δηλαδή, άμα ανοίξουμε θέματα, μέχρι το. Τώρα εγώ μαζί σου μπορώ να μιλάω.
0: Ο σωστός άνθρωπος που βγαίνει στον αέρα, ο σωστός μάλλον ακροατής που βγαίνει στον αέρα, σέβεται μετά τον εαυτό του, σέβεται και τους υπόλοιπους. Έτσι δείχνουμε το σεβασμό μας.
8: Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός είμαι εγώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
8: Δεν πληροφορώ, ξέρεις, η ζωή παίζει παιχνίδια περίεργα, διάφορα. Αλλιώς θα περιμένεις και αλλιώς βγαίνουν.
0: Ναι, ναι.
8: Και όταν είναι θετικά και είναι καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά άμα είναι
0: αρνητικά,
8: δηλαδή, παράδειγμα τώρα κάτι θα αναφερθώ. Κάθομαι να δω τον Παναθηναϊκό προχτές, η ώρα είναι 8 και 4, πάει 8 και 20 και χτυπάει το τηλέφωνο και ένας πολύ αγαπημένος μου, εγώ μένω πλέον στο Κιάτο, έχω κατέβει.
0: Ναι, ναι, ωραίο είναι το Κιάτο.
8: Στο Κιάτο, ας πούμε, έφυγα από Αθήνα. Είμαι εδώ στα μέρη τα δικά μου, τα πατρικά.
0: Ναι, ναι, Βραχάτι, Κιάτο, Λέχιο, τα έχω περπατήσει αυτά.
8: Ναι, ναι. Μαγικό, ωραίο, όλη η περιοχή του Κιάτου, Ξυλόκαστρα, όλα.
0: Κάποτε ψάρευα εκεί στον κόλπο του Λουτρακίου. Έχει πάρα πολύ ωραία λιθρίνια, μπαρμπούνια.
8: Έχει. Ακόμα βαστάνε. Παρότι τα έχουν στεφινάξει τράτες, βαστάνε. Λοιπόν, κάθομαι να δω τον Παναθηναϊκό, χτυπάει το τηλέφωνο. Ο Κωστάκης, ένας παιδικός φίλος, είναι λίγο πιο πάνω από μένα, μου λέει, Μπιλ, δεν νιώθω καλά, ζαλίζομαι, πονάει στήθος μου, πλάτη μου.
0: Καρδιά.
8: Σε 3 λεπτά του λέω, είμαι σπίτι σου. Ξέρεις, εκείνη την ώρα Mm-hmm. Βάζεις σκι στα ποδόσφαιρα σε όλα.
0: Τι. Το ποδόσφαιρο το ξαναβρεις, το φίλο τον βρίσκεις.
8: Ναι, φίλε, κάτσε, γιατί σου λέω παιδικός φίλος. Από μικρά. Δηλαδή,
0: μα και φίλος να μην είναι άνθρωπος. Συνάνθρωπος.
8: Σφαίρα, λοιπόν, σφαίρα τον πάω στην κόρη του στο νοσοκομείο. Γενικές εξετάσεις αυτά, έτσι αλλιώς φύγαμε κατά τις 2 η ώρα. Ήταν τα αποτελέσματα καλά. Όταν το τέλος είναι καλό, όλα είναι καλά, κατάλαβες.
0: Και πιστεύω ότι ήταν μεγαλύτερη αυτή η χαρά παρά από τη χαρά της νίκης του Παναθηναϊκού.
8: Δεν το συζητάω καθόλου.
0: Είναι μεγαλύτερη χαρά αυτή.
8: Αν εκεί στο θάλαμο αναμονής που περίμενε ο κόσμος.
0: Κλεφτές ματιές,
8: κάτι πιτσιρίκια που το βλέπανε από τα τάμπλετ και από τα αυτά. Mm-hmm. Είχα ενημέρωση. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θέλω να πω για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Επειδή ακούω, διαβάζω μέσα στα Facebook και στα αυτά, ξέρεις. Λοιπόν, να ήταν τρόπος δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τώρα, δηλαδή από τον Αύγουστο μήνα, να κεντάει, να πετάει, να ζωγραφίζει. Ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχουμε πάρει ποδοσφαιριστές καινούργιους. Η ομάδα είναι τελείως καινούρια. Λοιπόν, τώρα μας ενδιαφέρει, όπως έγινε ας πούμε δύο φορές με ομάδες μικρού ελληνικούς, ας πούμε, και η Παξί και η Τσεσεκά ήταν
0: ναι.
8: Λοιπόν, περάσαμε.
0: Η δυναμικότητα του Παναθηναϊκού είναι δύο φορές, να μην πω τρεις φορές πάνω από τις ομάδες αυτές.
8: Λοιπόν, ναι, περάσαμε.
0: Και σαν budget και σαν ιστορία, πολλά πράγματα. Δεν είναι. Τώρα, ποια ήταν η Παξί, είναι μια ομάδα, την σεβόμαστε, την... Εντάξει,
8: τώρα,
0: μέχρι εκεί.
8: Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τώρα, μεταξύ μας μιλάμε.
0: Και το βουλγάρικο το ποδόσφαιρο έχει πολλά χρόνια, ας πούμε. Δεν είδες τον κόσμο που ακολουθεί. Δηλαδή τώρα να παίζει η ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα και να έχει... Είχε...
8: Άδειο το γήπεδο.
0: Και 50 οπαδοί της ομάδας.
8: Λοιπόν, παρόλα αυτά, ας πούμε, εντάξει, η ομάδα κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός να μείνει απ' έξω.
0: Ναι, γιατί παίζουν 11 με 11. Αυτό δεν έχει καταλάβει κάποιος. Παίζουν 11 με 11 και όταν γίνει το λάθος, δεν γυρίζει. Τρέχεις και δεν φτάνεις.
8: Λοιπόν, έχουμε παραδείγματα, πολλά παραδείγματα. Και αποκλεισμών και τα πάντα.
0: Ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, έχει ξοδέψει πολύ περισσότερα από αυτά που έπρεπε να ξοδέψει για τη φετινή περίοδο. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί όταν παρασύρεσαι για να αποδείξεις ότι από τη μια να σε λένε ότι δεν βάζεις λεφτά και μετά να βάζεις πολλά, αν αποτύχεις με τα πολλά, μετά δεν έχει γυρισμό. Δεν έχεις. Τι άλλο να κάνεις.
8: Κοίταξε να δεις.
0: Λένε όλοι, ο Αλαφούζος έβαλε πολλά λεφτά, φέτος έβαλε πολλά λεφτά.
8: Αλλά και πόσες ομάδες έχουν βάλει τεράστια, διπλά και πέντε φορές παραπάνω λεφτά από τον Παναθηναϊκό και τεράστια budget και έχουν πάθει ζημιές μεγάλες. Δηλαδή δεν υπογράφει συμβόλαιο από τη στιγμή που θα κάνεις μεγάλες μεταγραφές.
0: Ναι.
8: Δεν υπογράφει ένα συμβόλαιο επιτυχίας. Λοιπόν, έχουμε βρει ένα
0: Αν λοιπόν οι Παναθηναϊκοί περιμένουν από το μήνα Αύγουστο, τότε ας τους δώσουμε μια κούπα από τώρα να είναι ευχαριστημένοι και ας αφήσουν την ομάδα να παίξει.
8: Και εμένα δεν μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός ούτε με τους Παξούς ούτε με προχτές, ας πούμε. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούμε τώρα, κοιτάμε να προκριθούμε, να περάσουμε. Δηλαδή μπάλα ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, εάν θα παίξει στις γιορτές περίπου. Πέρα, προς τα εκεί. Έτσι πιστεύω εγώ, κατάλαβες. Γιατί βλέπω τον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια.
0: Κοίτα, εγώ το 1976, 77 και 78 προπονιόμουν και έπαιζα στον Παναθηναϊκό, κατόπιν έπαιζα στον Απόλλωνα.
8: Ποιος ήταν τότε, Παπαμανουήλ?
0: Παπαμανουήλ, ήταν φαντάσου επί εποχής που ήταν ο Μπακούρος.
8: Καλά, ο Μπαρμπαμίτσος.
0: Φαντάσου.
8: Πριν από πάρα
0: Ελευθεράκης.
8: Ναι, ωραίες εποπίες, μεγάλες μορφές, τεράστιες. Κυρμίτσος, πηγαίναμε πιτσιρικάδες, να φανταστείς, για να πλώσουμε ένα νάιλον στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα.
0: Ο γραμμός ήταν πρώτος ξάδερφος της μητέρας μου, ήταν.
8: Άντε.
0: Και
8: Μπαρμπαμίτσο,
0: είμαστε φίλοι οικογενειακοί με το γονιό, με το φυλακούρι.
8: Όπω τους ξέρω και προσωπικά.
0: Γονιό, φυλακούρι, με το Μίμη το Δωμάζο. στην καφετέρια, στο καφενείο, στην πλατεία Βικτωρίας.
8: Βέβαια, εκεί μια ζωή, μια ζωή. Εγώ γεννήθηκα στην πλατεία Βικτωρίας. Στη γωνία 3 Σεπτεμβρίου 1995. Ήταν στη γωνία ο Δωμάζος.
0: Ναι,
8: και ακριβώς αριστερά στα 50 μέτρα ήταν η κλινική του Γιαννακάκη.
0: Του Γιαννακάκη, ναι, ναι. Εκεί.
8: Απέναντι από τον ΟΤΕ, το μεγάλο το κτίριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές αυτά, αλλά τα πράγματα. Λοιπόν, αριστερμή παράκληση. Εγώ το
0: πεθύνω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
8: Να σταματήσουν αυτή τη χρουσουζιά, γιατί βγαίνει και καντεμιά βγαίνει, κατάλαβες.
0: Κοίτα, είναι πολλά τα χρόνια της απαξίωσης.
8: Είναι πολλά τα χρόνια, το ξέρω,
0: γιατί
8: δεν δικαιολογεί τον Παναθηναϊκό. Κάνε 16 χρόνια, αλλά τώρα μην κάτσουμε να αναλύσουμε.
0: Το Παναθηναϊκό, δυστυχώς, εκτός από τους προέδρους, προπονητές και τα λοιπά που τον απαξίωσαν πάρα πολύ, τον έχουν απαξιώσει και οι φίλαθλοι. Δεν γίνεται να γίνονται συλλαλητήρια. Βαρδινογιάννη φύγε, Βαρδινογιάννη πουλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα γίνονται η αρχή για να μην γίνεται τίποτα καλό.
8: Έχουμε φίλε κακούς οπαδούς. Όχι όλοι.
0: Δεν γίνεται να... Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο, σε μια οικογένεια σαν τον Γιαννακόπουλου, εγώ λέω ότι ο μικρός ο Γιαννακόπουλος είναι ο χειρότερος άνθρωπος. Ωραία, είναι ο χειρότερος. Εάν δεν ήταν ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός που θα ήταν?
8: Μικρή ιστορία, φίλε.
0: Και όταν εγώ αντιδρώ με τον... Δεν δέχομαι με τον Γιαννακόπουλο, μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, δεν δέχομαι με τον Γιαννακόπουλο τη μια μέρα να λέω αυτά που λέω, τα εσχρά, για τη θύρα 13, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, και την επόμενη να λέω μαζί, και εδώ είμαστε μαζί και πάμε μαζί. Δεν, δηλαδή, είτε διαλύεις τη θύρα 13 ή υπομένεις αυτά που σου κάνει.
8: Εντάξει, και αυτά τα παιδιά αρρωστάκια είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν πας του αλουνού το σπίτι. Δεν πας του αλουνού το σπίτι να πετροβολάς.
8: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν πας.
8: Ήμουνα μεγαλύτερος εχθρός.
0: Είναι η μεγαλύτερη.
8: Σε αυτούς που βρίζανε τη Μακαρίτσα, τη Μαριάννα, τη Βαρδινογιάννη.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές, ήμουνα στη διπλανή θέση σχεδόν με τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη τη μέρα που βρίζανε τη μάνα του.
8: Μα τώρα,
0: και είπε, εγώ μου βρίζουν τη μάνα μου. Εδώ που δώσαμε την ψυχή μας, το αίμα μας, έχουμε δώσει τα λεφτά μας, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός και μου βρίζουν αυτή τη μάνα μου, εγώ θα τη διαλύσω. Θα τον διαλύσω τον Παναθηναϊκό. Και είδες τα αποτελέσματα.
8: Ναι, για να τον διαλύσουν είναι πρώτοι, Δημό.
0: Ναι.
8: Για να τον διαλύσουν είναι πρώτοι.
0: Αλλά...
8: άσε με να σου πω κάτι τώρα. Δεν αφήσανε ούτε μια καρέκλα, ούτε ένα κομπιούτερ. Πουλήσανε την πιανία στο φινάλε, να σου πω και κάτι άλλο. Η ομάδα τι έφταιγε, ρε. Γιατί τι διώχνεις την ομάδα, γιατί διώχνεις την ομάδα από την πιανία. Επειδή βρίζανε 1.000, 2.000, 15.000, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι 10 εκατομμύρια, ρε. Σε όλο τον πλανήτη.
0: Το θέμα ότι η Παιανία ανήκε στο Γιώργο το Βαρδινογιάννη. Δεν ανήκε στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Πρόσεξε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο μεγαλομέτοχος ουσιαστικά, δεν ήταν ο Γιώργος μεγαλομέτοχος στον Παναθηναϊκό, ήταν ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης.
8: Ωραία.
0: Η Παιανία ανήκε στον Γιώργο Βαρδινογιάννη που την έδινε στην ομάδα.
8: Σε ρωτάω τώρα. Του λείπαν 20 εκατομμύρια και πήγε να τη δώσει την ομάδα. Να δώσει την Παιανία στην Εθνική.
0: Σου απαντώ χωρίς να σου απαντώ γι' αυτό, σου απαντώ. Όσο πιο πλούσιο.

0: Επειδή έχω γνώση με την οικογένεια ναι. Αλαφούζου, ναι. ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος, είναι και μικρότερος από μένα, ναι. Ήταν Παναθηναϊκός, από αντίδραση Παναθηναϊκός. Η οικογένεια ήταν ναι. Ολυμπιακή. Αυτό ήταν στην εφηβεία.
1: Ο πατέρα σου ναι, και ήταν Ολυμπιακό.
0: Και, ναι, και ήταν από αντίδραση. Από αντίδραση έγινε Παναθηναϊκός.
1: Το ξέρω.
0: Η οικογένεια ήταν Ολυμπιακή. Πέρα από αυτό. Τώρα όμως δεν έχει σχέση αν είναι Παναθηναϊκός. Τώρα είναι ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι ιδιοκτήτης και να μην είναι. Να μην ήταν, και να ήταν άλλη ομάδα πριν. Και ο Βαρδινογιάννης. Ο Βαρδινογιάννης μπορεί να ήταν. Αν δεν κόλλαγε η ιστορία με τον Ταϊφά. Όταν το παίξανε με τον Ταϊφά, ποιος θα πάρει τον Παναθηναϊκό και ποιος τον Ολυμπιακό,
1: το
0: ο Βαρδινογιάννης μπορεί να ήταν πρόεδρος του, Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και ο Ταϊφάς του Παναθηναϊκού.
1: Δεν αγαπάνε ρε αυτή τη σομάδα.
0: Μα επιχείρηση είναι, δεν αγαπάνε. Επιχείρηση είναι. Επιχείρηση είναι. Όλοι αυτοί. Αν αγάπαγε την ομάδα ο Κόκαλης. Θα έκανε αυτό ποτέ με το προπονητικό κέντρο στο Ρέντι το οικόπεδο, θα το έκανε.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρα τι να μου πεις, δηλαδή οι Ολυμπιακοί δεν έχουν να πουν κάτι για τον Κόκαλη, που ο Κόκαλης είναι ο αναμορφωτής του Ολυμπιακού. Η εποχή Κόκαλη αναμόρφωσε τον Ολυμπιακό και τον έβαλε ξανά στα μεγάλα σαλόνια.
1: Επανέρχομαι στο Γιάννη τον Αλαφούζο.
0: Ναι.
1: Θέλει τώρα να κάνει το Bao TV, Bao Sport FM TV. Με 10 ευρώ λέει, να βάλει λέει συνδρομητικό, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Ρε άσε την ελεύθερη την μετάδοση των αγώνων του Παναθηναϊκού. Πώς το κάνεις τώρα δηλαδή με το Sky ας πούμε.
0: Μα θα, πάρει, θα πάρει σου λέω να πάρει 20-30 χιλιάδες συνδρομητές.
1: Ποιος θα πάει να βάλει μωρέ τώρα, δεν είναι θέμα τα 10 ευρώ.
0: Όχι, να πάρει 30.000 συνδρομητές σου λέω. 30. Λοιπόν, παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Το έκανε και ο ΠΑΟΚ. Να πάρει 30.000 συνδρομητές.
1: Ναι.
0: Να πάρει συνδρομή να δεις τον Παναθηναϊκό. Να πάρει συνδρομή να δεις τον Ηρακλή.
1: Ρε, άμα είσαι μεγάλος και γιατί αυτός είναι τεράστιο μέγεθος οικονομικό. Έτσι.
0: Δεν έχει ανάγκη ο Αλαφούζος, σε πληροφορώ. Δεν έχει ανάγκη.
1: Τι θες τώρα τη συνδρομή 10 ευρώ, δηλαδή. Και δεν το λέω για μένα. Εγώ εντάξει και 100 ευρώ να ήταν, μπορεί να τα βάζα.
0: Τα λεφτά αυτά θα μπορούσε και μπορεί να τα πάρει. Θα μπορούσε και μπορεί να τα πάρει από τους χορηγούς.
1: Ο κόσμος, η επαρχία, τα βουνά και τα λαγκάδια, δεν είναι μόνο η Αθήνα, ο Παναθηναϊκός ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω θα το καταλάβει, πιστεύω θα το καταλάβει γιατί είναι επιχειρηματίας, θα το καταλάβει και θα ενταχθεί αυτή η πλατφόρμα του, αυτό το κανάλι, θα ενταχθεί μέσα στην Νόβα ή στον ΟΤΕ γιατί κάποια στιγμή η μοίρα αυτών των... για αυτές τις πλατφόρμες είναι να γίνει μία πλατφόρμα. Δεν αντέχει η Ελλάδα τρεις πλατφόρμες. ΟΤΕ, Νόβα και
1: τώρα, σιγά μια κουκίδα είμαστε.
0: Δεν αντέχει. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, κοίταξε, επειδή ήδη έχω εκμεταλλευτεί αυτό που πήγα να ζητήσω και δεν νιώθω καλά, δηλαδή με την έννοια μιλάω πολλή ώρα. Έτσι, έχω πολλά να πω, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, έχουμε χρόνο, εδώ θα είμαστε.
1: Να βγουν παιδιά, να βγει κόσμο.
0: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Να σε καλά.
1: Σε θέση μάχης.
0: Να σε καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, ακούω. Το επόμενο. Σας ακούμε. Μας ακούτε. Όχι, κλείνουμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν από τις 5. Είμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για την Αττική και σε πάρα πολλές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα από συνεργαζόμενους ή δύο σταθμούς. Στους 104 στην Κύπρο, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο και σε όλο τον πλανήτη μέσω του της ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει από 1η του Σεπτέμβρη και το TV Ελλάδα. Θα παρακολουθείτε εκεί ένα ζωντανό πρόγραμμα κατά κόρον ραδιοφωνική, η τηλεοπτική έκδοση του ραδιοφώνου αλλά και εκπομπές στοιχήματος, εκπομπές ανάλυσης και πάρα πολλά

0: που έρχονται στο επόμενο διάστημα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο γιατί κάνει δεύτερο ήχο. Σε ακούμε.
1: Ναι. Θέλω να μιλήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Σου υπενθυμίζω μονάχα ότι μέχρι, έχεις 5 λεπτά μέχρι.
1: Μονά
0: γιατί
1: είναι τα 5 λεπτά.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν.
1: Εγώ τη βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Προχθές μίλησε κάποιος κύριος και είπε δεν χρειάζεται να φωνάζουμε το ένα το άλλο. Και βλέπουμε πάρα πολλά χρόνια ότι το αγωνιστικό προφίλ, η φιλοσοφία της ομάδος είναι παθητική. Τι εννοώ? Για να βάλεις γκολ πρέπει να παίξεις επιθετικά. Για να παίξεις επιθετικά, παραδείγματος χάρη, σε μεγάλο ποσοστό κερδίζεις την μπάλα στο κέντρο και φεύγεις γρήγορα μπροστά. Κανείς δεν φεύγει γρήγορα μπροστά. Η ομάδα αλλάζει πασίτσες αργά-αργά. Επιστρέφουν και οι 11 πίσω της αντιπάλου ομάδος και αρχίζει να χτίζει την επίθεση ήρεμα και ωραία. Λες και είναι η Μπαρτσελόνα, έχει παιχταράδες. Ομοίως, σε αντίστροφη κατάσταση, όταν χαθεί η μπάλα στο κέντρο, δεν επιστρέφουν οι παίκτες πίσω γρήγορα. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βλέπουμε τώρα και στους επίσημους αγώνες. Και βλέπω εγώ προσωπικά ότι δεν υπάρχει εξέλιξη καμία στο Παναθηναϊκό.
0: Τι φταίει, τι έχεις
1: εσύ διαπιστώσει? Το γρήγορο αυτό.
0: Εσύ τι έχεις διαπιστώσει για να γίνεται αυτό, ότι τι φταίει?
1: Τελειώνω μισό λεπτό και θα απαντήσετε το ολοκληρωτικά.
0: Ναι. Όχι, δεν απαντώ, ρωτώ.
1: Το βλέπω τόσο στον Ολυμπιακό, όσο και στην ΑΕΚ χθες, όσο και στον ΠΑΟΚ, όσο και στον Όφη χθες. Η μόνη ομάδα η οποία δεν παίζει γρήγορα στην επίθεση, επιστροφή στην άμυνα γρήγορα και επί χρόνια ολόκληρα, να μην πω και 20 ετία και παραπάνω, είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό βλέπω δεν βελτιώνεται, κύριε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και δικαίως ο κόσμος του Παναθηναϊκού το βλέπει και δεν είναι ευχαριστημένος. Και προβλέπω ότι δεν θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ο προπονητής που θα έρθει, ο οποίος έχει πάρει εντολή από τον πρόεδρο, φαντάζομαι του έχει πει να παίξει ποδόσφαιρο γρήγορο, επιθετικό, γιατί έτσι θα πάρει το πρωτάθλημα ή θα διακριθείς στην Ευρώπη ή οπουδήποτε κτλ. Με παθητικό ποδόσφαιρο δεν πάει πουθενά, σας ακούω.
0: Ακούστε κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται με όλους τους προπονητές που μέχρι τώρα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ακριβώς, με όλους γίνεται.
0: Και με τον.
1: Τυχαίο, δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, έχουν πάρει εντολή να παίζει παθητικά?
0: Ναι, όχι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που, ξέρετε, που γίνεται συνήθεια. Όταν γίνει συνήθεια.
1: Σωστά. Έχει γίνει συνήθεια. Καλά το λέτε.
0: Όταν γίνει συνήθεια.
1: Ναι, να έρθει ένας προπονητής και να αλλάξει τη συνήθεια. Πώς ήρθε παλιά ο Πούσκας, αυτή την εποχή. Ειδικά ο Κουμόχ, δεν ξέρω πόσο παλιό.
0: Άρα πρέπει να πάει. Πολύ παλιό.
1: Λοιπόν, ο Κουμόχ είναι η ιδανική περίπτωση. Ήρθε και είπε. Αίμα εμείς. Αίμα αυτή, αίμα και εμείς. Άμμος αυτή, άμμος και εμείς. Και άλλαξε τα πράγματα και έπαιζε η ομάδα πολύ δυνατά και πήρε τα πρωταθλήματα κτλ.
0: Αυτό όμως είναι υποχρέωση της διοίκησης. Μάλιστα. Και του τεχνικού διευθυντή και εν πάση περιπτώσει του όλου του staff. Ωραία. Να βρουν τον ανάλογο προπονητή που παίζει αυτό που θέλει.
1: Σωστό,
0: που λες εσύ.
1: Σωστό.
0: Να βρεις τον ανάλογο.
1: Ακριβώς όπως τα σκέπτεσαι εσύ.
0: Δεν μπορεί εγώ να θέλω να κάνω επιθετική ομάδα με προπονητή που έχει στη φιλοσοφία του πάμε τσούκου τσούκου για το 1-0.
1: Α, τσούκου τσούκου, τελειώσαμε. Τελείωσε. Αυτό είναι περασμένη 30 ετία.
0: Αν παρακολούθησε τον αγώνα τη Ναϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Η Ναϊμέγγεν έπαιζε αυτό που λες εσύ, το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Και ο Ολυμπιακός παίζει το σύγχρονο.
0: Την ώρα που αμυνότανε το 6 και το 8, ήταν στο κέντρο. Και την ώρα που η ομάδα επιτίθετο, το 6 και το 8 τη ομάδο, οι δύο, γινόταν δεύτερη επιθετική.
1: Εσείς τι βλέπετε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα φέτος. Άμα συνεχιστεί έτσι, που νομίζω ότι θα συνεχιστεί έτσι, πρέπει αυτό να αλλάξει.
0: Εμένα μου κάνει...
1: Αν αλλάξει, θα πάμε καλά.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και έδεσε βάση σε κάποια Ελληνόπουλα. Ένα από τα Ελληνόπουλα, βέβαια, χτύπησε ο Παντελίδης. Το άλλο, ο Τετέι. Νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι θα περιθωριοποιηθεί το επόμενο διάστημα, διότι όταν έχεις 4 και τους άλλους δύο, έχεις 3.
1: Ο 4 είναι ακόμα ανέτοιμος, εγώ τον είδα.
0: Έχεις 4, Λιβάη και Ράστον.
1: Ο Λιβάη θα παίξει εξτρέμ, φαντάζομαι.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός από striker.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόκειται να αλλάξει αυτό που είπα στον Παναθηναϊκό, αλλιώς δεν πάει για ούτε.
0: Όταν
1: για
0: θα αλλάξει η διοίκηση, θα αλλάξουν όλα.
1: Α, τότε εντάξει. Τώρα ναι, ακριβώς. Εκεί ήταν η σκέψη μου και εμένα, άρα συμφωνούμε.
0: Και δεν εννοώ διοίκηση σαν άτομο, η σκέψη της διοίκησης και αλλάξει μυαλά η διοίκηση και
1: πάλι,
0: σχεδιάσει.
1: Δηλαδή δεν θέλει η διοίκηση
0: και σχεδιάσει,
1: να πάρει το πρωτάθλημα και ή σχεδιάσει. Να προχωρήσει.
0: Η διοίκηση έχει εγκλωβιστεί αυτή σε έναν αγώνα να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα, μια κούπα επιτέλους για να ξεπεράσει τα 15, 16, 17 χρόνια που είναι εκτός. Και σε αυτόν τον εγκλωβισμό.
1: Μια άλλη ερώτηση να σας κάνω, εσείς τι βλέπετε?
0: Έχουμε
1: ο προπονητής θα αλλάξει τη φιλοσοφία του, θα παίξει επιθετικά?
0: Όχι.
1: Α, τελειώσαμε τότε.
0: Όχι.
1: Συμφωνούμε, κύριε.
0: Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο γιατί πάμε σε διαφημιστικά και έχουμε δελτίο ειδήσεων. Και δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Μαρσελίνο είναι ο πρώτος υποψήφιος για την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα. Πλήγμα στους Ερυθρόλευκους με τον Ζώτα Σίλβα που θα μείνει εκτός προπονήσεων για μία εβδομάδα και χάνει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω της θλάσσης που υπέστη στην αναμέτρηση με την Αιμέγγεν. Ώρα Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο πλευρό τους, οι Θεσσαλονίκοι αντιμετωπίζουν στο Λότο Πάρκ την Άντερλεχτ στη ρεβάνση του 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική γάλψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, τηλεοπτικά από το Open. Ενίσχυση στη θέση 4 για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπαγέ Ντιαγέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ολοκληρώνεται μέσα στη μέρα ο δανεισμός του Σουηδού επιθετικού της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον στην βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ. Την περίπτωση του 27χρονου χαφτής Μόντσα Ανδρέα Κολπάνη εξετάζουν στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Το Ρίνο Τζένοα και ο Σασουόλο ενδιαφέρονται για τον δεξιό μπακ του τριφυλιού Ντάβιτε Καλάμπρια, όπως αναφέρει ο Ματέο Μορέτο. Ημέρα τελικών με ελληνικό χρώμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του επικοντός στις 10 παρα 10, ενώ στις 11 παρα 4 ο Δημήτρης Παυλίδης θα δώσει το παρόν στον τελικό της δισκοβολίας. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στα 1500 μέτρα ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη, τερματίζοντας την προκριματική της κούρσα στα 16 και 13,81. Συνεχίζεται η ενίσχυση του Ηρακλή καθώς ο Γυρός απέκτησε τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό Πέδρο Μάρκεζ. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση των ακραίων αμυντικών Εμμάνουελ Σάκιτς και Αλεξάνδρο Πάρα. Στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος Έλληνας γκάρντ Βασίλης Πουρλίδας. Την πρόσληψη του 46χρονου Τσάβη στη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Οράνιε. Η Manchester City ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του 24χρονου Βέλγου Εξτρέμ Τζέρεμι Ντοκού μέχρι το 2031. Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το Super Cup Ισπανίας με τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Μπαρτσελώνα, της Κυπελούχου Σοσιεδάδ, της Ρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε μετά από το σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Παρακαλώ, ακούω.
1: Σας ακούω. Καλησπέρα κύριε Τσαμπαλιάρη.
0: Σας ακούω, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν, περί των προπονητών που άκουσα του Μαρθελίνου, υπάρχει ναι. άλλος ένας υποψήφιος σύμφωνα με την Μαρκάγη, ο Σαράμπια. Ναι. 45 χρόνων, ο οποίος μάλλον κύριε Τσαμπαλιάρη πρέπει να είναι Βάσκος.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάει σε η επόμενη λύση να πάει σε, πάλι σε Βάσκο.
1: Αυτός μάλλον είναι Βάσκος, αλλά λένε ότι παίζει, είναι άλλα Βαλβέρδε, παίζει πρασάρι ψηλά και παίζει με την μπάλα κάτω.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα πάει στον Περέιρα.
1: Στον?
0: Θα πάει στον Περέιρα.
1: Στον Περέιρα, αυτός τον είχε στην...
0: Τον είχε στην τέτοια, ήταν στον Ολυμπιακό, τον είχε στην... Ο χωρισμός ήταν πάρα πολύ... Καλός, όταν έφυγε από την Νότιχαμ.
1: Τον πήρε στην. Κατάλαβα, γιατί πήρε άλλο προπονητή στην Νότιχαμ.
0: Ναι,
1: κατάλαβα.
0: Πήρε άλλο προπονητή.
1: Αλλά λέει υπεύθυνος αυτός ο δημοσιογράφος ο Ισπανός είναι ιδιαίτερα σοβαρός. Και έδωσε δύο ονόματα. Έναν αυτόν και έναν τον όπως είπα, τον Σαράμπια, όπως είναι 45 χρονών. Μάλλον είναι Βάσκος από ό,τι καταλαβαίνω από το όνομα. Και παίζει με την μπάλα κάτω και πρασάρει ψηλά. Ένα αυτό. Το άλλο που είπαμε για την περιλέψη για Τσεσεκά. Ναι. Η Λεύσκη. Είναι η δημοφιλής ομάδα της Σοφίας, γιατί είναι ομάδα των λαϊκών στρωμάτων, ναι. Το γνωρίζεις αυτό.
0: Ναι.
1: Η Τσέσεκα έγινε μισητή για ποιο λόγο, γιατί ήταν η ομάδα του στρατού, η ομάδα του κόμματος.
0: Μα γι' αυτό και διαλύθηκε ξανά, αυτή είναι καινούργια
1: όταν
0: ομάδα.
1: Διαλύθηκε
0: αυτή είναι καινούργια ομάδα τώρα,
1: όταν
0: αυτή δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη.
1: Ναι, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική ομάδα έμεινε χωρίς ενίσχυση αυτή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υπήρχε τέτοια αντιπαλότητα. Θα θυμάσαι ένα παιχνίδι που είχε παιχτεί κάποτε, είχε γίνει μια μεγάλη μανούρα που δεν ξέρουμε πόσες φυλακίσεις κατέληξε.
0: Ναι, μα γι' αυτό είχε και 50 φιλάθλους, έπαιζε ευρωπαϊκό αγώνα και είχε 50 φιλάθλους.
1: Παλιά είχε φιλάθλους γιατί ήταν το κόμμα
0: ναι,
1: που
0: τώρα,
1: την
0: τώρα δεν έχει, δεν έχει τώρα.
1: Και έστελνε φιλάθλους, τώρα δεν έχει.
0: Δεν είναι καμιά ιδιαίτερη ομάδα.
1: Λοιπόν, χαιρετώ και καλή συνέχεια στην ακομή.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
0: Καλησπέρα σας.
2: Νεόφυτος από Μενίδη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάδα Sport και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να μιλήσω, να πω δύο λόγια για το χθεσινό το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια στον Όφη. Αυτά που θα πω μπορεί να μην αρέσουν σε μερικούς, αλλά θα τα πω έτσι πως τα βλέπω εγώ. Συγχαρητήρια στον Όφη. Που πήρε δίκαια αυτό το τίτλο, γιατί και αυτός τίτλος είναι, που κέρδισε και τον ΠΑΟΚ, την ομάδα μου, και την ΑΕΚ και απέδειξε ότι δεν υπάρχουν φαβοροί.
0: Βέβαια, όταν παίζουν 11 με 11 δεν υπάρχουν φαβοροί. Ναι. Τι φαβοροί να υπάρχουν,
2: και,
0: 11 παίζουν.
2: Ναι, και συγχαρητήρια και στον πρόεδρο του ΟΦΗ, που προσπαθεί άνθρωπος να μεγαλώσει την κριτική ομάδα που είναι μοναδική αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες. Και πιστεύω πάει πάρα πολύ
0: έχει
2: καλά.
0: Έχει αμερικάνικη φιλοσοφία. Και όσο έχει αμερικάνικη φιλοσοφία, ο Όφη δεν έχει τίποτα να φοβάται. Έχει αμερικάνικη φιλοσοφία.
2: Να πω σήμερα για την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ, μακάρι να προκριθεί. Και την άλλη εβδομάδα νομίζω παίζει η ΑΕΚ Όφη Ευρώπη, να προκριθούν και αυτοί. Και όσο για τον Ολυμπιακό, είναι τεράστιο σύλλογος και πολύ σύντομα θα βρει το δρόμο του. Δεν, και να πω και ένα τελευταίο, κύριε Δήμο, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι και αυτό θα το καταλάβετε και μόνοι σας από τους ακροατές που θα ακούτε κάθε μέρα. Και είναι πολύ καλά τα όρια που έχετε βάλει και μόνο έτσι ο σταθμός θα πάει πάρα πολύ μπροστά.
0: Επιδίωξή μας δεν είναι να πάει μόνο ο σταθμός μπροστά. Επιδίωξή μας είναι επιτέλους να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Δεν ήρθαμε,
2: σωστά,
0: εδώ πέρα, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να ο ένας να δει τον άλλον.
2: Πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ο ένας να συζητάει με τον άλλον, ο ένας να παίρνει από τον άλλον και ο ένας να βοηθάει τον άλλον.
2: Ναι.
0: Επίσης πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, τα δίνω εγώ συγχαρητήρια, και στον Νίκο τον Κατσάτσο, χτες για την πρώτη του μεγάλη μετάδοση του αγώνα.
2: Ναι,
0: με
2: ναι.
0: την καινούργια τεχνολογία που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Νίκος ο Κατσάτσος ήταν εξαιρετικός εχθές στη μετάδοσή του. Θα έχουμε μεταδόσεις από νέα παιδιά, από νέες φωνές. Εσείς πρέπει να τα στηρίξετε, εσείς πρέπει να τα αγαπήσετε, εσείς πρέπει να τους δώσετε τα κουράγια. Εμείς τους δίνουμε το βήμα, τώρα εσείς πρέπει να τους βοηθήσετε. Ήταν εξαιρετική. Ήταν εξαιρετική και να μην χάνετε τις μεταδόσεις των αγώνων, γιατί εδώ, γιατί έχουμε καινούρια τεχνολογία, καινούρια ψηφιακή τεχνολογία που κάνουμε τις μεταδόσεις και είναι εξαιρετικές.
2: Ναι, έβλεπα χθες το τελικό και
0: ναι, εντάξει,
2: δεν ξέρω, είχα απλώς, κάτι απλώς, έχω ακούσει τον κύριο Θέμη και ήταν πάρα πολύ καλός και το έχω πει, μίλαγε στα 30 χρονών, λες και...
0: Έτσι, Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου, Πάνος Βολάνιος. Θα είναι τα καινούρια παιδιά που θα μεταδίδουν, τους αγώνες. Στέλιος Τεργιάδης από Θεσσαλονίκη. Μου διαφεύγουν τώρα τα άλλα δύο παιδιά που είναι για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Έχουμε νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Θέλουμε νέους με λάθη και όχι γέρους με πάθη.
2: Ναι, κύριε Δήμο. Εγώ αυτό που λέω δεν τα λέω για κομπλιμέντα. Το Ιντερνετ Σπορ έχει καλά παιδιά και γι' αυτό και εγώ έμεινα σε αυτό το σταθμό και παίρνω τώρα κανένα τρίμηνο.
0: Ναι,
2: και να στείλω και χαιρετίσματα στην αρχόντισσα, την Αποστολία που είναι και πατριώτησά μου, Πόντια, και να είναι πάντα καλά.
0: Και
2: καλή επιτυχία να έχουν όλες τις ελληνικές ομάδες και τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους τα παιδιά που παίρνουν εδώ τηλέφωνα και στα μηνύματα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Κύριε Δήμο.
0: Ναι, σας ακούω.
3: Από μετέωρα, ακούγομαι τώρα.
0: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
3: Να είστε καλά, να είστε
0: Είχατε ξαναπάρει. Είχα ξαναπάρει. Ναι, είχε μπλοκάρει από τα πολλά τηλεφωνήματα.
3: Ναι, κύριε Δήμο.
0: Δεν
3: υπάρχει, γιατί εγώ είμαι του γρήγορα. Δύο αυτό. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα απόψε. Εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένο, αλλά το ποδόσφαιρο δεν τα αγαπάω. Μετά την οικογένεια, μετά τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και το ποδόσφαιρο για μένα είναι 2 ώρες, καταλάβατε τώρα. Αγαπώ γενικά. Λοιπόν, είμαι από το χωριό του Κωστάκη του Φορτούνη.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει μου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να είστε καλά και χάρηκα.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ με τους παλιούς, με τον Βασίλη, τον πρόεδρο, ήμουνα και εγώ 8 χρόνια, τέλος πάντων. Σας ακούω πάντα, να είστε καλά
0: να είστε
3: και για τα νέα τα παιδιά που δίνουν.
0: Σας ευχαριστώ που μας ακούτε και μας στηρίζετε.
3: Καλό απόγευμα, σας ακούω πάντα παιδιά.
0: Να είστε
3: καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε άλλη. Έχουμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, onerpapaki943.gr για email και 6939-943-943 να μας στείλετε μηνύματα στο Viber. Διαβάζω μερικά μηνύματα. Καλησπέρα, τι θα γίνει με αυτή τη διαιτησία να κρατάει τον αγώνα έως το 130, μήπως καταφέρει η ΑΕΚ ΠΑΟΚ να κερδίσει, να ισοφαρίσει, λέει ο φίλος μας ο Πάνος. Υπάρχει και η δικαίωση στα πέναλτι. Τι να έκανε ο κύριος Ηλιόπλος, χειροκρότημα, αφού και έτσι δεν κατάφερε να κερδίσει. Ο Αποστόλης. Εχθές ξεκίνησα να γράφω ένα μήνυμα, λέει στις 5 και 25 τη γνώμη μου για τον Ολυμπιακό, για το Μεντιλίπαρ. Τελικά, επειδή πήγα αργά και έστειλα 5 και 40. Από την ώρα που ξεκίνησα να γράφω, μίλαγες με κάποιον ότι ασχολούνται μαζί του, ότι το ίδιο γινόταν στην Έρα Σπορ και κόψανε τα τηλέφωνα και άλλο. Εσύ τα δικά σου, αυτό τα δικά του. Μετά από αυτό, τουλάχιστον μισή ώρα, σας είπε ότι αν ξανααναφέρουν το όνομά του, θα είναι υπεύθυνος ο σταθμός. Είχα στείλει και δεύτερο μήνυμα και είπα επιτέλους στις 6 σταματάμε να ακούμε εδώ στο Αίγιο. Και άκουσα ότι τελείωσε η εκπομπή. Αν δεν διαβάζετε μηνύματα, εσείς μην κάθομαι και γράφω. Αποστόλη εμείς, εγώ προσωπικά, δεν είναι η δουλειά μου αυτή να κάτσω πίσω από το μικρόφωνο. Αντικαθιστώ το Θέμη τον Παλιούρα, γιατί είναι σε διακοπές ο άνθρωπος να φορτώσει τις μπαταρίες του. Νομίζω ότι όλα τα μηνύματα διαβάζονται και τώρα το αν ο κύριος αυτός παραπονέθηκε και αν είπε για το σταθμό, εντάξει, αυτό εμείς θα το κρίνουμε και εμείς θα δώσουμε τις εξηγήσεις αυτές όπως τις δώσαμε. Μου γράφει ο φίλος ο Γιάννης, κύριε Δήμο, η Κοσμοτέ έχει αποσύρει από την πλατφόρμα και από την οθόνη το κανάλι του Παναθηναϊκού. Και αν γίνει αυτό, δεν θα το βλέπουν πολλοί Παναθηναϊκοί. Ναι, δεν είναι. Όχι, ο Sky, νομίζω. Όχι, δεν είναι στην πλατφόρμα της Nova. Ναι, έχεις δίκιο. Ο Βασίλης λέει, παιδιά, δεν είναι πιο TV. Είναι Sport FM, θα έχει το Παναθηναϊκό, Ηρακλή, Κύπελλο Ελλάδος, Α1 μπάσκετ και αυτό ήρθε να μείνει. Οπότε κάποια στιγμή θα κλείσει. Έχουν φύγει πολλοί δημοσιογράφοι από τον ΟΤΕ και πάνε στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Εντάξει, και σε άλλα ραδιόφωνα που ξεκίνησαν πήγαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά στο τέλος έκλεισαν. Δεν πάνε να πει ότι επειδή πάνε, σοριδόν. Οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, όταν μυριστούν καλύτερο μισθό, θα τρέξουν αμέσως. Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε.
4: Ναι, Δήμο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου.
4: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Από το ζεστό Λονδίνο. 39, 3:15 το μεσημέρι. Πολύ ζεστό.
0: Είναι σαν να έχει εδώ 40.
4: 45, σαν να έχει Αθήνα.
0: Έχει και υγρασία, έτσι.
4: Είναι πολύ χαμηλά ο ήλιος εδώ, δεν το θυμάστε,
0: ναι,
4: τα δύο
0: που γάτανε κάπου. Ναι, αλλά έχει και υγρασία, έχει και πολύ υγρασία.
4: Έχει υγρασία, το θέμα είναι ότι δυστυχώς 51 μέρες δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαι 28 χρόνια στην Αγγλία, δεν έχω ξαναδεί 51 μέρες χωρίς να βρέξει μια μέρα. 51 μέρες σερί, έτσι. Μιλάμε ότι ξεραθήκαν τα σπαρτά, γίνανε στάχια. Τα γρασία γίνανε στάχια.
0: Εγώ, ξέρεις, δεν είμαι καθόλου φαν της, γενικώς της Μεγάλης Βρετανίας της Αγγλίας, καθόλου φαν. Και ναι, όσες φορές επιχείρησα να πάω, γύρισα άρρωστος.
4: Ναι. Πάμε όμως να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι προηγουμένως. Επειδή και χτες ακουστήκαν κάποια πράγματα και κάποιος βγήκε και τον άφησε και έβριζε. Επειδή τα στοιχεία μπορώ να στα παραθέσω όλα ένα-ένα. Και η καλύτερη συζήτηση μπορείς να κάνεις για να μάθεις κιόλας και κάποια πράγματα. Μπορεί να μιλήσεις με τον κύριο Χατζηνικολάου τον ίδιο. Ο οποίος θα σου απαντήσει αυτά που πρέπει. Και θα καταλάβεις και θα αντιληφθείς γιατί μιλάμε. Όταν βγήκε κάποιος στο ραδιόφωνο χτες και άρχισε και αποκαλούσε κάποιους ξεφτύλες. Μπαζουαζούκους, τρολ. Πώς τον άφησες, παιδί μου?
0: Ακούστε κάτι. Επειδή συζήτησα και πριν από την εκπομπή με τον συγκεκριμένο κύριο, εγώ δεν θα μάθω ηθική ή δεν θα καθοδηγήσω κάποιον πώς θα μιλάει. Όταν δεν αναφέρεται επώνυμα, αυτό είπα και στον ίδιο.
4: Επώνυμα, μα αυτό είναι το έξυπνο. Δεν αναφέρεται επώνυμα, αλλά πρόσεξε, Δήμο, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να
0: το κάνει μία φορά. Ακούστε κάτι. Θα το κάνει μία φορά. Ξέρετε κάτι. Θα το κάνει μία φορά. Την επόμενη που θα το κάνει, και αυτό λέω και σε εκείνον, λέω και σε όλους. Η ανοχή είναι μία φορά. Εγώ στη ζωή μου δίνω μία ευκαιρία.
4: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Είπες προηγουμένως, άκουσε με, που σ' αφορά για το σταθμό σου.
0: Ναι.
4: Έτσι, για να στηρίξεις τα νέα παιδιά. Και μέσα σε όλα τα παιδιά τα οποία τα άκουσα και μεγαλωμένος, είπες και ένα όνομα που μπορεί να μην γνωρίζεις, γιατί αν αντιλήφθηκα καλά, ο σκοπός σου, που το είπες στην αρχή κάποια στιγμή και χτες που σε άκουσα, είναι ότι εσύ θέλεις να φτιάξεις ένα σταθμό ο οποίος να σταματήσει τοξικότητα. Σωστά ή όχι?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
4: Μπράβο. Και η βασική σου λογική, παρόλο που δεν ακούγεται μισή κουβέντα αναμετάδοση για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα, στο Λίμπερο συγκεκριμένα, που συνεργάζεστε, παρόλα αυτά εσύ τους δίνεις το βήμα να κάνουν την αναμετάδοση. Σωστά ή όχι?
0: Βέβαια, ασφαλώς.
4: Μπράβο. Έχεις ακούσει ποτέ τον κύριο Στεργιάδη?
0: Συγγνώμη.
4: Ναι. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να. Επειδή μπορεί να μην. Γιατί και εγώ είμαι απασχολημένος με τις δικές μου και εσύ με τις δικές σου και δεν είναι δυνατόν να ακούσεις τα πάντα. Εγώ βέβαια έχω και κάποια στιγμές που ξέρω τι θα ακούσω. Μπαίνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχεις ακούσει ποτέ τον κύριο Στεργιάδη να μιλάει για τις ομάδες της Αθήνας, πώς αποκαλεί τις ομάδες της Αθήνας? Τον έχεις ακούσει ποτέ?
0: Ακούσε. Στο δικό μας ραδιόφωνο δεν τον έχω.
4: Στο δικό σας όχι, αλλά πρόσεξε, η τοξικότητα τι έχει? Έχει ωριά. Δηλαδή από το Θερμαϊκό και πάνω αλλάζει και από το Θερμαϊκό και κάτω δεν αλλάζει.
0: Ο καθένας διαλέγει τι θα πει και πού θα το πει. Για να μην μπορεί να το πει εδώ, κάτι σημαίνει αυτό.
4: Δεκτό. Και το έχω πει ότι, και μάλιστα το είχα πει τότε που έκανες αναμετώσεις προ ένα χρόνο, έβγαινε ο σταθμός σας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Θέμης, Και του έλεγα, άλλα λέει στη Θεσσαλονίκη το πρωί στις 11 και άλλα λέει στις 4 σε εσάς. Ναι, το θέμα όμως δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι ότι δίνεις βήμα στο Βολάνιο τον οποίο εκτιμώ, στο Νίκο τον Τζατάτσο, τον Κατσάτσο τον οποίο εκτιμώ και σε άλλα νέα παιδιά που μπορεί να βάλεις στο σταθμό σου. Δίνοντας βήμα όμως σε κάποιον ο οποίος είναι Φαρισαίος και όχι μόνο είναι Φαρισαίος, δημιουργεί τοξικότητα τέτοια που αυτός ο άλλος δεν μπορεί για μένα, κατά προσωπική μου άποψη, να παρευρίσκεται στο σταθμό που θες να δημιουργήσεις.
0: Ναι.
4: Αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω ότι λέω. Γιατί σήμερα με το ίντερνετ, ένα παιδί νέο μπορεί πολύ άνετα να ακούσει το τι λέει ο συγκεκριμένος κύριος στις 11 το πρωί, το τι λέει στις 2 το μεσημέρι και τι λέει σε αυτό το απόγευμα.
0: Ναι, αλλά δεν σου, δε σου κάνει εντύπωση. Εσένα δεν σου κάνει εντύπωση ότι εδώ δεν μπορεί να πει κανείς. Η δικαίωμά του να τα λέει. Δηλαδή, δεν θα μπορέσω εγώ να.
4: Μα δεν μιλάει, ρε φίλε, στο σπίτι του.
0: Να του κάνω.
4: Μιλάει δημόσιο, σε δημόσιο βήμα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, ενώ έχεις ένα όραμα που εμένα μου αρέσει το όραμά σου.
0: Ναι, ναι.
4: Έχεις ένα όραμα που λες ότι εγώ θέλω να σταματήσει η τοξικότητα, να μην υπάρχει η τοξικότητα. Βγήκε προηγουμένως ο Bill by Taxi, ο οποίος ενώ βγήκε να σου κάνει παράπονα για κάποιος που μιλάει 15 λεπτά ή 20 λεπτά, αυτός μιλάει για 20 λεπτά.
0: Ναι, και το παραδέχτηκε και ο ίδιος το παραδέχτηκε.
4: Ναι, δηλαδή βγήκε κάποιος να πει κάτι το οποίο το κάνει ο ίδιος.
0: Δεν ισιώνει.
4: Αλλά κάνει τον πονηρό για τους υπόλοιπους.
0: Δεν ισιώνει.
4: Ας σταματήσουμε λοιπόν την προσωπική μου ομάδα. Ας σταματήσουμε λοιπόν να κάνουμε τους πονηρούς για τους υπόλοιπους και ας κοιτάξουμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας πρώτα εμείς. Στην Ελλάδα δεν πάει κάτι καλά. Είναι γιατί όλα πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι, η διαιτησία, ο καιρός, η κυβέρνηση, ο αέρας, γιατί τον είχε μαέστρο Τραμουντάνα, ποτέ εμείς. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να πάμε τις ευθύνες εμείς. Πάντως θα ήθελα να το προσέξω αυτό που σου λέω, διότι έχω ακούσει πως μιλάς, έχω αντιληφθεί το τι θέλεις, με αυτή τη λίγη μικρή επιχειρηματικότητα που με διακατέχει. Σου λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να κρατήσεις την τοξικότητα χαμηλή, όταν θα υπάρχει άνθρωπος στο σταθμό σου, ο οποίος σε άλλο σταθμό θα είναι άκρα τοξικός και την ίδια στιγμή θα βγαίνει άκρα μη τοξικός στο δικό σταθμό.
0: Ναι,
4: άκουσα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ίδιο, θα είναι το πολύ.
0: Ίδιο, είναι το ίδιο, είναι το ίδιο. Κοίταξε να δεις. Αν ρωτήσεις, θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά που λες τα ακούω και τα αποδέχομαι. Θα σου πω κάτι άλλο. Σου κάνω μια υπόθεση.
4: Ναι.
0: Ο Λουτσέσκου θα τον ήθελες προπονητή στον Ολυμπιακό?
4: Όχι.
0: Λοιπόν, 80% όμως του κόσμου του Ολυμπιακού, αν του έλεγες τώρα θα έρθει ο Λουτσέσκου,
4: που δεν θα τον ήθελα,
0: ο οποίος ήταν πιο τοξικός, ο πιο τοξικός
4: ο προπονητής που δεν θα τον ήθελα,
0: για τις ομάδες της Αθήνας.
4: Ο λόγος που δεν θα τον ήθελα να ήταν ο Κλανιτάκης, να μου φαίνε 38 Champions League, 55 Europa και 150 κόφερες. Ο Γιώργος από το Λονδίνο δεν θα τον ήθελα ποτέ στον Ολυμπιακό και μόνο γιατί υποβάθμισε, όχι πρόσεξε, παικτικά, υποβάθμισε την περηφάνεια και τη γνησιότητα του συνδέσμου φιλάθλου Ολυμπιακός.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Λουτσέσκου ήταν πολύ μικρός σε ένα κανάλι στη Ρουμανία να αποκαλεί μια ομάδα γιατί δεν μπορεί να τη φτάσει όπως την αποκαλούσε.
0: Ναι.
4: Αυτός είναι ο λόγος για μένα.
0: Ναι, ο καθένας κρίνεται από αυτά που κάνει και λέει.
4: Αλλά μα αυτό τα είπε.
0: Πρόσεξε.
4: Αυτό τα είπε.
0: Η μεγαλύτερη δύναμη ενός επιχειρηματία είναι τον υβριστή του ή αυτόν που προσπαθεί να του κάνει κακό στην επιχείρησή του, να τον εντάξει στην επιχείρησή του και μετά.
4: Μετά τι?
0: Μετά τι να πει. Για να ενταχθεί στην επιχείρηση, εντάσσεται με.
4: Δεν είναι έτσι που το λες, γιατί άκουσε με. Όταν έφυγε ο Δωμάζος και πήγε στην ΑΕΚ, ποτέ δεν προκάλεσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Παρέμεινε Παναθηναϊκός, για τους χι λόγους έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ. Όταν έφυγε ο Δελικάρης, το σύμβολο του Ολυμπιακού, και πήγε στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν προκάλεσε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο συγκεκριμένος προπονητής έχει προκαλέσει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι, ναι, πιστεύω, ναι, έτσι.
0: Τα γνωρίζω, τα ξέρω. Εγώ τα γνωρίζω όλα. Αλλά.
4: Αλλά να σου πω και κάτι. Δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ δυνατός προπονητής για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Σαν προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το ξαναλέω. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να καθίσει πάνω από ένα χρόνο. Γιατί θα σου πω ένα παράδειγμα. Να παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στο 8 να μείνει η ΑΕΚ με 10 παίχτες.
5: και να έκανε ο Ολυμπιακός 2-0 με κατεβασμένα χέρια στο κύπελο.
0: Ναι, ναι.
5: Να έχει προσπαθήσει ο Ολυμπιακός 5 φορές να περάσει το Champions League, όπως βλέπεις ένα με τη Λίμπα και είμαστε έτοιμοι να τον εστίλουμε.
0: Ναι.
5: Έτσι δεν είναι,
0: ναι, ναι.
5: Και να μην έχει περάσει, να έχει παίξει με την άλλη την ομάδα, τη Μαλή, όχι τη Μαλή, πώς τη λένε αυτή την ομάδα τη Σουηδική τώρα και την ξεχνάω. Να έχει παίξει με τη Μπεσίκτας, να έχει παίξει με τη Μπενφίκα, συγγνώμη, να έχει παίξει με την. Να μην έχει περάσει ο Μίλου. Και εγώ να το δω στον Ολυμπιακό, ναι. Τι να κάνει. Να μου κατεβάσει επίπεδο.
0: Όχι,
5: να με κάνει δηλαδή να κάνω 5 χρόνια να πάω στο τσάπι.
0: Εγώ δεν είπα ότι τον θέλω. Σου λέω, αν ρωτήσει αυτού που μέχρι χτες τους έβριζε το 80%, 8 στους 10...
5: Φίλε Δήμο, δεν απευθύνομαι σε σένα. Απευθύνομαι στους ανθρώπους που λένε ότι θέλω τον Λουτσέσκου. Ναι. Και ρωτάω αυτούς.
0: Αυτοί είναι όμως που σήμερα φωνάζουν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ π.χ. Αυτοί είναι. Αυτό το 80%
5: φίλε,
0: δεν είναι το 20%.
5: Ο Μεντιλίμπαρ πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε εάν θα φύγει. Πρόσεξε ναι. Τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι.
5: Πρόσεξε τι λέω εγώ.
0: Εγώ
5: δεν ξέρω αν θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Εγώ...
5: Ακούγονται πολλά, άκουσα και το Σαμοδράκι, έχουν βγει την πρωτοσέλιδα. Είναι 70% 80 να φύγει ή 90, αλλά υπάρχει περίπτωση και να μην φύγει.
0: Ναι.
5: Το θέμα λοιπόν δεν έχει να κάνει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι. Ναι. Το θέμα έχει να κάνει με το τι προτεραιότητες θέτει ο Ολυμπιακός Οργανισμός, που είναι μια επιχείρηση
0: τι θέλει να κάνει.
5: Όπως θέτει και εσύ προτεραιότητες.
0: Τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, δεν είναι αν θα φύγει ο
5: Μεντιλίμπαρ.
0: Ποιος είναι ο
5: στόχος του Ολυμπιακού. Το θέμα λοιπόν έχει να κάνει τι ακριβώς ζητάει ο Ολυμπιακός Οργανισμός από το συγκεκριμένο δημοσιογράφο που θα έχεις εσύ ή παραγωγό και Ολυμπιακός από το συγκέντρο προπονητή ή σκάουτινγκ. Και από τους αυτοί που είναι τα θύματα στην υπόθεση που πληρώνουν και με τα χρήματα αλλά ακόμα και με την ψυχή τους που αυτό δεν κοστολογείται φίλε Δήμο, είναι οι αγνοί φύλαδοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της οποιαδήποτε ομάδας.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
5: Εκεί πέφτει το κομμάτι τοξικότητας και άνθρωποι και γι' αυτό. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά εγώ μιλάω με ονοματεπώνυμο.
0: Ναι, ναι.
5: Τα τηλέφωνά μου τα έχεις, οποιαδήποτε στιγμή ό,τι χρειαστείς. Σου λέω, όποια εκπομπή θες να σου στείλω, ναι. Πες μου πότε θέλεις, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Το τι έλεγε για τον Ολυμπιακό,
0: το ξέρω,
5: για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ. Και πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο το βράδυ που θέλω να ακούσω την αναμετάδοση στο σταθμό σας, θα κάτσω να τον ακούσω, βέβαια.
0: Ναι, άκουσε.
5: Αφού τον έχω ακούσει 10 μήνες και μπει στον Ολυμπιακό. Εγώ μόνο που ακούω τη φωνή του βγάζω όλοι που
0: ωραία, δεν Γιώργο μου, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό, με κλείνουν και θέλω
5: νομίζω
0: να το σέβουμε
5: αυτό. Νομίζω ότι λύθηκε στο τισούπα, σου εύχομαι καλό υπόλοιπο
0: καλά, Γιώργο,
5: και συναρκευτούν οι Ολυμπιακοί αυτά που πάει για τον
0: Ολυμπιακό. Εσύ που μένεις, Λονδίνο ή Αμερική.
5: Εγώ έχω μια επιχείρηση χρηματιστηριακή στη Νέα Υόρκη και έχω και άλλες δύο μεγάλες επιχείρησεις, ένα real estate και μια επιχείρηση με πολλά ταξί στην Αγγλία και μένω στο Κέστον του Λονδίνου.
0: Εγώ έχω περιουσία και ξαδέρφια στην Αμερική, North Carolina και Tarpon Spring.
5: Εγώ τα έχω Νέα Υόρκη και το σπίτι μου στην Νέα Υόρκη.
0: Τα άλλα μου ξαδέρφια μένουν Σικάγο με επιχειρήσεις
5: κοντά είμαστε, Σικάγο, Νέα Υόρκη, κοντά
0: λοιπόν,
5: είμαστε.
0: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, γεια σου, γεια σου.
0: Πάμε σε διαφορετικά μηνύματα, πάμε. Και επανερχόμαστε.
6: Σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 211-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
0: Επανήλθαμε λοιπόν. Ας διαβάσουμε και μερικά μηνύματα. Έχουμε και γραμμή στον αέρα για λίγο. Ο φίλος ο Μάνος Θεραμόπουλος μας λέει ότι ο Σαράμπια ήταν βοηθός παλιά του Γκίγερ Σετιέν. Και ναι, δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη σημερινή Τσεσεκά με αυτή τη Τσεσεκά, την παλιά Τσεσεκά. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, δεν είναι ίδιες. Το έχουμε καταλάβει, το ξέρουμε. Μου γράφεις ότι ο μόνο Γουλανδρής ήταν αληθινός και όχι για συμφέρον. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι αναφισβήτητο. Ο Γιώργος μου γράφει κάποια πράγματα τα οποία ναι, τα καταλαβαίνω, Γιώργο. Ο Λευτέρης μου γράφει το Μεντιλίμπαρ ήθελα να τον διώξουν από την χρονιά του Νταμπλ. Και ο Τριαντάφυλλος λέει ότι ότι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό είναι, δεν είναι ότι οι Λατινοαμερικάνοι δεν παίζουν. Και να του πω ποιο όνομα είναι αυτό που ήρθε μεγάλο όνομα και δεν έπαιξε. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Και ο Τζιοβάνι, όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, να ξέρεις, ήταν πολλές φορές που μία έπαιζε και την άλλη δεν έπαιζε. Παρότι ήταν ο παιχταράς, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Και μου γράφει ότι κάποιοι σκάουτερ είναι το πρόβλημα, γιατί τα παίρνουν. Κοίτα, του σκάουτερ η δουλειά είναι να βρίσκει παίχτες. Τώρα αν τα παίρνει ή δεν τα παίρνει, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Προφανώς τα παίρνει, πληρώνεται, γι' αυτό πληρώνεται. Γι' αυτό πληρώνεται. Πάμε λοιπόν στην γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν ακούω. Πάμε στην επόμενη. Είναι στο, έχουμε άλλη, να, άλλη γραμμή. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή, κύριε να, κύριοι και κυρίες Οπιακούν, υπάρχει ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο αυτοσεβασμός. Όταν ένας άνθρωπος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να σεβαστεί και τους άλλους. Μη μου παραπονιέστε λοιπόν όταν εσείς δεν σέβεστε τον εαυτό σας για κάτι άλλο το ίδιο που κάνουν κάποιοι άλλοι. Ακούω. Σας ακούω.
10: Εγώ είμαι, καλησπέρα. Εγώ ακούγομαι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα.
0: Είστε.
10: Ναι. Πώς γίνεται λοιπόν έτσι με αυτή τη λογική με την οποία συμφωνώ ο Λουτσέσκου να σεβαστεί τον Ολυμπιακό που μέχρι χθες τον αποδομούσε?
0: Εγώ δεν είπα ότι θα τον σεβαστεί ή όχι. Είπα ο Λουτσέσκου θα τον θέλατε στον Ολυμπιακό προπονητή? Λέει όχι.
10: Όχι, σε καμιά περίπτωση.
0: Λέω, είστε το 20% από το 100%.
10: Από γιατί, πού βγαίνει αυτό?
0: Γιατί,
10: από πού βγαίνει αυτό? 80% τον θέλει.
0: Θα σας πω. Στην περίοδο που αμφισβητήθηκε τώρα, τον καιρό που αμφισβητείται ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις, είναι από το Σανά στο Σταύρωσον. Πάρα πολλές φορές, γιατί εγώ κάνω πολύ παρέα με πολλούς, μήπως να ερχόταν ο Λουτσέσκου, άρα ο Λουτσέσκου πήγε στα Αραβικά Μιράτα, πήρε λεφτά, υπήρχε αυτό στο Κατάρ που πήγε, υπήρχε αυτό το θέλω. Ξέρετε κάτι, τον δυνάστη πολλές φορές ο άνθρωπος που έχει υποστεί τη δυναστεία, με το δυνάστη πολλές φορές γίνεται φίλος η πλειονότητα.
10: Τι μας είναι αυτό να πούμε,
0: και ο βιαζόμενος
10: πολλές φορές παίρνει τον βιαστή του τηλέφωνο το βράδυ να έρθει να κοιμηθεί
0: πολλές
10: μαζί
0: φορές, πάρα πολλές φορές.
10: Αυτό βέβαια είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
10: Είναι άλλο θέμα. Εγώ ρώτησα από πού βγήκε ότι το 80% των φιλάθλων του Ολυμπιακού θέλει Λουτσέσκου. Να κάνει τι δηλαδή αυτό ο Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό?
0: Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ.
10: Να του πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ.
10: Όχι, δεν είπα ότι συμφωνείτε. Είπατε ότι το 80% των φιλάθλων του Ολυμπιακού θέλει τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
10: Προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει άλλους στόχους. Έχει φύγει από τη γεωγραφική ελληνική περίμετρο και χτυπάει τα ευρωπαϊκά θέλω. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής με στόχο το πρωτάθλημα. να τον πάρει ο Ολυμπιακός να, να κάνει και τα πρωταθλήματα του 49.
0: Mm.
10: Πρώτον. Δεύτερον, είπατε και το άλλο ότι ικανός είναι ένας επιχειρηματίας που έχει τη δυνατότητα το τοξικό να τον βάλει στον δρόμο του Θεού, να τον κάνει δηλαδή αμόλυτο. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ακριβώς την ίδια στιγμή αποδομεί τον εαυτό σου, λέγοντας ότι οι τοξικοί ακροατές δεν θα ανταποκρίνονται από το σταθμό. Γιατί δεν ακολουθείς και εσύ τη διατακτική.
0: Ο ακροατής δεν είναι.
10: Να προσπαθείς να τους κάνεις
0: άγγλους και να δεν είναι εργαζόμενος. Ο ακροατής δεν θα εργαστεί ποτέ για το σταθμό.
10: Ο ακροατής είναι δύο φορές εργαζόμενος. Γιατί είναι αυτός που προσφέρει με την παρουσία του, με ροκάματο, σε αυτούς που δουλεύουν στο σταθμό. Γιατί χωρίς τους ακροατές δεν υπάρχουν σταθμοί.
0: Όχι, όχι. Χωρίς,
10: έτσι δεν είναι.
0: Χωρίς τους κακούς ακροατές υπάρχουν οι σταθμοί.
10: Ναι, υπάρχουν, αλλά είπα σταθμός, ότι αυτό αναιρεί στον εαυτό
0: του. Όχι, δεν τον αυτό
10: αναιρεί.
0: Λέω
10: ότι κανένας επιχειρηματίας είναι αυτός που τον τοξικό τον βάλει στον δρόμο του Θεού, ενώ ταυτόχρονα εσύ λες ότι οι τοξικοί ακροατές θα αποκλείονται από το σταθμό. Ναι, γιατί δεν ακολουθείς την ίδια συντάγη και εσύ.
0: Γιατί,
10: για να έχεις και τους τοξικούς ακροατές στο σταθμό.
0: Είναι άλλο ο εργαζόμενος στην επιχείρηση και είναι άλλο
10: Ο συμμετέχον δεν είναι αυτός που δίνει δικαίωμα στον εργαζόμενο να επιβιώνει.
0: Όχι ο κακό συμμετέχον. Ο συμμετέχον.
10: Εσύ είπες ότι ο ικανός επιχειρηματίας τον κάνει μάγκα. Κάντον και στη μάγκα. Γιατί αυτό αναιρεί στον εαυτό σου.
0: Εγώ η προσπάθεια για να γίνει μάγκας ο κακός ακροατής, ο τοξικός ακροατής.
10: Εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε
0: πάντα γίνεται.
10: Χρόνο.
0: Πάντα γίνεται.
10: Σε ό,τι αφορά το Στεριάδη, σου άκουσα να λες ότι εδώ στο δικό μας σταθμό δεν είπε τίποτα τέτοια. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το ότι δεν λέει στο δικό σας σταθμό αυτά και τα λέει στον ΠΑΟΚ FM, κάντε μια ερώτηση και πες στο Στεριάδη, πότε λες αλήθεια για τον Ολυμπιακό, όταν βγαίνεις στο Λίμπερο, όταν βγαίνεις εδώ, έτσι για να ενημερώσουμε.
0: Μα δεν χρειάζεται να την κάνω την ερώτηση αυτή εγώ.
10: Να
0: εγώ δεν χρειάζεται να την κάνω. Ο καθένας, όταν αυτό αναιρείται.
10: Να ενημερώσεις τους ακροατές σου, πότε θα παίρνει το Στεριάδη στα σοβαρά.
0: Όταν αυτό αναιρείται. Κοιτάξτε, ο Στεριάδης δεν κάνει εκπομπή εδώ. Ο Στεριάδης εδώ κάνει τη μετάδοση. Όχι, δεν είναι εκπομπή, είναι μετάδοση. Αλλά γιατί να είναι εκπομπή?
10: Συμμετέχει το σταθμό σαν εργαζόμενο, δεν συμμετέχει.
0: Κάνει τη μετάδοση, τη μετάδοση του αγώνα. Δεν εκφέρει γνώμη για το τι γίνεται στο σταθμό ο οποίος αναμεταδίδει τον αγώνα από αυτός.
10: Συμμετέχει σαν εργαζόμενος στο σταθμό.
0: Όχι, δεν είναι εργαζόμενος στο σταθμό ο Στεριάδης. Ο Στεριάδης είναι συνεργαζόμενος με την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο σταθμός. Ωραία. Είναι εργαζόμενος της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται για συγκεκριμένο λόγο.
10: Ας τον ρωτήσει η εταιρεία που τον πληρώνει, πότε λέει η αλήθεια για τον Ολυμπιακό? Όταν βγαίνει στο Λίμπερο ή όταν βγαίνει και κάνει αναμετάδοση στο δικό σας σταθμό?
0: Αυτό είναι τέτοιο. Αυτό είναι.
10: Έτσι, για όχι για κανέναν άλλο λόγο.
0: Εγώ δεν έχω απευθείας επαφή με τον κύριο Στεριάδη και με κανέναν κύριο Στεριάδη.
10: Δεν είπα εγώ ότι έχεις επαφή, ούτε αυτό ρώτησα. Άλλο ρώτησα εγώ. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρεις ότι στο σταθμό, αυτόν τον σταθμό που συνεργάζεσαι, που έχετε τον ίδιο χορηγό. Απαγορεύεται, έχουν αποκλειστεί οι Ολυμπιακοί, όχι τόσο οι Παναθηναϊκοί και οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ, κάθετα και οριζόντια.
0: Μπορεί να είναι, βέβαια.
10: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σ' άκουσα να λες ότι εμείς εδώ είμαστε παιδιά.
0: Κοίταξε,
10: του Θεού.
0: Ο σταθμός εδώ δεν είναι του Ολυμπιακού. Ο σταθμός δεν είναι του Ολυμπιακού εδώ.
10: Όχι, δεν είπα ότι είναι του Ολυμπιακού.
0: Εκεί πέρα
10: άκουσα να λες ότι εμείς τους δεχόμαστε όλους. Και καλά κάνεις και τους δέχεται όλους.
0: Ο σταθμός είναι
10: μια ερώτηση. Κάνε μια ερώτηση εκεί πάνω. Ρε παιδιά, πες γιατί τους Ολυμπιακούς τους αποκλείεται? Και ενώ λέτε όλη την ημέρα για τον Ολυμπιακό, δεν δίνετε το δικαίωμα στους Ολυμπιακούς με επιχειρήματα να σας αντικρούσουν.
0: Ναι, εσείς προσπαθήσατε να την κάνετε ποτέ αυτή την ερώτηση?
10: Εμείς εκεί είμαστε και μας διώξανε. Και όχι μόνο μας διώξανε, μας υποφαντήσανε κιόλας.
0: Ναι, αν σας διώξαν και σας συγκοφαντήσαν, πάνε να πει ότι δεν πήρατε απάντηση.
10: τέλος πάντων, στάθηκε ο Γιώργος Ελεδημοσθένη προηγουμένως.
0: Η συκοφαντία και, και η εκδίωξη.
10: Όταν λέω συκοφαντία σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
10: Και να τον κάνουμε τον Μόρτη, έλα τώρα τον Μόρτη ή τον Γιώργο από το Λονδίνο, δεν ξέρουν τι λένε, να πούμε.
0: Ναι.
10: Έπρεπε να είχαμε 40 πρωταθλήματα και η ομάδα τους μας κατέστρεψε και τι να τους κάνουμε αυτούς εδώ στο σταθμό.
0: Να σου πω κάτι. Βγήκε ο Γούναρης. Ο Γούναρης.
10: Τον άκουσα μόνο τον Γιάννη.
0: Τι είπε ο Γιάννης ο Γούναρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν ο Άρης. Το είπε.
10: Και
0: Μπάουκ, με λίγα λόγια μπορεί να κάνω και λάθος αυτό που θα πω, τον είχαμε για πλάκα. Ποιος, ο Γούναρης που ήταν Μπάουκτζής, έτσι είναι.
10: Ο Γούναρης βγήκε πριν από χρόνια και έκανε και κάτι δηλώσεις δημόσια, τις οποίες δεν τις αποδέχτηκαν ποτέ οι Παουτζίδες, αλλά ούτε και τις διέψευσαν ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως, τον άνθρωπο τον διαγράψαν από το Σύλλογο Παλεμάχων. Και ποιος τον διέγραψε? Τον διέγραψε ο πρόεδρος του Σύλλογου Παλεμάχων του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει παραπάνω από 40 συμμετοχές στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και ο Γούναρης έχει τις περισσότερες συμμετοχές από όλους τους παίκτες σε όλες τις εποχές. Στη δωδεκαετία του μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
10: Ακόμα και από τον Κούδα έχει αγωνιστεί περισσότερες φορές στον ΠΑΟΚ. Στις 12ετίες, όχι στην 20ετία, έφυγε ο Γούναρης μετά. Ο Κούδας αγωνίστηκε 20 χρόνια.
0: Συγγνώμη. Εδώ. Να σταματήσω. Γιώργο, εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι ένας Γιώργος. Εγώ δεν δάγκωσα καμία γλώσσα μου και δεν σου επιτρέπω ξανά.
10: Όχι,
0: δεν λέω σε σένα. Μου γράφει ότι καλά τα λέει ο Πλαταμόνας και δάγκωσα εγώ τη γλώσσα μου και δεν μπορώ ούτε μια πρόταση να συντάξω. Το αν μπορώ ή δεν μπορώ να συντάξω πρόταση, το ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι δεν μπορώ να συντάξω ούτε μια λέξη, όχι πρόταση. Αλλά εσύ μήπως πρέπει να αλλάξεις σταθμό? Αποκλείεσαι, στο λέω τώρα στον αέρα, αποκλείεσαι, διότι δεν σου επιτρέπω ούτε σε μένα ούτε σε κανέναν να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, πεντακάθαρος και δεν κρύβομαι πίσω από μηνύματα. Γιώργο, ήταν το τελευταίο μήνυμα που έστειλες. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα, δεν επιτρέπονται αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Βασίλη.
10: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα, αλλά αυτό ότι ήταν να πω το είπα. Εγώ σου μιλάω
0: ειλικρινά. Κοίταξε, Βασίλη, κοίτα, άκου να σου πω κάτι.
10: Πάντοτε
0: λαμβάνονται σοβαρά.
10: Γι' αυτό σε συμπαθώ ιδιαίτερο και γι' αυτό και μιλάμε και
0: ναι,
10: μαζί.
0: Πάντοτε λαμβάνονται σοβαρά.
10: Σε κάποια κοιμία δεν συμφωνώ μαζί.
0: Ωραία, μα δεν είπαμε.
10: Και με επιχειρήματα εξηγούμε.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ ο καθένας.
10: Δεν
0: διαφωνώ. Αλλά έχω και εγώ κάποιες προτεραιότητες.
10: Πάγιες αρχές, όπως έχουμε όλοι μας.
0: Ίσως αυτές οι αρχές που έχω και αυτός ο τρόπος διοίκησης ή σκέψης να μην συμφωνεί με σένα, με κάποιον άλλο, με κάποιον άλλο. Έχω δικαίωμα όμως τις αρχές μου και τις ιδέες μου να τις προσπαθήσω. Να τις προσπαθήσω, να τις περάσω.
10: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν τις περνάω με το έτσι θέλω. Όπως δεν κρύβομαι πίσω από λέξεις ή από ψευτομηνύματα.
10: Δεν χρειάζεται μόνο πολλές κουβέντες. Έχεις το δικαίωμα να επιβάλλεις τους δικούς όρους στο σταθμό που διοικείς.
0: Ναι.
10: Και ο κάθε ακροατής έχει το δικαίωμα.
0: Εγώ
10: παρότι... Έχει το δικαίωμα ή να τους δεχτεί ή να μην τους δεχτεί.
0: Παρότι εγώ, όλοι το ξέρουν, γιατί στα 67 μου χρόνια πια δεν μπορώ δεν είμαι δημοσιογράφος για να κρύβομαι, γιατί συνήθως οι δημοσιογράφοι κρύβονται. Εγώ παρότι είμαι Ολυμπιακός και όταν, από τούτο μόνο να σου πω, όταν βλέπω τους αγώνες του Ολυμπιακού, τους βλέπω μόνος μου, γιατί είμαι χειρότερος κάφρος και χειρότερος χούλιγκαν από το χειρότερο χούλιγκαν, και θέλω να είμαι μόνος μου για να ακούω εγώ μόνο αυτά που λέω.
10: Όχι. Okay.
0: Όταν όμως.
10: Αλλά αυτά είναι προσωπικά μας θέματα.
0: Ναι, αυτό είναι προσωπικό μου και είμαι για μένα. Εξηγώ σε όλους. Αυτός ο σταθμός δεν είναι του Ολυμπιακού. Δεν είναι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι της ΑΕΚ. Δεν είναι καμιά ομάδα. Αυτόν τον σταθμό τον πληρώνει αυτός που τον πληρώνει και θέλει να είναι για όλους. Κάποιοι Σε αυτό το... αυτή... κάποιοι αυτό το παρεξηγούν.
10: Είναι θέμα... αυτό είναι θέμα διοικητικό. Όχι.
0: Κάποιοι
10: για
0: παρεξηγούν.
10: Να λαμβάνεις εσύ την ευθύνη.
0: Κάποιοι το παρεξηγούν. Εγώ θα μπορούσα να κάνω ένα Ολυμπιακό μαγαζί και να μαζέψει όλους τους Ολυμπιακούς που είναι η πλειονότητα των φιλάθλων. Είναι οι περισσότεροι φύλαθλοι, οι περισσότεροι, η μεγαλύτερη δεξαμενή από την οποία μπορείς να πάρεις κόσμο. Παρόλα αυτά, έχω επιλέξει να είμαι για όλους.
10: Και καλά έκανες. Σε αντίθεση βέβαια με τους συναδέλφους στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι επιλέξαν να κάνουν ένα σταθμό αντιολυμπιακό, γιατί αυτό πουλάει στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι, πουλάει.
10: Για να μπορέσουν να κρατηθούν.
0: Και στην Αθήνα θα πουλάγε ένας Ολυμπιακός σταθμός. Θα πουλάγε πολύ περισσότερο από αυτό που θέλω εγώ να κάνω. Μπορεί να θα πουλάγε πολύ περισσότερο. Και σε ακροματικότητα και σε έσοδα και στα πάντα. Όμως εγώ δεν το επιλέγω.
10: Εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε, για να μην, δηλαδή για να μην ακολουθήσουμε τα κνάρια του Μπίλμπα, εντάξει, γιατί μέχρι και από τον Καναδά με πήρανε τηλέφωνο γελώντας. Λένε εκείνος που βγήκε και προσπαθούσε να συνετίσει τους υπόλοιπους, μιλάνε πολύ, μίλησε τριπλάσια από όλους τους άλλους.
0: Τι να κάνουμε, μωρέ, να σου πω κάτι. Επειδή η αγάπη μας πολλές φορές για τις ομάδες μας μας κάνει να λέμε και λίγο περισσότερα. Δεν πειράζει.
10: Εντάξει, αλλά
0: ας δίνουμε λίγο την ευκαιρία.
10: Τηλεφωνικής αναμονής, αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να υπάρχει χρονικό όριο.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά στον κόσμο.
10: Εντάξει, υπάρχει μοναξιά στον κόσμο. Υπάρχουν άλλες συνταγές για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά.
0: Το πιο εύκολο πράγμα είναι.

0: Καλά, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Κάνετε καλά, είστε κύριε Δήμο.
1: Καλά, εσείς ποιος είστε?
0: Ο κύριος Σάκης είμαι.
1: Γεια σου, Σάκη. Καλά, καλά εσύ.
0: Δηλώνω και Παναθηναϊκός. Τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και εγώ μερικές φορές και εκεί στο Θέμη και είχα παραφερθεί όχι σε φιλαθλούς, σε θέμα ομάδων. Είχα πει για τον Ολυμπιακό. Τα παιδιά δεν πρέπει να είχα πει έτσι, όπως το είπατε. Εγώ θέλω να κάτι, δεν καταλαβαίνω κάτι. Λένε για δημοσιογράφο. Είναι κατά του Ολυμπιακού αυτός ο δημοσιογράφος?
1: Κοίτα, από ό,τι εγώ γνωρίζω, γιατί εγώ δεν ακούω το κανάλι.
0: Μου το ακούω.
1: Έχει μια ιδέα.
0: Κάθε μέρα πολλούς σταθμούς.
1: Στη Θεσσαλονίκη η σταθμή, γενικώς, η σταθμή, η αθλητική ήταν δύο.
0: Είναι αντιολυμπιακή.
1: Και όχι μόνο αντιολυμπιακή, δεν θέλουν την Αθήνα.
0: Είναι ακριβώς.
1: Δικαίωμά τους. Κοίταξε, είναι δικαίωμά τους. Το παλικάρι αυτό, ο δημοσιογράφος αυτός, τυχαίνει να έχει και παοκικά αισθήματα.
0: Εντάξει, εγώ
1: δεν πάει να πει ότι επειδή στο σταθμό το οποίο του δίνει το δικαίωμα ή του δίνει την εντολή αυτά τα αισθήματα να τα υπερβάλλει και να μειώσει τις αθηναϊκές ομάδες. Μπορεί να είναι το σύστημα, μπορεί να... Εδώ δεν έχει ακουστεί από το παλικάρι αυτό οτιδήποτε που να μειώνει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τους φιλάθλους. Όταν θα το κάνει, να είσαι σίγουρος το επόμενο λεπτό, το επόμενο λεπτό.
0: Αυτό κύριε Δήμο να συγκρίσει τη δικιά σας. Εσύ,
1: ναι.
0: Εσύ
1: εγώ,
0: δεν υπάρχει
1: εγώ
0: δείχνω, να
1: δίνω κανένα. Δείγματα, δίνω δείγματα ότι δουλεύω με, με ένα μυαλό, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια δεν επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Δεν επιβάλλεται. Πρέπει να μπορέσει ο καθένας σας να το καταλάβει και όλοι να το καταλάβουμε ότι μειώνοντας τον αντίπαλο μειώνουμε τον εαυτό μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, και εγώ το έχω κάνει. Δεν βάζω τον εαυτό μου.
1: Γι' αυτό λοιπόν ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε μυαλά, να αλλάξουμε νοοτροπία, να αγαπηθούμε μεταξύ μας. Βλέπετε ότι πάμε σαν Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο.
0: Ακριβώς.
1: Από την πολιτική. Από τις επιχειρήσεις, από τις δουλειές, από υγεία, από το κακό στο χειρότερο. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε πολλά προβλήματα. Και ας δώσουμε χέρι βοηθείας. Δηλαδή εσύ αν ήταν δίπλα σου, είσαι Παναθηναϊκός και δίπλα σου έπεφτε κάτω ένας Ολυμπιακός με τον οποίο είχες...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Δεν θα τον σήκωνες.
0: Έτσι λοιπόν. Να
1: γίνουμε μια παρέα, μια ομάδα. Να μαθαίνεις αύριο το πρωί ότι ένας φίλος που είναι Ολυμπιακός είναι στο νοσοκομείο εκεί που μένεις και να τρέξεις. Όπως έχω ακούσει ότι τρέχει ο Μπίλ αυτός από την.
0: Πολύ, πολύ. Λοιπόν, και έχω από και για τον κόρο και από
1: αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ανθρωπιά.
0: Μα η και ανθρωπιά. Εγώ φίλους που έχω, δύο φίλους έχω.
1: Συνιστώ σε όλους. Εγώ δεν επιβάλλω. Συνιστώ σε όλους. Αλλά όταν κάποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό που συνιστάς, κάποια στιγμή του λες, φίλε. Πήγαινε παρακάτω. Δεν σε θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν σε θέλω συνομιλητή μου. Δεν σε θέλω ακροατή μου. Κάτσε, κάτσε απ' έξω και όταν βάλεις μυαλό, μυαλό με την έννοια ότι αποδεχθείς τους υγιείς όρους αυτούς τους οποίους βάζουμε, τότε εδώ είμαστε.
0: Ήθελα να πω ότι συμφωνώ πολύ μαζί σας, εντάξει.
1: Όταν παίρνει ένας ακροατής και μου λέει ότι εγώ κατάπια τη γλώσσα μου με αυτά που λέει και αποκαλεί τον Βασίλη ο Πλαταμόνας. Δηλαδή, και μόνο που το λέει μειώνει τον ίδιο τον εαυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχει δικαίωμα καθένα να πει ό,τι θέλει και
1: εγώ θα κρίνω τι λέει. Ό,τι αρκεί να μην σε προσβάλλει. Να μην μιλάει για την οικογένειά σου, να μην μιλάει για το όνομά σου, να μην μιλάει. Να σέβεται τον ίδιο τον εαυτό.
0: Μάμο, παιδάκι, συζητάμε 100 ανθρώπους την ημέρα. Έχω και εγώ την άποψή μου. Δεν την πλάκα
1: και κανένα, καζούρα. Εγώ να δεις τι καζούρα κάνω εκτός μικροφώνου με τους φίλους μου. Εγώ όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο καφενείο, το καφενείο μαζεύονται 40 Παναθηναϊκοί και 10 Ολυμπιακοί. Και λέω κάμια μέρα από την πλάκα που τους κάνω θα γυρίσουν και οι 40 γύρισαν μια μέρα και θα γυρίσουν δεν ξέρω από πού θα βρω πόρτα να φεύγω. Παρ' όλα αυτά όταν πάω μέσα. Όλοι πανηγυρίζουν. Ήρθε ο Δήμος.
0: Ναι,
1: όλοι
0: ναι,
1: κερνάνε.
0: Λοιπόν,
1: έλα να σε κεράσουν. Δηλαδή, είναι να είσαι άνθρωπος. Ας γίνουμε άνθρωποι. Και όχι οπαδοί. Άνθρωποι. Σε ευχαριστώ, πολύ. Σάκη, που πήρες.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Πάμε σε άλλη γραμμή.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Να σε πω λίγο.
1: Απαντώ για το φίλο το Γιάννη. Ότι ο Θέμης επιστρέφει 1η του Σεπτέμβρη. Πάμε παρακάτω.
3: Πολύ ωραία.

0: Λέγομαι Μιχάλης.
1: Ναι, ναι.
0: Συνήθως πριν στο Θέμη. Μιχάλης, είμαι Παναθηναϊκός από τον δρόμο, ξέρει ο Θέμης.
1: Ναι.
0: Ακούω την εκπομπή του Θέμη εδώ και αρκετό καιρό. Απλά να κάνω ένα σχόλιο γύρω από αυτά που συζητάτε δύο μέρες τώρα για τοξικότητες, για το ένα, για το άλλο κτλ. Επιτρέψτε να σας πω ότι το 99% των ανθρώπων που σας έχουν πάρει και μιλάνε στην εκπομπή του Θέμη είναι υποκριτές. Με πλήρη συνέστηση.
1: Το ακούω.
0: Με πλήρη συνέστηση του τι λέω.
1: Ας το ακούσουν και αυτοί για αυτούς που απευθύνεται.
0: Και μόνο για αυτό το λόγο πήρα. Γελώ πραγματικά, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό που ακούμε την εκπομπή του Θέμη έχουν εξυγευρίσει, γιατί ξέρετε, το να βρίσω έναν άνθρωπο δεν είναι να τον βρίσω με την έννοια της βλαστήμιας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
1: Ναι, ναι.
0: Και να τα χαρακτηρίζει έναν ηλίθιο. Το να χαρακτηρίζει χ, ψι, δέλτα, και αυτό είναι βρωσιά. Είναι
1: ναι.
0: Βρισιά, νομίζω. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι προσβολή, μάλλον. Όχι βρισιά, είναι τον προσβάλλει. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι, μα και ο κουτό, άμα τον πει κουτό και είναι κουτό, να είναι, προσβάλλεται.
0: Μπράβο. Εάν ακούσετε τη μεγαλύτερη μερίδα των κυρίων, πάντα όταν παίρνω του χαρακτηρίζω κύριου, των κυρίων οι οποίοι έχουν και συγκεκριμένη συμπάθεια σε συγκεκριμένο σύλλογο, είναι οπαδοί ή οτιδήποτε. Αν ακούσετε πώς συμπεριφέρονται και τι λένε για κάποιον ή τον οποιοδήποτε ο οποίος δεν είναι φίλος προσκύμενο στα δικά τους οπαδικά γούστα, πραγματικά θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Οι περισσότεροι αυτών των κυρίων δεν σας έχουν πάρει τις τελευταίες μέρες και που λένε, με συγχωρείτε για την έκφραση, ηθική. Άρα εγώ το μόνο που μπορώ να τους πω, παρόλο που συνήθως με βρίζουν, είναι ότι κύριοι είστε υποκριτές. Ναι. Ένα, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι. Κύριε, υποκριτής, όταν λες κάποιον υποκριτή, δεν είναι μομφή. Θεωρείς ότι ο άλλος αυτά που λέει και έχει δικαίωμα.
0: Γιατί κρινόμαστε για αυτά που λέμε, υποτίθεται.
1: Βέβαια, όλοι κρινόμαστε.
0: Έστω, λοιπόν. Και το δε πιο αστείο, γιατί ούτε εγώ είμαστε πολύ κοντά σε ηλικία, το δε πιο αστείο για αυτούς, αλλά και για μένα που κάποια στιγμή στην απελπισία μου με αυτά που μας λέγανε εμάς των Παναθηναϊκών, του μεγάλου εχθρού, αν επιτρέπετε στις ηλικίες που είμαστε, το πιο μεγάλο αστείο είναι ότι εκτός ότι τα πούνε ό,τι πούνε για τις ομάδες τους, που είναι δικαίωμά τους, όπως εγώ για τη δικαίωμά μου, πάντα όταν τελειώσουμε τις ομάδες τους, το δηλητήριο που ρίχνουν για τον αντίπαλό τους, που χωρίς να ασχολείται μαζί και δει για κάποιους ανθρώπους που είμαστε 3-4-5 που είμαστε Παναθηναϊκοί και παίρνουν και μπορούμε, χωρίς, προσωπικά δεν προκαλώ ποτέ, μιλάω συνήθως πάντα για την ομάδα μου κτλ. Το τι δηλητήριο μας ρίχνουν, εμένα σας μιλάω ειλικρινά, έχω πάθει πλάκα. Το λέω έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί το διεστραμμένο μας μυαλό να φτάνει σε αυτό το επίπεδο, τι για τις ομάδες. Είναι, λυπάμαι που το λέω.
1: Κοίταξε, άκου να σου πω. Υποβαθμίζοντας τον απέναντι, για να μην πω τον εχθρό σου ή τον απέναντι, δεν ανεβαίνεις εσύ. Δεν ανεβαίνεις εσύ. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό το πράγμα. Ανεβαίνεις εσύ όταν ανεβαίνει και ο απέναντι.
0: Εξυπακούεται αυτό. Εγώ δεν αντιλεγώ σε αυτό.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ανέβει όταν ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο εξαιτίας του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα ανέβει αν ανέβει ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, χάρηκα για την.
0: Δεν θα ενοχλήσω παραπάνω. Δεν θέλω,
1: να είστε καλά και να παίρνετε εδώ. Είναι ελεύθερα να παίρνει όποιο θέλει να λέει αυτό που θέλει με του όρου αυτού τη ηθική. Τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σα. Πάμε λοιπόν τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για άλλη μία ώρα. Έχουμε άλλη μία ώρα ακόμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
13: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Μαρσελίνο είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για την αντικατάσταση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα. Πλήμα στους Ερυθρόλευκους με τον Τζότα Σίλβα που θα μείνει εκτός προπονήσεων για μία εβδομάδα και χάνει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο λόγω της λάσης που υπέστη στην αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν. Ωραία Ευρώπης για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέ για να είναι κανονικά διαθέσιμος. Οι ασπρόμαυροι κοντράρονται με την Άντερλεχτ στο Λότο Πάρκ. Στη ρεβάνση του 1-0 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα σε 9.30. Ρεδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από Open. Ενίσχυε στη θέση 4 για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπαγέ Ντιαγέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βιλερμπάν. Ο Σενεγάλεζος φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ολοκληρώνεται μέσα στην ημέρα ο δανεισμός του Σουηδού επιθετικού της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας. Την περίπτωση του 27χρονου χαφ της Μόντσα Ανδρέα Κολπάνη εξετάζουν στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το τούτο Μερκάτο Web. Τόρινο, Τζένοα και Σασουόλο ενδιαφέρονται για το δεξί μπακ για το δεξιό μπακ του Τριφυγιού, Ντάβιντε Καλάμπρια, όπως αναφέρει ο Ματέο Μορέτο. Ημέρα τελικών με ελληνικό χρώμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του επικοντό στις 10 παρα 10, ενώ στις 11 παρα 4 ο Δημήτρης Παυλίδης θα δώσει το παρόν στον τελικό της δισκοβολίας. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στα 1500 μέτρα ελεύθερο γυναικών προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη τερματίζοντας την προκριματική της κούρσα σε 16 λεπτά και 13,81 δευτερόλεπτα. Συνεχίζεται η ενίσχυση του Ηρακλή, καθώς ο Γυραιός απέκτησε τον 28χρονο Πορτογάλο επιθετικό Πέδρο Μάρκες. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση των ακραίων αμυντικών Εμμάνουελ Σάκιτς και Αλέξανδρο Παρά. Στο NCAA και το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, του Σαμοντούροφ και του Αβδάλα θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος Έλληνας γκάρντ Βασίλης Πουρλίδας. Η Manchester City ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 24χρονου Βέλγου Εκστρέμ Τζέρεμι Ντοκού μέχρι το 2031. Στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί το Super Cup Ισπανίας με την συμμετοχή της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα, της κυπελούχου Σοσιεδάδ, της Ρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Πάμε γρήγορα για την τελευταία ώρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, oner@papaki943.gr και 69-39-943 για τα μηνύματα μέσω Viber. Ακούμε, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου.
14: Λοιπόν, είχα πάρει στην αρχή, κύριε Δήμαρχο, και έπεσε η γραμμή και καλύτερα ναι, που έπεσε, γιατί μάζεψα υλικό τώρα και θα επανέλθω. Λοιπόν, ας δώσω συγχαρητήρια για το ήθος σας, αν και εγώ στο ήθος που έχετε εσείς, περίπου κοντά είμαστε στην ηλικία, το ήθος που είτε εσείς το είχα εγώ 15 χρονών. Μετά δεν μπορούσα, δηλαδή αισθάνομαι, επειδή είμαι Ολυμπιακός, έτσι, μια ζωή να με κλέβει ο Παναθηναϊκός και έχω και πώς το λένε, έχω αγριέψει. Λοιπόν, θέλω να δω εσείς με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να επαναφέρετε όλους αυτούς εδώ αρχής γενομένης από μένα, έτσι, δηλαδή επειδή από ό,τι έχω καταλάβει τώρα όλοι που έχουν μιλήσει πριν μάλλον εμείς βγαίνουμε στην εκπομπή του Θέμη. Ναι. Λοιπόν, αν θα πιάσετε τώρα, αν δεν έχετε να κάνετε αυτό το μήνα και πιάσα ένα μήνα τις εκπομπές του Θέμη, θα μάθετε τα πάντα για το ποιόν όλων αυτών που σας μιλήσανε και μου του ιδίου και των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών. Ακούστε να δείτε, εμείς οι Ολυμπιακοί 3-4 που βγαίνουμε εδώ, οι οποίοι δεν γνωριζόμαστε, με τον Γιώργο από το Λονδίνο μίλαγα κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, διαφωνήσαμε και δεν ξαναμίλησα. Mm. Λοιπόν, εδώ έχουμε μαθευτεί, έτσι. Απλά τι γίνεται, εμείς βγαίναμε σε ένα σταθμό στα παραπολιτικά που ήταν ο Βερβελές της Ολυμπιακάκιας, με τον οποίο όμως διαφωνήσαμε και δεν ξαναβγήκαμε και βγαίνουμε στο Θέμη. Οι άλλοι που σας παίρνουν οι πράσινοι, λοιπόν, βγαίνανε στην Έλα Σπορ και τους κλείσανε, έκλεισαν οι γραμμές από αυτούς με αυτά που γινότανε. Έχουνε το σταθμό του, πώς του λένε, του Αλαφούζου, που βγαίνουν μέρα νύχτα. Εγώ, δύο-τρία μεσημέρια τώρα που δεν είχατε γραμμές επικοινωνίας, αναγκάστηκα να ακούω γιατί έχω... Θέλω να ακούω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
14: Έβγαλε και γραμμές, αλλά καλύτερα μου κοβόταν το χέρι παρά να έπαιρνα το Αλαφούζου γραμμή.
1: Ναι, ναι.
14: Είμαι δηλαδή αντιπαραθυναϊκός, δηλωμένος.
1: Ναι, δικαίωμα, όχι... δικαίωμα, αυτό είναι δικαίωμα. Ναι, αν είναι Ολυμπιακός, κάποιος είναι αντιπαραθυναϊκός, είναι δικαίωμα.
14: Θέλω να το συνδέσω αυτό, σε αυτό που είπατε πριν, και σας θυμάει αυτό, ότι θα μπορούσα να τον είχα κάνει κόκκινο το σταθμό και να το βλέπατε οικονομικά. Δεν το βλέπετε οικονομικά, σας θυμάει ιδιαίτερα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω όμως. Γιατί όταν ακούω από τους υποκριτές των άλλων εχθές που σας βγήκε, σαν και στα πίτια σας είπα, θα στείλω email να κάνω ένα ράνο. Δηλαδή αυτοί εδώ θέλουν να μας διώξουν και από εδώ. Είναι δικαίωμά σας, εάν θα φύγουμε.
1: Όχι, όχι. Εδώ το μαγαζί, αν λέγεται μαγαζί αυτό, αυτή η παρέα δεν διώχνει κανέναν, μα κανέναν. Διώχνει αυτούς που δεν σέβονται.
14: Ακούστε να δείτε εδώ, πες όμως, έτσι, επειδή κάνατε κάτι εξαγγελίες, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, μπορεί να παραφερθώ εγώ. Ναι. Ο στόχος είναι αυτό, να παραφερθώ, να κλείσω και να μην ακούω
1: η μεγαλύτερη μαγιά ενός ανθρώπου είναι να μπορεί να αυτοσυγκρατείται.
14: Μα τι να συγκρατήσω, σας είπε τώρα, αν τον ακούσω τον προηγούμενο. Δηλαδή αν πείτε από αύριο, έτσι, ακούω ένα μήνα εκπομπές του Θέμη και αρχίζω, βάζω φυλακή. Μου ρίχνετε με ένα 50 χρόνια φυλακή. Ναι. Στον προηγούμενο που βγήκε με το σύστημα και το σας που σας μιλάγε, θα του ρίξετε 200 χρόνια φυλακή.
1: Ναι.
14: Στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα 200 και αυτό.
1: Δεν σας κάνει
14: στον Μπιλ Μαϊτάξη όμως θα του δώσετε 2000 χρόνια. Ο Μπίλης που σας έλεγε, κύριε να μην κάνω εγώ αυτό που κάνανε οι άλλοι, είναι σε σημασμένο, το έχει κυνηγήσει όλη η κοινωνία. Ναι, δεν τα ξέρετε αυτά, πρέπει να κάνεις μια παπή.
1: Εγώ είμαι... Είμαι ένας άνθρωπος αρκετά μεγάλης ηλικίας που μπορώ να καταλαβαίνω αν κάποιοι μπορούν να περιορίσουν.
14: Σας βλέπω σαν τους αδερφούς Αγγελόπουλους, είστε πιο άγιος από αυτούς. Οι Αγγελόπουλοι τους κάνει τους κάνει ο Γιαννακόπουλος και κάθονται με το σταυρό στο κέρι.
1: Εγώ πιστεύω
14: εγώ που δεν έχω να
1: ότι
14: πάω λόγος, θα είχα αντιδράσει.
1: Μέχρι το τέλος του μήνα που θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο, πιστεύω ότι θα δώσετε και θα δώσουμε και θα δώσω και εγώ δείγματα πώς θέλω να βαδίζει αυτός ο σταθμός.
14: Στην επικοινωνία του... Αν θα κλείσετε δύο χρόνια φυλακή στον Bill by Tax, θα τους αποκλείσετε όλους.
1: Βλέπετε όμως ότι ο Bill by Tax...
14: Ναι, αλλά μην ακούω τώρα εδώ, τώρα αυτοί εδώ έχουν πόνο τα 17 χρόνια που έχουν να πάρουν, μας βλέπουν στον ύπνο τους. Δεν ακούω τώρα, ο προηγούμενος τώρα μιλάγε και αυτοί τι γίνεται, αυτοί που έχουν να τα πούνε. Βγαίνουν, άμα ακούσετε το Sport FM το μεσημέρι, το έβαλα εχθές και μου είχε τα σποτάκια του Νικολογιάννη τα την κόλ του Παρασυλιακού από την Ευρώπη. Λέω πότε τα έβαλα αυτά, ρε παιδιά, έχουν 20 χρόνια βάλουν κόλ στην Ευρώπη. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, να μην το λέω, για άλλο πήρα τώρα, ήθελα να συνεχίσω, μου λέγε, εξέφυγε από αυτό, καταλάβετε το πνεύμα, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά ότι για το Μεντιλίμπαρ πιστεύω έχει τελειώσει από ό,τι βλέπω, έτσι. Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή λένε ότι δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που παίζει με μπαλιές από τον τερματοφύλακα μπροστά. Όταν πήραμε το ευρωπαϊκό έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο με την Λίμπα, όχι. Λοιπόν, όταν πήραμε τον Ντάμπινγκ χρονιά έπαιζε αυτό, όχι. Τώρα γιατί το παίζει, γιατί δεν έχει τους παίκτες που είχε, γιατί η καινούργια άμυνα όταν δίνει ο τερματοφύλακας την μπαλιά στο σέντερφο, τι γίνεται. Την κάνει 50% διεκδικήσιμη, έτσι 50 να τη χάσεις και 50 να την πάρεις.
1: Ναι, ναι.
14: Αλλά είναι μηδέν το ρίσκο με το αμυντικό. Όταν πίσω έχεις την άμυνα, το Μπρούνο καινούριο, το Σάλιακα καινούριο, το Τερματοφύλακα καινούριο, το Σέντερ Μπακ, το Μιχάλιο, πώς το λένε, και τους δώσεις να αλλάξουν μπάλα, την έχει κλέψει ο αντίπαλος. Ναι. Θέλω να πω, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει. Εγώ θα σεβαστώ την απόφαση του Μανά, γιατί αυτός πληρώνει. Απλά εγώ λέω ότι για μένα δεν έγινε το σωστό και βλέπω τώρα η απόφαση έχει ληφθεί προκαιρού. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας δεν πήραν και μεταγραφές τώρα τελευταία. Θέλω να τις πάρουν με τον καινούριο προπονητή. Συμφωνώ και εγώ για τον Περέιρα θα πάει. Γιατί τον Περέιρα τον έφαγε ενώ έσωσε την Νότιγχαμ και εγώ γέλαγα να τον πήρε, αλλά τον είδα ήταν ικανός με την Νότιγχαμ. Και ίσως σου το χρωστάει. Και
1: δεν έφυγε από την Νότιγχαμ με.
14: Μα δεν έφυγε. Ένα λεπτό τώρα. Πήρε τον άλλο τον αντικατέστησε. Ναι, δεν έφυγε από την Νότιγχαμ.
1: Όχι, δεν τον έδιωξε από την Νότιγχαμ.
14: Μα τον έδιωξε. Ένα λεπτό τον έδιωξε. Έκανε. Αν τον αντικατέστησε.
1: Αλλά δεν ήταν έναν άλλο
14: τον ήταν αποτυχημένος. Δεν ήταν αποτυχημένος. Την έσωσε την Νότιγχαμ.
1: Και
14: στην Ευρώπη πήγε καλά.
1: Από ό,τι μαθαίνω είναι και πολύ φιλικές οι σχέσεις τους.
14: Όχι, είναι και γάτο. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι αυτά που και κάνει τότε στη λεωφόρο μέσα όταν λέμε για προκλήσεις τώρα. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Με στη λεωφόρο. Είναι, δεν μασάει λέει για Πορτογάλος, ενώ τους έχω για Μαλαμούκους και τους Ισπανούς ανθρώπους. Δηλαδή, πόσο λέω με την Λίμπαρ, είναι σε κλησίας άνθρωπος. Αυτό δηλαδή του, εγώ τον ήθελα να είναι Λουτσέσου στην αλήθεια που λέει ο λόγος. Όλα τα λατάκια με την Λίμπαρ, αλλά για μένα τσάμπα τον τρώνε. Αλλά τι να κάνουμε,
1: αυτή είναι η μοίρα του προπονητή.
14: Όταν αποφασίσει τα αφεντικό, ναι, συμφωνώ, πρέπει.
1: Αυτή είναι η μοίρα του προπονητή. Δεν διώχνεις 25 παίχτες για να κρατήσεις τον προπονητή, διώχνεις τον προπονητή.
14: Ναι, να πω κάτι τελευταίο, ότι εγώ τον έχουν, τον δαγκώνουνε το Μαρινάκι, να το πω έτσι, γιατί είμαι χαρακτισμένος από τότε που βγει ο Σάμπας μέσα.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, που είχε την αγάπη, την Άδωνη ο Σάμπας, καθόταν είχε το ψώνιο και έτιανε τον ποδοσφαιριστή που δεν έπαιζε καλά. Και του λέγε ήσουν ένα καλύτερο στο γηπέδι, το ανέβαζε το ηθικό.
1: Μα και
14: ο Σάββας που έβαζε λεφτά από την τσέπη του, δεν πήγε πάρει φράγκα από τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν είχε και ανάγκη κιόλας.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, αλλά εδώ τώρα έχουν φέρει σε 3 χρόνια ο Καραπαπάς, όλους τους βάζω εγώ μέσα, όπως το λένε ο διευθυντής σου.
1: Ο Κοβάσεβιτς.
14: Λοιπόν, έχουν φέρει 30 παίκτες, έτσι. Και οι 5 είναι πετυχημένοι, 25 αποτυχημένοι. Φύγανε. Αυτά είναι εκατομμύρια όλοι. Φύγανε.
1: Ναι, ναι.
14: Για αυτοί κάποιους τους επιλέξανε. Δεν πρέπει να φύγουνε. Δεν μου αρέσει.
1: Ναι, κάποια στιγμή και ο...
14: Που αντικατέστησε τώρα που πρόσθεσε το μπουκούντι αυτό που το λένε δύο που πρόσθεσε. Έτσι.
1: Mm.
14: Πρέπει να φύγουνε, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ τώρα φέρνεις 10 παραγωγούς εκεί. Καινούριους.
1: Όχι, όταν δεν μπορεί να δίνεις συνέχεια.
14: Μα εσύ να σου πω κάτι, φέρνεις 10 παραγωγούς έτσι, και του λες θέλω να μου κάνει το 10% και σου κάνουν 2%. Τους αλλάζεις, μάλλον τους έφερε κάποιος μάνατζερ. Τους αλλάζεις, τους έφερε κάποιος μάνατζερ, ας πούμε, τους αλλάζεις το μάνατζερ. Δεν πρέπει να τους αλλάξεις, ξέρω τι θα κάνεις. Δηλαδή στον Ολυμπιακό δεν γίνεται αυτό, ήδη να φύγει κανείς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα ότι δεν γίνεται.
14: Όλοι, δηλαδή, τώρα,
1: αυτό είναι το πρόβλημα ότι δεν γίνεται.
14: Και
1: η ερώτηση είναι για ποιο λόγο δεν γίνεται.
14: Γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο. Ο Μεντιλίμπαρ φταίει, αυτός φταίει, ο άλλος φταίει. Αυτό μου τη δίνει. Διώξε, ξύλωσε τους όλους και το Μεντιλίμπαρ μαζί.
1: Ναι.
14: Δεν γίνεται δηλαδή. Γιατί
1: να φταίει ένας. Δεν γίνεται να φταίει ένας.
14: Δεν γίνεται εκτός αυτό ο Μαρινάκης τώρα όμως με το ψώνιο που έχει και με την Νότιχαμ και το ένα και το άλλο έμπαινε να τα παρακολουθήσει όλα ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν,
14: δηλαδή ενημερώνεται.
1: Πάμε παρακάτω. Να πάμε στο
14: ποσοστό.
1: Να είσαι καλά.
14: Yeah.
1: Ακούμε τον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι ο επόμενος. Μα ακούμε τον επόμενο. Νίκο, είμαστε κομπλέ. Ακούμε. Παρακαλώ.
15: Εγώ είμαι Γιάννης από τον δρόμο.
1: Ο Γιάννης από τον δρόμο, ναι.
15: Ναι, έχουμε μιλήσει. Τι να πω τώρα εγώ με τον Χάρη, τα είπε όλα εδώ ο φίλος ο Χάρης. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω κάτι, επειδή ακούω το σταθμό από τότε που βγήκε ο Θέμης και είμαστε με το Θέμη εμείς και μιλάμε στο Θέμη. Δεν μιλάμε σε κανένα σταθμό.
1: Ναι, ναι.
15: Όταν μιλάς και σε άλλα κανάλια και ακούγεσαι, γιατί πιο πολύ εγώ κάνω το επάγγελμα του ταξιτζή και ακούω σταθμούς, αλλά δεν μιλάω σε κανέναν άλλον.
1: Mm-hmm.
15: Έρχονται και ζητάνε προστασία από αυτό το σταθμό. Γιατί λοιπόν να τα ακούτε εσείς σαν Δήμος Τσαπαλιάρης όλα αυτά τα προβλήματα, ενώ από τη στιγμή που όταν βγάζετε γραμμές να πηγαίνουν και να μιλάνε σε άλλα κανάλια. Δηλαδή νομίζουν κάποιοι σταθμοί, όχι δεν είπα για το τελευταίο τηλεφώνημα, για κάποια που γίνανε περιστατικά. Δηλαδή νομίζουν ότι εσείς σαν Δήμος Τσαπαλιάρης και σαν Ιντερ Βέτεν θα τους λύσετε όλα τα προβλήματα και ότι όλα γυρνάνε πίσω από τον εαυτό τους. Θέλω να πω ότι καταρχήν πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συνδρομητών, έτσι, γιατί εμείς το θελήσαμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
15: Όταν δεν βγάζετε εσείς γραμμές, πιο πολύ από εδώ και χωρίς να παρεξηγηθώ, πηγαίνουν σε άλλα κανάλια και έρχονται εδώ πέρα και λένε ότι... για τους άλλους ότι είναι υποκριτές, ότι εμένα μου είπε αυτό για αυτό και για αυτό. Γιατί ζητάνε προστασία από εσάς, ενώ όταν εσείς δεν βγάζετε γραμμές πάνω και μιλάνε σε άλλους. Αυτό το θεωρώ.
1: Εντάξει,
15: εγώ
1: να σας πω κάτι, είναι δικαίωμα επειδή το ραδιόφωνο έχει ή κουμπάκια που γυρίζουν ή κουμπάκια που τα πατάς. Ο καθένας έχει επιλογή και όταν συγγνώμη, δεν βρει αυτό που θέλει ή δεν περάσει αυτό που θέλει, γιατί πολλές φορές κάποιος κάθεται και γίνεται ακροατής επειδή μπορεί και περνάει αυτό που έχει μια στο κεφάλι του, δηλαδή το μυαλό πολύ τη λύκη
15: του. Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
1: Οι περισσότεροι ακροατές Συγχώρεσε με για λίγο. Οι περισσότεροι ακροατές θεωρούνται μυαλοπολιτές.
15: Ωραία.
1: Οι περισσότεροι. Και οι κατασταλαγμένοι ακροατές θα πούνε δύο κουβέντες, θα πούνε τη γνώμη τους, την άποψή τους και μέχρι εκεί. Γιατί δεν έχει υποχρέωση κάποιος να ακούσει ή να πει κατηγορίες για άλλον.
15: Ναι.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός πηγή. Θα μιλήσω μόνο για την ομάδα μου.
15: Ωραία,
1: δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα στεναχωρηθώ εάν χάσει η ΑΕΚ, αλλά ούτε και θα χαρώ.
15: Ωραία.
1: Είναι αδιάφορο.
15: Θα το σταματήσω εδώ γιατί εγώ γελάω με αυτούς. Γιατί προφανώς ακούμε και σταθμούς, αλλά μερικοί όπως είπε ο Χάρης μιλάμε σε ένα σταθμό και δυστυχώς θα πάμε όλοι σε ένα μοντέλο που εσείς ξέρετε καλύτερα συνδρομητών. Γιατί εμείς το αναζητάμε, λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
15: Ο Μαρθελίνιο είναι αυτός που ήταν στη Βιγιαρεάλ, έτσι δεν είναι, που λένε.
1: Ναι.
15: Αυτός είχε παίξει καλή μπάλα με την, με την Athletic Bilbao.
1: Ναι.
15: Είναι πριν 3 χρόνια, μετά πήγε στη Μαρσέγ και έκανε μια μέτρια πορεία που τον απέκλεισε και ο Παναθηναϊκός. Και τώρα ξανά έδωσε πάλι σωστά στοιχεία και έπαιξε σωστή μπάλα με τη Βιγιαρεάλ, αλλά όπως λέτε δεν είναι και δυνατόν να έρθει αυτός στον Ολυμπιακό.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω θα είναι άλλος Βάσκος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα ξεφύγει, θα ξεφύγει από αυτή την σχολή.
15: Ο Περέιρα δηλαδή τον είχαμε, είχε πάει και στη Φενέρ Μπαξέ, τον είχε και στην Νότιχα.
1: Ναι,
15: και...
1: τον Ολυμπιακό όταν έφυγε πήγε στη Φενέρ και από τη Φενέρ μετά κάποια στιγμή τον πήρε ο Μαρινάκης στην Νότιχα. Και τον αντικατέστησε με τον καινούριο που τον αντικατέστησε. Χωρίς να χαλάσει τη σχέση του βέβαια μαζί του.
15: Κοιτάξτε, ο Περέιρα όπως και ο Πορτογάλη έχουν ένα στυλ παιχνιδιού.
1: Είναι δοκιμασμένος. Όχι, είναι δοκιμασμένος. Έχει αυτή την, το τζαγανό, είναι ποδοσφαιρόφατσα.
15: Κύριε Δήμο, για όλους Ολυμπιακός μένει εδώ πέρα. Υπεράνω προέδρων, υπεράνω προπονητών.
1: Μα Ολυμπιακός, όταν είσαι Ολυμπιακός, Ολυμπιακός πάνε πάνω όλα. Όταν είσαι Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός. Οι πρόεδροι. Και όλοι αυτοί που διοικούν κάποια στιγμή φεύγουν, έρχονται άλλοι. Ο Ολυμπιακός σαν ιδέα ομάδα, ο Παναθηναϊκός σαν ιδέα ομάδα, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, όλοι μένουν. Βλέπεις ότι έχουν περάσει δεκάδες πρόεδροι και ιδιοκτήτες. Οι πιο καινούργοι ούτε καν ξέρουν τα τεκτενόμενα της εποχής εκείνη. Πάντα ξέρουν.
15: Μόνο φιλαθλωσμένη και ιστορία. Που μεταλαμπαδεύεται από σώμα σε στόμα, χωρίς τώρα έχουν βγει και τα social media και αυτά συνεχίζουν την πορεία του. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, στον δεύτερο. Στον επόμενο.
16: Γεια σας.
1: Γεια σου.
16: Κύριε Δήμο.
1: Γεια σας.
16: Είμαι ο κύριος Θανάσης από Αγίου Θοδόρης.
1: Γεια σας, κύριε Θανάση.
16: Τι κάνετε?
1: Ωραία, πολύ καλά.
16: Πάντα καλά. Άκουσα τον πρόλογο σας. Αυτές τις μέρες και έχετε πει ωραία πράγματα, θα προσπαθήσουμε να σεβόμαστε ένας τον άλλον και συμφωνώ απόλυτα γιατί εγώ πάντα σέβομαι και ποτέ δεν μιλάω εναντίον του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τέτοια για να προκαλώ. Ποτέ. Βλέπω όμως, κοιτάξτε θα σας πω, σήμερα πήρε ο Γιώργος από τον Ορδίνο, ήταν άψογος. Δεν μίλησε άσχημα για κανένα Παναθηναϊκό. Μετά πήρε ο κύριος από τον Πλαταμόνα, κύριο Βασίλης. Δεν μίλησε για κανένα Παναθηναϊκό. Σεβαστήκανε αυτά που είπατε. Πήρε πριν λίγο κάποιος κύριος, Μιχάλης νομίζω το λένε. Και αυτός λοιπόν δεν σεβάστηκε τίποτα. Και προτίμησε λοιπόν να πει αυτά που είπε. Ότι αυτοί οι τύποι για μας δηλαδή, όχι εμένα, εμένα δεν μπορεί να πει τίποτα και εμένα και εγώ δεν βρίζω, δεν λέω τίποτα. Ούτε και άλλοι βρίζουν, αλλά με τους αμαρτύρους θα είχε. Ότι αυτοί είναι πάντα οι χειρότεροι φιλαθλοί του και θα καταλάβετε και εδώ τους μάθετε και τώρα και τέλος. Γιατί ξεκινάει πάλι ενώ είπατε εσείς.
1: Όχι, δεν είπε συγκεκριμένα. Είπε κάποιος, αν βάλετε τις εκπομπές ένα μήνα πριν και ακούσετε και κάνετε θα δείτε ότι εγώ μπορώ να κάνω και με το λύκο. Γιατί μπορώ να ημερώσω και το λύκο. Έχω τη δύναμη να ημερώσω και το λύκο.
16: Αυτός.
1: Εγώ. Άρα λοιπόν, ανάλογα πώς σου φέρεται ο καθένας,
16: Ναι.
1: Σου αναδεικνύει τον καλό σου ή τον κακό σου χαρακτήρα.
16: Ναι.
1: Εγώ δεν δίνω δικαιώματα σε κάποιους να όχι βγάλουν τον κακό τους χαρακτήρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω.
16: Θα μάθετε, λέει, θα καταλάβετε, κάτι έλεγε πολύ άσχημα πράγματα, το οποίο ήθελα να ενημερώσει εσάς.
1: Ναι,
16: γιατί κάνουμε.
1: Δεν με πειράζει. Εγώ δεν χρειάζομαι ενημέρωση. Εγώ δεν χρειάζομαι να ακούσω κανέναν.
16: Είδατε, αυτά δεν έλεγε όμως.
1: Ναι, δεν χρειάζομαι να ακούσω. Ναι, δεν χρειάζομαι να ακούσω κανέναν.
16: Ναι, μπορεί μου αυτά, γιατί εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα, 10 χρόνια μεγαλύτερος.
1: Ναι, ναι.
16: Εσύ είσαι, ας πούμε, το 60 γεννηθείς,
1: ναι,
16: έτσι.
1: Ναι, ναι.
16: Εγώ είμαι το 50.
1: Ναι, ναι.
16: Άρα είμαι 10 χρόνια. Έχω δει τον Ολυμπιακό το 60. 1960 τον έχω δει.
1: Έχετε δει και τη Φουρνιά Γουλανδρή, ναι, τότε.
16: Ναι, ναι, αλλήμωνο καλέ. Στον Πειρά ήμουν εγώ, ναι, όλα μου τα χρόνια που είχα μαζί στο τέντρο του Πειρά της Τζαμαδού, αν ξέρεις που πειρά.
1: Βέβαια την ξέρω, ασφαλώς.
16: Τζαμαδού ήμουν εγώ 35 χρόνια στο μαγαζί που είχαμε, το αδερφό μου.
1: Εμείς είχαμε και φίλο με κατάστημα στην Τζαμαδού, με ναι, λευκά είδη και...
16: Με λευκά είδη, ναι, το Βζαράκι ή το Παρατινό.
1: Το Λεγάκης λεγότανε.
16: Α, ο Λεγάκης, ναι.
1: Και
16: ναι,
1: μετά,
16: ναι,
1: και ναι, μετά ανοίξαμε ένα κατάστημα στα παλιά, εκεί τώρα δεν είναι κατάστημα, την Πειραιώτισσα, ναι, την ξέρετε την Πειραιώτισσα.
16: Τι?
1: Την ξέρατε, την Πειραιώτισσα, ένα νυχτερινό, ναι, κέντρο φαγητό και μουσική.
16: Ναι.
1: Τώρα βέβαια έχουν κατεδαφιστεί όλα εκεί στο
16: Μουλιά. Ναι, κάτσε όπως άλλη μάλλη, δεν είναι Πειραιώτισσα.
1: Όχι, εδώ πάνω. Εκεί που γίνεται το παζάρι, που είναι από όπου ξεκινάνε τα μακρά τείχη.
16: Α, δεν κατάλαβα, ναι.
1: Κάτω. Εκεί που ήταν το καρπούζι, ναι, εκεί που ήταν όλα τα της, ναι, εποχής του δεκαετίας του
16: 90. Ναι, κατάλαβα. Ναι,
1: εκεί είχαμε ένα μεγάλο μαγαζί, 2.000 ατόμων. Το οποίο μετά, λόγω του ότι ήταν αρχαιολογικός χώρος.
16: Εκεί που ήταν τα αρχαιολογικά.
1: Τα μακρά τείχη, ναι. Εκείνο είχαμε το. Ήταν η Πειραιώτισσα.
16: Εκεί τελείωνε η πύλη από πάνω, εκεί τελείωνε η οδός πύλης.
1: Ναι, ναι.
16: Εκεί που λέγαμε τη γούβα του Βάβουλα, πιο πέρα λίγο που λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
16: Είναι έτσι, η γούβα του Βάβουλα λέγαμε εκεί, ναι, τότες. Ναι. Βέβαια, τα ξέρω καλά αυτά τα πράγματα, δεν ήμουν μακριά από την Χάμουνα, την Τζαμαδού τώρα.
1: Ναι.
16: Εκεί ήταν, όλα τα χρόνια ευαγγελίστηκε εμένα. Εκεί στο γεροκομείο απέναντι, στο καφενείο πηγαίναμε. Λοιπόν, και μίλησε αυτό λοιπόν ο κύριος και είπε πάλι μορφή και
1: ναι, ναι, ας πάμε κύριε Θανάση, ας πάμε παρακάτω.
16: Αλλά,
1: και μερικές φορές.
16: Μιχάλη μου, εσύ είσαι ατυρότερος τελικά.
1: Μερικές φορές.
16: Γιατί είναι Μιχάλη, ξεκινάς πάλι και λες τέτοια πράγματα.
1: Μερικές
16: γιατί φορές. Γιατί να μην είσαι η κομπή να ηρεμίζει και να μην είσαι εσύ τέτοια πράγματα που το ξεκίνησες εσύ σήμερα, ρε αγόρι μου.
1: Μερικές φορές το αγρίμι, το ηρεμεί. Σιγά σιγά.
16: Και τι να τα πεις αυτά. Δεν μπορεί να κάτσει.
1: Θα έρθει. Δεν νομίζω ότι ήταν από κακή διάθεση. Μπορεί και στην ρήμη του λόγου, τη ρήμη του λόγου και μπορεί και εν πάση περιπτώσει σε ένα ξέσπασμα. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία.
16: Του δίνουμε 100 ευκαιρίες να πάρει, αλλά αυτά που
1: ελπίζω.
16: Ποιο είναι αυτός.
1: Ελπίζω να έχουμε όλους αυτούς, να τους έχουμε στην παρέα μας. Εγώ τους θέλω όλους.
16: Μακάρι, να μιλάμε
1: τους θέλω όλους και να μιλάμε,
16: και
1: να δίνουμε και τα ραντεβού μας για να βρισκόμαστε. Εμείς κατά καιρούς, να ξέρετε, κάνουμε διάφορες συγκεντρώσεις. Μαζευόμαστε, ναι, όλοι οι συντελεστές του σταθμού. Διαλέγουμε ένα κέντρο, είτε στη Χασιά, είτε προς το Μαρούσι. Έχουμε 2-3 κέντρα φίλων που έχουν εξαιρετικό φαγητό και εξαιρετική.
16: Ωραία.
1: Και δίνουμε εκεί ραντεβού. Όποιοι έρθουν, τρώμε, πίνουμε, βρισκόμαστε, μιλάμε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε πια σε μια κατάσταση αλληλοϋποστήριξης. Εσείς μας στηρίζετε.
16: Τα λάδια είναι αλλιώς. Άκου Δήμο μου. Εγώ που πάω στο καφενείο του χωριού σε Αγίου Θεοδωρών.
1: Mm-hmm.
16: Σήμερα ήμουνα κάτω.
1: Ναι.
16: Έκατσα μια ώρα. Είναι Παναθηναϊκοί, είναι Ολυμπιακοί. Δεν κάνουμε έτσι.
1: Ναι.
16: Το καταλαβαίνεις. Δεν μιλάμε δηλαδή. Λέμε πώς πήγε. Άσα, χάλια λέμε. Ξέρω ένα τον άλλον. Τίποτα, τελείωσε.
1: Ναι, εντάξει.
16: Δεν διακονόμαστε.
1: Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Αυτή είναι. Λοιπόν, κύριε Θανάση, επειδή έχουμε και άλλους σχήμα και δεν έχουμε πολύ
16: χρόνο... Λέγασε
1: και
16: ποδοσφαιρικά, δεν λέω τίποτα, θα δούμε. Θα δούμε εντάξει, τώρα τα κάνουμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
16: Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ που πήρατε. Και όλα αυτά.
1: Σας ευχαριστώ.
16: Να είστε καλά.
1: Πάμε ένα γρήγορο τηλεφώνημα. Γρήγορο. Με ακούμε.
17: Να, καλησπέρα.
1: Απλώς θα σου πω μονάχα όταν σου πω ότι πρέπει να σταματήσουμε, γιατί είναι η ώρα για τα μηνύματα. Θα περιμένεις ναι. Και θα συνεχίσεις. Σε ακούμε.
17: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
1: Σε ακούω.
17: Λοιπόν, η αιτία που παίρνω καταρχάς πρώτη φορά σε ακούω.
1: Ναι, ναι.
17: Είμαι κι εγώ από τους ανθρώπους που ακούμε σχεδόν κάθε μέρα τον αγαπητό Θέμη.
1: Mm-hmm.
17: Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι η αιτία που έκανα να πάρω τώρα τηλέφωνο. Είναι κάποιος ο οποίος γύρισε ότι όσοι παίρνουν τηλέφωνο είναι υποκριτές. Και ότι δεν είναι δηλαδή αυτό που προσπαθούν να δείξουν και είναι κάτι άλλο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια κρίση, την οποία κρίση μπορεί να την έχει ο καθένας.
17: Εγώ θα αναφέρω κάποια άτομα. Ο κύριος Θανάσης.
1: Όταν λες κάποιος είναι υποκριτής, δεν είναι μομφή. Είναι κρίση. Η μομφή θα ήταν να πεις είναι απατεώνας, είναι κλέφτης.
17: Είναι καλή, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.
1: Ναι.
17: Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό ήταν μια υπόδειξη προς εμένα για να ότι κάποιοι... εγώ δεν χρειάζομαι υπόδειξη, ξέρω ποιος και τι.
17: Ακριβώς.
1: Η εμπειρία μου, τα χρόνια μου μπορούν να καταλάβουν αν κάποιος είναι υποκριτής, αν κάποιος είναι ψεύτης, αν κάποιος είναι κακόβουλος.
17: Σωστά, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια ηλικία και έχει ζήσει κάποια πράγματα, αυτό το καταλαβαίνει.
1: Ναι.
17: Αλλά
1: να διακόψουμε, να διακόψουμε για λίγο και θα επανέλθουμε. Ναι, ναι. Περίμενε στη γραμμή σου.
17: Πάμε. Ναι, περιμένουμε.
1: Πάμε.
18: Sports 94,3.
19: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
20: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
21: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
18: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
1: Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μισάωρο. Θα παρακαλέσω μονάχα να είστε λίγο σύντομοι για να ακουστούν και περισσότεροι, διότι έχει κατακλειστεί το τηλεφωνικό κέντρο από τηλέφωνα και είναι κρίμα να παίρνει κάποιος και να μην μπορέσουμε να τον βγάλουμε. Σας ακούω. Συνεχίζουμε.
17: Έλα, δίνουμε.
1: Ναι, ναι.
17: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο σε αυτό το σταθμό και σε όσους άλλους σταθμούς παίρνουν.
1: Επειδή έχω απάντηση από το Γιάννη που το είπε, λέει, δεν είπα η λέξη υποκριτές. Υποκριτές ήταν σαν ένα απάντηση, είπα ότι μας λένε υποκριτές και σαν ένα τηλέφωνο το προηγούμενο δεν ήταν για τον Κώστα και για όλους που ακούνε εδώ, το παρεξήγησε.
17: Δεν είναι για μένα, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ωραία,
17: Ο κύριος είναι ο Κητός, ο κύριος Θανάσης, εγώ και κάποια άλλα άτομα.
1: Ναι, ναι.
17: Οι υπόλοιποι αυτοχαρακτηρίζονται από μόνοι τους.
1: Ναι, ναι.
17: Δηλαδή το τι κάνει ο καθένας και το πόσο προκαλεί, γιατί άλλο η καζούρα και άλλο να προκαλεί και να δημιουργεί κάποιες καταστάσεις.
1: Μα, το ξέρω. Μα, και εδώ ο Γιάννης δείχνει την καλή του διάθεση. Βλέπεις ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καλή διάθεση και έχει σεβασμό στον εαυτό του, κατευθείαν απαντάει για να, για να, να λυθεί κάθε παρεξήγηση.
17: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και ήθελα να πω και το τελευταίο, χαρούμενος για την ομάδα, πώς το λένε, για την Παρί. Είμαι οπαδός της συγκεκριμένης ομάδος που σήκωσε ένα ακόμα κύπελο και ήθελα να πω και κάτι για τον Ολυμπιακό προσωπικά. Δεν θα του βγει σε καλό. Εγώ έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Εάν αλλάξει προπονητή αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα από ότι αν δεν αλλάξει. Θα είναι καλύτερα. Γιατί, γιατί κάθε καινούριος προπονητής που έρχεται, εφόσον του πάρει και, του πάρει παίχτες ο πρόεδρος ή γενικώς η διοίκηση, σαφώς θα είναι καλύτερα από ότι πριν. Εγώ πιστεύω ότι με την αλλαγή της. Με την αλλαγή του προπονητή, πάντοτε επέρχεται μια ηρεμία. Αν αυτή την ηρεμία μπορέσει ο καινούριος προπονητής και την εκμεταλλευτεί, κάνει δουλειά. Βλέπεις πώς εκμεταλλεύτηκε ο Κόντης στον Όφι την, αυτή την ανακατοσούρα που υπήρχε με τον προηγούμενο προπονητή. Πήγε εκεί ήρεμα, έβαλε κάτω με τη δουλειά του τους παίχτες, πήρε παίχτες από τον Ολυμπιακό, πώς το λένε, τον Θανάση. Κράτησε, δούλεψε και να το αποτέλεσμα.
17: Ναι, είναι άλλο τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άλλο Όφι, έτσι.
1: Ναι, όχι, άκου, η φιλοσοφία είναι η ίδια. Όταν ένας προπονητής καινούριος έρχεται, αν μπορέσει και εκμεταλλευτεί αυτό το χρόνο που του δίνεται, θα παράγει έργο.
17: Εγώ προσωπικά για την ομάδα μου, το Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, αυτό που τους λείπουν αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός στερείται από δεκάρι, δεν έχει δεκάρι. Ο Ολυμπιακός το ίδιο, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φορτούνης.
1: Μα τον Αντίνο γιατί τον πήρε?
17: Ο Αντίνο δεν είναι δεκάρι.
1: Γιατί τον πήρε? Αυτός ο παίχτης, αξίζει τα εκατομμύρια κατά σένα που δαπανήθηκαν?
17: Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν αξίζει 10, 20, 5, δεν ξέρω πόσο τον πήρανε. Αλλά στον αγώνα το συγκεκριμένο, το προχτεσινό, με μια έτσι σκληροτάχυλη ομάδα, έδειξε το παιδί που ψόφισε μετά το 70-75.
1: Μα ήταν και δεν ήταν και καλός. Γιατί και το πρόβλημα δεν ήταν και καλός.
17: Είναι και νωρίς, Αύγουστος μήνα να απαιτούμε. Έτσι, από όλους.
1: Όχι, δεν απαιτούμε, αλλά βλέπουμε και πόσο μπορεί να είναι όριμος ένας παίχτης. Κοίταξε, οι νέοι παίχτες, απεδείχθηκε και στους παίχτες και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οι νέοι παίχτες δεν έχουν την οριμότητα να διαχειριστούν το σώμα τους και τη δύναμή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπεις, βλέπεις πόσο χρονών είναι ο Ρονάλντο. Και επειδή ξέρει να διαχειριστεί το σώμα του, τους μυς του, τη δύναμή του.
17: Αυτό είναι φαινόμενο, δεν υπάρχει άλλο.
1: Το ίδιο είναι και ο Μέση. Το ίδιο ήταν. Δηλαδή, οι μεγάλοι παίχτες που έχουν από πίσω τους ολόκληρο συνεργείο, το λέω εγώ, να τους συντηρεί, βλέπεις ότι ποτέ δεν υστερούν. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
17: Να έρθουμε όμως στα δικά μας τα επίπεδα και ό,τι σε επίπεδο Μέση και Ρονάλντο.
1: Εντάξει, ωραία. Αλλά εδώ δεν γίνεται σωστή διαχείριση των παιχτών.
17: Για την ΑΕΚ δεν μπορώ να φέρω γνώμη, δηλαδή περιμένω. Αλλά αυτή τη στιγμή με αυτά
1: αυτό που είδαμε χθες με την ΑΕΚ έχει χτυπήσει μεγάλο καμπανάκι. Πρέπει να χτυπήσει μεγάλο καμπανάκι.
17: Το ήθελε πιο πολύ ο Όφη, εγώ πιστεύω. Κατάφερε και γύρισε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ΑΕΚ.
1: Ο μόνος που στεναχωρήθηκε χθες, εκτός από τον πρόεδρο που αναγκαστικά στεναχωριέται, ήταν ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος περίμενε να πάρει αυτό το τελευταίο του ουσιαστικά κύπελο, γιατί δεν νομίζω.
17: Συμβαίνει και με άλλους παίκτες αυτό και πολύ πιο ανώτερο. Σίγουρα θέλει να τελειώσει την καριέρα του.
1: Ήθελε να πάρει και αυτό το κύπελο.
17: Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά
1: λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μονάχα, γιατί με ειδοποιούν ότι είναι γεμάτο το τηλεφωνικό
17: κέντρο. Καλή συνέχεια, παιδιά, θα τα πούμε.
1: Γεια σου. Πάμε στον επόμενο.
0: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
1: Γεια σας.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είμαι από τα Βόρεια Προάστια.
1: Γεια σας Κωνσταντίνε.
0: Εσείς δεν ήσασταν το βράδυ της Τρίτης μέχρι τις 2 μετά το αγώνα του Ολυμπιακού στο τηλέφωνο?
1: Ναι.
0: Ωραία. Είχαμε μιλήσει εκεί τη μέρα, σας είχα πει για το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε ότι φεύγει και λοιπά. Ήθελα να πω το εξής λοιπόν. Καταρχήν να πούμε για το χθεσινό το αγώνα του Όφη. έχει γίνει ένα σπάνιο φαινόμενο. Το σκορ ήταν 2-2 και στα απέναντι ήταν 5-4.
1: Ναι.
0: Άρα Όφη έβαλε 7 γκολ, τα 5 με πέναντι και τα 6 τα βάλανε η ΑΕΚ, τα 4
1: ναι, ναι, ναι.
0: με πέναντι και τα 2 κανονικά. Άρα 7-6. Τα έχουν βάλει τα γκολ όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πρώην. Δηλαδή, 2 ο Κοστούλας, ο Μπάμπης, ένα πέναντι και ένα κανονικό. 2 ο Αμβρούτσος, ένα πέναντι και ένα 4. Συν το Μπουχαλάκι στο 5ο και ο Αθανασίου που είναι σε δανεικός εκεί, το 6ο. Έχουν βάλει λοιπόν 6 πρώην παίκτες, 5, μάλλον 4 παίκτες του Ολυμπιακού. 3 που ήταν και ένας που είναι τώρα δανεικός εκεί στον Όφη ή με συμβόλαιο τέλος πάντων, όποτε θέλει ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Έχουν βάλει, είναι ρεκόρ Γίνες αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που έγινε χθες. Δεύτερον, ήθελα να πω ότι να φύγει και θα φύγει βέβαια με την Λίμπαρ, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι. Δηλαδή να γίνει μια τομή στις μεταγραφές.
1: Πρέπει να αξιολογούνται κάθε μεταγραφή καλύτερα, καλύτερα και να μην γίνονται μεταγραφές για να γίνουν να ικανοποιήσουν το Ολυμπιακό συνέστημα ή τον εγωισμό τον Ολυμπιακό ότι πήραμε τον τάδε παίχτη ή τον Δίνα. Ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό πάσχει από καλή αξιολόγηση μεταγραφών. Πολλές φορές δεν αγοράζει αυτό που χρειάζεται και αγοράζει κάτι το οποίο δεν το χρειάζεται. Είναι πάρα πολλοί παίκτες που δεν χρειάζονται.
0: Γίνεται λάθος προγραμματισμός εκεί και λάθος επιλογές παιχτών. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Για μένα ο πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρέπει να κάνει μια τομή. Άμα κάνει τα ίδια όπως κάνανε και οι προηγούμενοι, είτε τεχνικοί διευθυντές είτε κλπ, θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Ναι, ναι. Είναι ο νόμος του Μέρφη, ας πούμε. Με τη Λίμπαρ έκανε τα ίδια λάθη.
1: Με τα ίδια σχέδια, ίδιο σπίτι χτίζεις. Με τα ίδια σχέδια, ίδιο σπίτι.
0: Καλύτερες επιλογές. Βλέπετε τώρα ότι παίχτες που είναι χαμηλού, δηλαδή το Στάνιτς, πήγαιναν να δώσουν 9 εκατομμύρια να πάρουν το Στάνιτς. Μα τον είχε η τόπολα αυτή, η Σέρβικη που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Και μπορούσε να τον πάρει με 500.000 που τον πήραν οι Βούλγαροι. Θα τον πληρώσει 50 φορές πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λάθη αυτοί οι μεταγραφές. Αυτές είναι οι μεταγραφές της πλάκας για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως εγώ συνιστώ να μην πιστεύετε. Σας συνιστώ να μην πιστεύετε τα μεγάλα νούμερα. Άλλο τι γράφονται και άλλο τι μπαίνουν στην τσέπη του.
0: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι είναι πεταμένα εκατομμύρια. Εγώ θέλω ο Ολυμπιακός να κάνει έξυπνες μεταγραφές με λίγα λεφτά να παίρνει καλούς παίχτες.
1: Ναι, εμένα προσωπικά και σας συνιστώ να μην σας ενδιαφέρει και εσάς, δεν με ενδιαφέρει πόσα θα χαλάσει για να πάρει ή λίγα ή πολλά. Εμένα με ενδιαφέρει τους παίχτες που θα αγοράσει κάθε ομάδα ο πρόεδρος να είναι παίχτες καλοί, να είναι παίχτες πάνω από το μέτριο. Αν είναι να πάρεις έναν μέτριο παίχτη ξένο, καλύτερα να πάρεις έναν Έλληνα. Πάρε έναν Έλληνα. Να αναδείξεις και τον Έλληνα.
0: Δηλαδή η ομάδα θέλει ένα εξάρι και ένα οχτάρι που να είναι παραγωγική, να είναι δημιουργική, να είναι εκτελεστές.
1: Θέλει και ακραίο μπακ.
0: Να ξελασπώνω την ομάδα από τα χαφ. Όπως το έκανε ο Άκης ο Σωτήδης, ο Γιώτης ο Σαλουχίδης, ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης, τους θυμάστε εσείς.
1: Ναι, βέβαια, σωλός.
0: Οι οποίοι σκοράδα από πίσω. Ούτε ο Έσε βάζει γκολ ένα γκολ τη χρονιά, ας πούμε, ούτε ο Ντάνι Γκαρσία βάζει γκολ. Γι' αυτό η ομάδα κολλάει και είναι από 0 έως ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Θέλει λοιπόν ένα εξτρέμ που να σκοράρει πάλι. Δεν θέλουμε τριπλίτσες και φρουφρού και αρώματα. Θέλουμε δημιουργικούς και εκτελεστές. Συγγνώμη, είδατε ότι ο Ολυμπιακός με Λαραμπή και Ελκαμπή βάλανε 150 γκολ. 150 γκολ βάλανε αυτοί και παραπάνω. Και πόσα προβλήματα λύσανε στον Ολυμπιακό. Είδατε πόσα λύσανε. Είδατε τι προκρίσεις πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: είδατε ότι πάλι τα ίδια με τον Μαρτίνς. Έβαλε με τη Ρώσικη, την Κράσνονταρ. Έβαλε μέσα τον Λαραμπή, αλλαγή που τραυματίστηκε ο Γκερέρο και του βάλε γκολ μέσα σε 2 λεπτά. Και μετά το ξανακάθισε στον πάγκο και βάζει τον Γκερέρο. Και μετά ξεκίνησε ο Λαραμπή όταν ξαναμπήκε και τα σάρωσε όλα. Α πούμε, δεν άφησε τίποτα όρθιο. Τέτοιες παίχτες ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει για να νικήσει. Δεν παίζει για να αγωνιστεί.
17: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής. Ο Ολυμπιακός είναι για πάντα πρώτος. Δεν είναι ας πάρουν και άλλοι κανένα πρωτάθλημα. Όχι. Θα το παίρνουμε όσο μπορούμε. Δεν χορταίνουμε με τίποτα. Mm. Και δεν το λέω εγωιστικά. Θέλουμε να κερδίσουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Είναι ένα καινούριο πρωτάθλημα, ένα καινούριο κύπελο. Να παίζουμε στην Ευρώπη και να δημιουργούμε ευχάριστες εντυπώσεις στον κόσμο, να τον ευχαριστούμε, να κοιμάται ευχάριστα τα βράδια, να μην τον ανεβαίνει η πίεση, να μην βλέπουμε αλόκοτα πράγματα, να μην βλέπουμε τρελές ενδεκάδες, να μην βλέπουμε τον Ταρέμι τώρα να είναι έξω και το Γιάρμπος και να παίζει με έναν και μόλις έκανε την κούρσα ο Ελκαμπή, τραυματίστηκε και δεν μπορούσε μετά να συνεχίσει και έπιανε τα πόδια του και σοριάστηκε κάτω. Είναι δυνατόν να έχει τον Καρσία
1: καλά
17: μέσα,
1: που
17: τον
1: δεν
17: μέσα.
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα θα ήταν αν εκείνη τη στιγμή που έπεσε κάτω ο Ελκαμπή έλεγε αλλαγή. Δεν ξέρω ποιον θα έβαζε. Δεν ξέρω ποιον.
17: Αυτό. Δηλαδή... Είναι δυνατόν λοιπόν 17 ξένους και να μην έχει τον αρχηγό του Ιράν. Τον είδαμε στο Μουντιάλ και να μην έχει και τον Γιάρεμτσο, α πούμε. Του φέρνει Λιόν, α πούμε, και
1: πάρει τζάμπα.
17: Πιάσε του δύο παίχτε αυτού και πε, ελάτε εδώ. Αλλάζει το σύστημα με τον καινούργιο προπονητή. Θα παίζει με δύο κυνηγού. Αλλά θα παίζετε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, είσαι τρίτος, είσαι δεύτερος, είσαι πρώτος, είσαι τέτοιος. Θα παίζετε όλοι.
1: Ωραία, να ολοκληρώσουμε μονάχα γιατί, γιατί περιμένουν και άλλοι πολλοί. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσουμε.
17: Απλώς να τελειώνω. Να τελειώνω να πω κάτι. Και για τον Μαρσελίνο εγώ διαφωνώ. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Αν έχουν σκοπό να τον πάρουν, είναι λάθος.
1: Δεν νομίζω.
17: Τον είδαμε και με τη Βιγιαράλ, με τον Παναθηναϊκό. Τον είδαμε και στους Τζέρους. Δεν κάνουν αυτοί οι τύποι στον Ολυμπιακό.
1: Θα είναι κάτι καλύτερο.
17: Με μου άπτου κλπ. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλά,
17: καλό
1: να είστε καλά, καλό απόγευμα. Λέει ο Μάνος Ταραμόπουλος ότι ο Κρητικόπουλος και ο Τριαντάφυλλος, ο Ιβ δηλαδή, 102 γκολ μέσα σε μια σεζόν. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Για το Διονύση και τη Μάγκη. Που μου γράφει ότι ο Μαρινάκης ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση της ομάδος, γιατί δεν όλο το διάστημα λέει ασχολήθηκε με πολλοί ποδοσφαιριστές και όχι με αγορές και όχι αγορές με δανεισμούς. Η ομάδα φαινόταν πριν τη λήξη της σεζόν ότι έχει ανάγκη νέων παικτών, δεν έφερε καλούς παίκτες αφού ασχολούνται 45 γλάρι με τις μεταγραφές. Τα ίδια έκανε και με τον Μάρτιν. Το δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδρός σοφού. Πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε παρακάτω. Σας ακούω. Α, λοιπόν, τελευταία τηλέφωνα, θα πάρουμε τα τελευταία τηλέφωνα, το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, 210-220-5943, 215-215-5943. Υπενθυμίζω σε όλους ότι το βράδυ έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά την μετάδοση του αγώνα Anderlecht PAOK με εκφωνητή παρουσιαστή τον Στέλιο Στεριάδη, μια δουλειά από τον Λίμπερο 107,4 από τη Θεσσαλονίκη, είναι μια καινούργια συνεργασία και προσφορά, ο σταθμός είναι προσφορά και της Ιντερβέτεν. Επίσης το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα, μια υπέροχη θέα προς τον Εβοϊκό, μέσα στη φύση, με φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Χοτέλ Ανθιδών Estate, το φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του. Ιδανικό για εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονομήρια εκδρομή. 14 Αυγούστου έχει λαϊκό γλέντι με τη Βάσο Ζαουρή και στις 15 Αυγούστου ελληνική βραδιά με το Βαγγέλη Καλημέρη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους. Φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτά, κοκτέιλ και πολλά άλλα. Το Hotel Ανθιδών σας περιμένει να περάσετε καλά. Είπαμε λοιπόν πολλά, ακούσαμε πολλά, γεμίζουμε τις μπαταρίες κάθε φορά μέχρι την επόμενη, να έχουμε να λέμε, να έχετε να ακούτε, να έχετε να λέτε, να έχουμε να ακούμε. Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 7 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο πρόγραμμα του σταθμού θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. Σχεδόν είναι έτοιμο. Περιμένουμε τις τελευταίες συνεργασίες, να κλείσουν οι τελευταίες συνεργασίες και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού. 943sports.gr, στα social media του σταθμού, που σας καλώ να τα παρακολουθείτε, το Instagram, το Facebook και το, πώς το λένε το άλλο, το TikTok. Επιμελείται αυτό το καιρό δύο πολύ καλοί δημοσιογράφοι, νέα παιδιά, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, αφού υπενθυμίσω και ευχαριστήσω τον Μάριο που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και κάνει άριστα τη δουλειά του. Ο Μάριος είναι ένα αξιόλογος και που του αρέσει το ραδιόφωνο και πιστεύω ότι θα είναι η μεγάλη έκπληξη αυτής της χρονιάς. Θα τον δείτε και θα τον ακούσετε, πιστεύω, σύντομα. Σας ακούω.
1: Χαίρετε, Βασίλη, θα μου έκανα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές τώρα τις τελευταίες ημέρες. Και είναι τώρα και η καλοκαιρινή ραστόνη, πολλοί κόσμος λείπει σε διακοπές.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Κάποιοι μένουμε πίσω. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα περνάμε καλύτερα τον Αύγουστο που λείπουν.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ σήμερα έκανα μια διαδρομή που άλλη φορά θα έκανα 3 τέταρτα και την έκανα σε 8 λεπτά.
1: Ναι. Η Αθήνα είναι πολύ ωραία πόλη αυτή την εποχή.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι ωραία είναι στο κέντρο της Αθήνας, προς την πλευρά του Μοναστηρακίου, να πας πρωί 8-9 η ώρα να πιεις τον καφέ σου.
1: Τα έλεγα εγώ του Θέμη και μου έλεγε, είσαι καλά.
0: Εγώ...
1: Θα πηγαίνω διακοπές και να ξυπνάω 8 το πρωί.
0: Εγώ χαίρομαι την Αθήνα, την πρωινή Αθήνα. Την Αθήνα αυτή που, του ξημερώματος μετά τις 8, 7-8 η ώρα, εκείνη την ώρα, τον καφέ στην... πώς λέγεται, στην εκκλησία εκεί στο...
1: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν...
0: Στην Αιώλου, αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Τέλος πάντων. Εγώ θυμάμαι ότι εκεί πέρα τα μαγαζιά τα παλιά που ήταν τα μαγαζιά με τους λουκουμάδες, κάτι καφέ
0: ναι,
1: που ήταν...
0: Ερμού, Αιώλου. Πάνω.
1: Και βέβαια, δεν υπάρχει καλύτερο, έτσι, επειδή το έχω απολαύσει πάρα πολλές φορές, από τα μπουζούκια, αντί να επιστρέψω Μέγαρα, πήγαινα την Άρα σαν προφήτη Ηλία και έβλεπα τον ήλιο να βγαίνει. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Στο Πειραιά, λέω, στο bowling πάνω.
0: Ναι, στο bowling, ναι.
1: Ναι. Να πηγαίνει, παράδειγμα, εγώ... κάθε και πέρα και απολαμβάνεις, ξέρω, την ανατολή του ήλιου.
0: Άκου. Όταν έμενα στον Πειραιά, να ξέρεις, το προφήτης Ηλίας εκεί που ήταν το bowling, ήταν το σημείο που οι νεολαίοι, είναι πολύ παλιό μαγαζί. Πηγαίναμε για τον bowling.
1: Από την δεκαετία του 70 το θυμάμαι εγώ. Είχα πάει εκδρομή με το σχολείο για να καταλάβεις.
0: Και στο μεγάλο μπαλκόνι μπροστά που βλέπει το Σαρονικό, βλέπει εκεί κάτω. Δυστυχώς έχει αλλάξει η ζωή. Πράγματα που έρχονται παρήλθαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν για εμάς τους πιο παλιούς. Τώρα τα παιδιά δεν ξεκινάνε για εκεί, γιατί δεν είναι ξύπνια εκείνη την ώρα την πρωινή. Τα παιδιά τώρα ξυπνάνε 12, 1 η ώρα, 2 η ώρα, γιατί έχουν κοιμηθεί στις 5 και στις 6.
1: Μα αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Δεν μπορούν να μιλήσουν.
1: Δεν μπορούν την πρωινή. Ναι. Πήγαινα για μπουκάτσα, για τυρόπιτα, για καφέ, εκεί πέρα. Και μετά.
0: Βασίλη, επειδή έχουμε
1: ήταν
0: άλλο,
1: και μια φράση που τώρα εμείς οι επαρχιώτες τη λέγαμε.
0: Ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ, μονάχα, έχω άλλη μια γραμμή και δεν θέλω να μείνει.
1: Ναι. Λοιπόν, λέω αυτό και κλείνω. Αν δεν πάει δύο καλαμιές ο ήλιος, δεν βγαίνουμε από τα μπουζούκια.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι, πήγαινα στα μπουζούκια στις 5.30-6 ώρα το πρωί, πήγαινα μαγαζί το Stop. Στο Stop, εκεί που πρωτοεμφανίστηκε.
1: Πέτρο Ράγκη, τραγούδισε Γαβαλά Σκούρτη.
0: Νικαβαλά Σκούρτη και μετά ήταν ο Ελευθέρης ο Πανταζής, ο φίλος.
1: Ναι,
0: φαντάσου,
1: ναι.
0: Πήγαμε 5 η ώρα ξεκίναγε. Λοιπόν, Βασίλη.
1: Και πέρα σου μου και τα λοιπά. Καμιά μέρα θα μιλήσουμε για τα παλιά μπουζούκια.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε.
1: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Σας ακούμε.
2: Θεμοζένη, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Βασίλης από Καματερό.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση για τον σταθμό. Ο Βαγγέλης ο Μίκος θα είναι στο νέο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
2: Α, πάλι καλά, γιατί. Πιστεύω ότι ο Μίχος είναι με τα ρεπορτάζ που έχει.
0: Και ο Μίχος και η Ζέτα Θεοδρακοπούλου θα είναι στο σταθμό.

0: Στο σταθμό δεν θα συνεχίσει απλά μόνο ο κύριος Χελάκης είναι λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων αλλού. Έχει, δεν βγαίνει.
1: Ούτε και ο κύριος Δημοσθένης Καρμύρης από αυτός.
0: Ο κύριος Καρμύρης έβγαινε στις μεταδόσεις των αγώνων μόνο Κυριακή, στις μεταδόσεις των αγώνων. Έχουμε διαμορφώσει έτσι το πρόγραμμα μας που έχει αναλάβει άλλος δημοσιογράφος αυτό το ρόλο. Ο Δημοσθένης ο Καρμύρης ο συνονόματος είναι ένας αξιόλογος δημοσιογράφος, αλλά στο νέο πρόγραμμα δεν θα είναι, όχι γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί έχουμε επιλέξει κάποιον άλλον που δεν θα είναι μόνο Κυριακή.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση για τις προσθήκες του νέου σταθμού. Ναι. Δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος. Θα είναι παλιές καραβάνες, θα είναι κάποια ονόματα.
0: Θα είναι.
1: Ναι, χαίρομαι, γιατί εντάξει.
0: Θα είναι ονόματα ναι. Και ταλέντα. Και ταλέντα, ναι. Ταλεντάκια που θα εκπλήξουν.
1: Καλό τα νέα παιδιά, αλλά πρέπει να υπάρχουν
0: και πίσω ανθρώπους. Θα είναι.
1: Και κάτι τελευταίο να πω για τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι ο Περέιρα δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι. Τη χρονιά που ήταν στο Ολυμπιακό δηλαδή δεν έκανε κάτι.
0: Εντάξει, δεν ήταν
1: δεν και στα... Πορτογάλης όπως ήταν ο Μάρτινς ή ο Σίλβα.
0: Δεν ήταν και στην καλύτερη περίοδο.
1: Ναι, αλλά δεν πρόσφερε και κάτι μετά στη Φενέρμπαξε που πήγε ή στην Νότιχαμ.
0: Κοίτα, άκου, υπάρχουν προπονητές και ο Μπεντιλίμπαρ εκεί που ήταν πριν πάρει το.
1: Ναι, πήγε να ρίξει σε
0: κούπα. Ήταν απαξιωμένος, δεν ήταν. Ναι. Πήρε την κούπα και από την κούπα αυτή ήρθε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό ξαναπήρε κούπα. Έτσι. Ό,τι του στέρισε η προηγούμενη στη ζωή του τα προηγούμενα χρόνια, του τα έδωσε μαζεμένα. Απλώς εγώ έλεγα ότι ο Μεντιλίταρ αν ήταν να φύγει έπρεπε να είχε φύγει στην αρχή. Δεν είναι του Ολυμπιακού αυτή η συμπεριφορά να φεύγει τώρα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε γιατί θα μας κόψουν για το...
1: Απλά να πω ότι είπε ένας φίλος προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν την Εθνική Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση. Mm. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο που είναι δύσκολο να το κατακτήσει μια ελληνική ομάδα και πήρε και πρωτάθλημα μετά. Δεν έχει καμία σχέση με την Εθνική Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε που πήρες. Σε ευχαριστούμε που μας ακούσεις. Πάμε λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Να ξανανταμώνουμε και να ξανανταμώνουμε όρθιοι στα πόδια μας. Αυτή είναι η μεγάλη ευχή, να έχουμε την υγειά μας και να είμαστε όρθιοι. Καλό σας απόγευμα, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά,
5: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
6: φροντίδα και μεράκι
5: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.magaz.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
6: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική.
9: Σύλλογο ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά.
10: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
10: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 6-18 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη, Βιπέρα, Δεστού. Καλέστε 2312-3167-94.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Interveten.

0: Το διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4 αποτελεί ήδη παρελθόν εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Θα ξαναπάμε φυσικά στις Βρυξέλλες, εκεί όπου με τον κύριο Στεργιάδη είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία κουβέντα και είχαμε φτάσει στο καλύτερο, εκεί όπου όλους μας έχει συμβεί στη ζωή μας κάποια στιγμή, δηλαδή στο καλύτερο, είτε να χτυπάει ένα τηλέφωνο, είτε να ανοίγει μια πόρτα ή μια φασαρία, να ακούς κάτι και μετά να αλλάζει όλο το σχέδιο. Στο δικό μας σχέδιο δεν θα αλλάξει βέβαια και θα συνεχίσουμε κανονικά. Είχαμε μείνει στον Κωνσταντέλια, ορμόμενος κιόλας από το μήνυμα το τελευταίο του Αλέξανδρου που λέει: καλησπέρα από Γερμανία, περιμένω να ακούσω το παιχνίδι και να παίξει ο Κωνσταντέλιας. Εκεί είχαμε μείνει, Αλέξανδρε, και θα σου έρθουμε σε λίγο. Ολοζώντανα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Η ώρα της πρόκρισης έφτασε. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ με μοναδικό στόχο τη νίκη. Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την μεγάλη ρεβάνς Άντερλεχτ ΠΑΟΚ σήμερα, σε περιγραφή φυσικά του απεσταλμένου μας στις Βρυξέλλες, του Στέλιου Στεργιάδη, αποκλειστικά από τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπείτε και δείτε μας από το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. Αυτά για το εισαγωγικό σημείωμα στο δεύτερο ημίχρονο του pre-game. Πάμε πάλι στο κύριο Σπιάτο. Το μενού είναι πλούσιο και έχουμε αρκετές ώρες μπροστά μας. Μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ θα έχουμε και ένα καταπληκτικό post-game, όπως κάθε φορά μετά από κάθε match του ΠΑΟΚ και όλων των ομάδων, πλέον και του Ηρακλή από φέτος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί η βραδιά ανήκει αποκλειστικά στον δικέφαλο του Βορρά, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στην ομάδα του Αλέσιο Λύση και των παικτών του. Οπότε Στέλιο, είσαι στον αέρα κανονικά, έτσι?
1: Εδώ είμαι.
0: Δεν σας άλλαξαν, εννοώ, θέση.
1: Τώρα ξεκίνησε με ένα off the record πινελίκι. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
0: Εντάξει, okay.
1: Καλά, γιατί το κανόνισες εσύ, το είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση, το κανόνισες εσύ για να έχουμε καλύτερη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Έτσι ακριβώς. Έχω και άλλες εκπλήξεις μετά τα γκολ του ΠΑΟΚ, θα το καταλάβει ο κόσμος. Είχαμε μείνει λοιπόν στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ναι, και σε αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί το χθες το ξέρουμε, ναι, όλοι. Αυτό χωρίς τους δράκους που βρήκαν κάποιοι, αλλά σε αυτό που πραγματικά έγινε. Σήμερα λοιπόν, σε τίτλους, τι έγινε?
1: Λοιπόν, καταρχήν, υπάρχουν πράγματα που έγιναν χθες που δεν τα ξέρει ο κόσμος και θα τα πούμε σήμερα. Θα τα βάλουμε μέσα στο γκριλ, στο mix grill.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν, χθες. Καταρχήν, όχι, ούτε καν χθες. Πάμε λίγο τις προηγούμενες μέρες. Υπήρχε ένα προσωπικό ζήτημα για τον Τέλεια. Έτσι, mm-hmm. Το οποίο τον απασχόλησε και δεν του επέτρεψε να προπονηθεί για κάνα δύο μέρες.
0: Okay.
1: Δεν ήταν μόνο. Πάμε. Χθες λοιπόν, όταν βγήκε στην επιφάνεια το θέμα, ο Τέλειας πήγε στην Τούμπα και έκανε προπόνηση. Με άτομο του τεχνικού τίμη, δεν πήγε μόνος και έκανε σιλικάκια.
0: Ναι.
1: Εχθές πήγε στην Τούμπα με άτομο του τεχνικού team και έκανε προπόνηση. Από εκεί προφανώς και είναι μερικά πράγματα, Γιώργο, που ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι τα ξέρεις, αλλά δεν μπορεί να τα πεις.
0: Ναι, εννοείται. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο για τους παίκτες και για όλους εμάς.
1: Γενικά. Είναι πολλές φορές που συμβαίνει σε έναν ρεπόρτερ, σε έναν δημοσιογράφο να ξέρει κάτι και να έχει δεσμευτεί να μην το πει, να το ξέρει ο ίδιος για να έχει αυτός καλύτερη εικόνα για να το πει και τώρα. Τώρα που τελείωσε, παιδί μου, όλη αυτή η διαδικασία, τώρα είμαι και εγώ πιο άνετος για να πω ό,τι έγινε από χθες το βράδυ. Και για ποιο λόγο, ενώ υπήρχε η διάθεση από όλους ότι, ξέρω εγώ, τελείωσε και δεν θα παίξει, εγώ είχα μια αισιοδοξία ότι θα έρθει. Γιατί όταν ένα παίκτη να μην έρθει, δεν θα πήγαινε στην Τούμπα να κάνει προπόνηση. Πήγε λοιπόν ο Γιάννης χθες, έκανε προπόνηση στην Τούμπα, μαζί mm-hmm. με άτομο του τεχνικού team που έμεινε πίσω. Στη συνέχεια βγήκαν τα αποτελέσματα που περίμενε ο Γιάννης. Και πήγαν όλα καλά, είναι όλα καλά. Κάτι που του φέρει το χαμόγελο. Ο ΠΑΟΚ από χθες το βράδυ, μάλλον από χθες του είχε κλείσει πτήσεις και με απευθείας Βρυξέλλες και με ανταπόκριση και από Άμστερνταμ και από άλλη πόλη για να έρθει εδώ. Σήμερα το πρωί λοιπόν που φάνηκε να παίρνει μια θετική τροπή το ζήτημα που αντιμετώπισε το οικογενειακό.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρωί περίμενε τα νέα ο Γιάννης. Το πρωί λοιπόν πήγε εκεί που έπρεπε να πάει για να μάθει τα αποτελέσματα και αμέσως μετά, με έτοιμη την τσάντα του, πήγε στο αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν τον είδαν φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν πήγαιναν πουθενά. κάποιοι που δούλευαν εκεί και είναι παοκτσάκια, ή κάποιοι που ταξίδευαν για τις διακοπές τους, είτε κάποιοι ταξίδευαν γενικώς. Το είδαν εκεί.
0: Είπαν δεν είναι ο Κερεμέγεφ, ο Κερεμέγεφ είναι πιο ψηλός, οπότε είναι ο Κωνσταντέλιας, ναι.
1: Ναι, και ξέρεις, είναι και ένα παιδί ο Γιάννης που άμα πας να του μιλήσεις, είσαι φίλος του Πάου και του μιλήσεις, είναι ότι ο ορισμός της αντιτίβας. Από εκεί ξεκίνησε, εθεάθη στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Εθεάθη λοιπόν στο αεροδρόμιο το πρωί και είπε σε αυτούς που το ρώτησαν: θα πάω να παίξω. Εδώ προσθέτω, ότι χθες ο Λύση συνέντευξη που είπε ότι εμείς θα παλέψουμε και για τον Τέλεια. Που ήταν η δήλωση που επισκίασε όλες τις δηλώσεις του Λύση χθες εδώ στις Βρυξέλλες. Και σήμερα λοιπόν στο αεροδρόμιο πήγε το πρωί. Πήγε νωρίς, ήρθε εδώ πέρα. Στις 3 έφτασε στις Βρυξέλλες, πήγε τον υποδέχτηκε ο Βιερίνια. Πήγε στο ξενοδοχείο που έμενε η ομάδα, μίλησε με τον Λύση και βγήκε πριν από περίπου μία ώρα για την δεκάδα και είναι μέσα.
0: Εντάξει,
1: νομίζω
0: όλα καλά.
1: Τα βάλαμε όλα μέσα. Όλα καλά.
0: Ναι, βέβαια. Μια χαρά. Για κάποιον που δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε και προσγειώθηκε πριν από λίγα λεπτά με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, έμαθα όλη την ιστορία. Έτσι έγινε. Δεν είχε δράκο η ιστορία, να ξέρετε. Δηλαδή, και μάλλον δεν είχε και μικρότερο δρακάκι για να το πνίξουμε εμείς, ας πούμε, να μην το πούμε, για να πουλήσουμε εκδούλευση, όπως σκέφτηκαν ή πέρασε τέλος πάντων, ή μπορεί και να υπόθηκε κιόλας αυτό. Δεν υπήρχε δράκο στην ιστορία του Κωνσταντέλια. Δηλαδή, δεν είχε υπογράψει ούτε στη Μίλαν, ούτε στη Γιουβέντους, ούτε στην Ντόρτμουντ. Είχε πρόβλημα προσωπικό, οικογενειακό και τελειώνει εκεί. Τώρα δεν χρειάζεται παραπάνω. Ούτε να είμαστε περίεργοι, ούτε κουτσομπόλιδες, ούτε τίποτα.

0: Ένα, τώρα σ' ακούω.
1: Εδώ είμαι. Μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Όλο αυτό λοιπόν ήταν το πλαίσιο των πραγμάτων που ήθελα. Και άλλοι συνάδελφοι μπορεί να γνώριζαν και να μην μπορούσαν να το πούν.
0: Ακριβώς αυτό έγινε και τελειώνει η ιστορία. Τώρα τον περιμένω τον Μάγκο σήμερα να εξαφανίσει τους Βέλγους μόνος του. Του χρωστάει. Με τόση θετική ενέργεια που έστειλε όλος ο κόσμος εχθές σε αυτόν προσωπικά, πιστεύω ότι χαλαρά, ας πούμε, πιάνοντας ένα 50% από αυτό που μπορεί να αποδώσει, μπορεί να εξαφανίσει μόνος του τους Βέλγους απόψε. Στο σβηστό που λέμε.
1: Αναμένεται πάντως να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μαζί με αυτό που λες τώρα και όλο αυτό που έγινε αυτό το διήμερο, υπήρχε έτσι μια ανακατοσούρα κλασική. Οπότε, κοίτα, για το θέμα του Τέλεια τώρα, ήμουν εξ αρχής σίγουρος ότι αν και εφόσον πήγαινε όλα καλά με το ζήτημα που είχε, δεν θα το έχανε το παιχνίδι με τίποτα.
0: Έτσι. Ωραία, τα αφήνουμε στην άκρη το θέμα. Το ενημερώσαμε, είπαμε μάλλον ό,τι έπρεπε να πούμε στον κόσμο για να έχει την πλήρη ενημέρωση. Χωρίς σάλτσες και χωρίς δράκους, ξαναλέω. Και τώρα πάμε στα του παιχνιδιού και πάλι, και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να επαναλάβεις τις αρχικές ενδεκάδες, ξεκινώντας φυσικά από τον ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, ναι, σωστά. Λοιπόν, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στο Λίμπερο 107,4 και στον Ελλάδα Sport στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Κένι θα είναι δεξιμπακ. Ο Μπάμπα αριστερό μπακ. Μιχαηλίδης, Ελουστόντο. Πρώτη φορά σε ενδεκάδα αγώνα του ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο. Κάνει τον ντεμπούτο του στην ενδεκάδα. Μέχρι στιγμής είχε μπει τρεις φορές αλλαγή. Ο Ισπανός. Ζαφίρης και Σανταμαρία στα χαφ. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον. Η τριπλέτα πίσω από τον Ανέστη Μύθου που ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης για την Άντερλεκτ. Ο Κούσεμανς κάτω από τα δοκάρια, Μαμάρ, Πετρό, Μπιανκόν και Εντιαγέ οι τέσσερις στην άμυνα, από δεξιά προς αριστερά. Ο Άμπρος με τον Κάνα, οι δύο χαφ. Ο Γιανσάνα, δεκάρι, με Τσβέτκοβιτς δεξιά, Εγκά Κάνα αριστερά. Και ο Σίκαν στην κορυφή της επίθεσης, ο Ουκρανός για την ομάδα του Βίτορ Μπρούνο. Μία Άντερλεχτ η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν, έχει παίξει 4 επίσημα παιχνίδια. Έχει 3 νίκες και μία ισοπαλία και μάλιστα αυτή η ισοπαλία δέχτηκε ένα γκολ στα χασομέρια από τη Χάμαρμπι στο μάτι της Σουηδία. Mm-hmm. Δηλαδή λίγο ήθελε να έχει 4 νίκες στα 4 παιχνίδια.
0: Πάντως τα άλλα 3 δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον αυτό της προηγούμενης εβδομάδας ήταν μια μαγική εικόνα.
1: Ασφαλώς.
0: Με προσέγγιση αντικειμενική από την πλευρά μας, γιατί είδαμε την εικόνα, είδαμε το παιχνίδι, ήταν ο ορισμός της μαγικής εικόνας, γι' αυτό το λέμε, ας πούμε.
1: Επίσης Γιώργο, επίσης, αυτό που λες τώρα, κάναμε την κουβέντα πριν το πρώτο παιχνίδι, επειδή δεν είμαστε στον αέρα και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι της Άντερλεχτ με τη Χάμαρμπι. Μετά όμως την επόμενη μέρα κάθισε και το είδα ολόκληρο. Mm-hmm. Εντάξει, θα δει κανείς σκορ 3-1 και θα πει πω, τους πήραν φαλάκι. Δεν είναι έτσι. Το σκορ είναι 1-1 μέχρι το 81. Και είναι τώρα το παιχνίδι να πάει στην παράταση. Και είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε. Έτσι. Μία φάση αρκούσε σε ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Με ένα λάθος του τερματοφύλακα της Χάμαρμπι, όπου του φύγε η μπάλα, την ξέρασε την μπάλα που λέμε. Mm-hmm. Και στο κενό τέρμα έγινε το 2-1. Εκεί μετά βέβαια η Χάμαρμπι βγήκε μπροστά να κάνει το 2-2. Και μετά από ένα ακόμα λάθος του τερματοφύλακα έγινε και το 3-1.
0: Και έτσι δημιουργείται μια εικόνα διαφορετική για κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι και για κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας στην Τούμπα, είπε, βλέπει το σκορ και λέει: έχασε ο ΠΑΟΚ, οκ. Okay. Αλλά αν δει το παιχνίδι την επόμενη μέρα, θα πει το ίδιο που είπαμε αρκετές φορές εμείς. Πώς έχασε, ρε φίλε, πώς έχασε ο ΠΑΟΚ αυτό το μάτς.
1: Κι όμως.
0: Πώς κέρδισε η Άντερλεχτ αυτό το παιχνίδι, πώς γλίτωσε όλα αυτά. Αντικειμενικά, ξαναλέω.
1: Πιστεύω ότι η προσέγγιση που έχει η μετριοπαθή στάση του προπονητή της Άντερλεχτ ίσως να είναι και γι' αυτό, γιατί ξέρει ότι κάποια στιγμή δεν θα σου κάνει η μπάλα τα κέφια. Κάποια στιγμή θα στραβώσει ένα μάτς και δεν θα ισιώνει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: να πούμε ένα έτσι, όχι τρικαδόρικο, αλλά κάπως πιασάρικο πριν από τα παιχνίδια, τα συνηθίζουμε αυτά. Σκέφτηκε ο κύριος Λύση αυτές τις ημέρες να κάνει καμιά έκπληξη στους Βέλγους και τελικά δεν την έκανε, δηλαδή μια προσέγγιση διαφορετική ίσως για κάποιο παίκτη που δεν υπολόγιζαν οι Βέλγοι ότι θα ξεκινούσε ο βασικός ή όχι?
1: Όχι. Δεν είναι, ο Λύση καταρχήν, ο Λύση προς το παρόν μπορεί να εκπλήξει εμάς. Πόσο μάλλον τους άλλους.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά όχι. Και τώρα, σε περίπτωση που δεν αγωνιζόταν ο Τέλιας, το φαβορί ήταν να παίξει ο Λουσέ στο 10.
0: Αχα.
1: Ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε, ναι. Στο μεταξύ, Γιώργο, τώρα, επειδή θυμίζει σκηνικό ελληνικού γηπέδου,
0: ναι,
1: ότι ο ηχολήπτης στο γήπεδο ανέβασε τη μουσική επειδή ακούγονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ πάρα πολύ.
0: Ωραίο είναι αυτό. Εντάξει, γι' αυτό πληρώνεται. Και εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα και θα μου έλεγαν μετά με χτύπημα στην πλάτη: έκανες πολύ καλά τη δουλειά σου, γιατί αυτοί ακούγονταν πολύ δυνατά. Σωστό.
1: Ναι, στο μεταξύ, ξέρεις, με τον παρχείο τα συνθήματα,
0: ναι,
1: ξαφνικά τα δεσιμπέλα ανέβηκαν απότομα. Και όπως ακούς, οι φίλοι του ΠΑΟΚ σου λέει: έτσι είσαι.
0: Ναι.
1: Πάμε πιο δυνατά.
0: Επίτρεψέ μου να σου πω ότι εμένα αυτή η άνοδος των δεσιμπέλ δεν πέρασε στα αυτιά μου. Δεν ξέρω, εσύ είσαι κοντά. Εμένα σαν να μην άλλαξε καθόλου.
1: Όχι, σου λέει τώρα εσύ σε περίμενα να δεις.
0: Τέλειο.
1: Δεν ξέρω αν το έχει βάλει τέρμα τον ήχο. Δεν πάει άλλο μάλλον και απογοητεύτηκε, δεν ξέρω. Όχι, περί εκπλήξεων. Και θα σου πω την αλήθεια τώρα γενικότερα. Και με την άφηξη, την επικείμενη άφηξη του Τουρκούστς αύριο, το πρωί 9 παρατέταρτο, όσο πάει και σχηματοποιείται το ρόστερ και περνάνε οι μέρες και τελειώνει και η μεταγραφική περίοδος, τόσο πιο πολύ στα μάτια μου αχνοφαίνεται σε κάποια φάση να δούμε αλλαγή σχηματισμού.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Δηλαδή, ο Τουρκούσης έρχεται και μπορεί τα δικά του χαρακτηριστικά να συνδυαστούν με τα χαρακτηριστικά του Χατζηδιάκου, του Μιχαηλίδη και του Ολιστόντο.
0: Αριστερό ή δεξί πόδι ο...
1: Δεξί. Δεξί, αλλά πιστεύω ότι σε μια πιθανή τριάδα θα είναι κεντρικό στόπερ ο Τουρκούσης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δηλαδή τώρα, επίσης, έχεις πάρει την επιτομή του back half που έχουμε δει εμείς τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αναφέρομαι στο Γιαννούλη.
0: Mm-hmm.
1: Έχεις τον Τζόντζο Κένι, ο οποίος στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε όλη την πλευρά, αλλά έχει τα φυσικά χαρακτηριστικά να παίξει όλη την πλευρά.
0: Ναι, άλλα επίσης, 90 λεπτά όταν τελειώνει το μάτς, άλλα 90 μπορεί να παίξει.
1: Ναι, επίσης έχεις έναν παίκτη που αυτή τη θέση του back half την έχει τελειοποιήσει στο υψηλότερο επίπεδο με την Εθνική Σερβίας. Αναφέρομαι στον Αντρία Ζίβκοβιτς.
0: Σωστό.
1: Ναι. Οπότε σιγά σιγά σχηματοποιείται ένα ρόστερ που θα μπορεί να παίξει και κάτι άλλο.
0: Επίσης τώρα, μιας και ανέφερες τον Αντρίγια...
1: Τώρα που λες αυτό,
0: ναι,
1: η επικείμενη απόκτηση δύο επιθετικών... Άκου τώρα, δύο επιθετικών... σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να παίξει το 3-5-2 ή 5-3-2 που έπαιζε ο Λύση στην Οσασούνα. Γιατί θα έχεις δύο επιθετικούς μέσα και ένα στον πάγκο.
0: Θα μας κακομάθουν αν κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Θα μας φανεί βαρύ. Θα θέλουμε μαλόξ. Ναι, okay, εντάξει. Μακάρι να γίνει. Και να γίνει και σύντομα.
1: Κοίτα, πάντως σιγά σιγά το βλέπω να αχνοφαίνεται. Το βλέπω να αχνοφαίνεται. Σήμερα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με 4-2-3-1 και αν θυμάσαι ο Αλέσιο Λύση στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στο ΠΑΟΚ TV όταν ήμασταν ακόμα στην Ολλανδία, είπε ότι θα ήταν ανόητο να μπω από την πρώτη μέρα και να ξυλώσω ό,τι συνέβαινε 5 χρόνια στην ομάδα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Οπότε σιγά σιγά θα περάσει αυτό το πράγμα, θα το περάσει. Όχι πως θα παίζει ο ΠΑΟΚ μόνο 3-5-2. Θα θέλει ο Λύση να κάνει μια ομάδα που θα μπορεί να υποστηρίξει και πάνω από ένα σχηματισμό. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό θα το επιχειρήσει.
0: Έτσι είναι. Και μιας και μου δίνεις την assist να σηκωθώ για τρεις μαζί με τον Κωνσταντέλια, αλλά παίρνω εγώ το σουτ γιατί και ο Κωνσταντέλιας μπασκετόφιλος είναι. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω 94,3 μέσω του Ελλάδα Sports στα FM στην Αθήνα, έτσι, και όχι στο ίντερνετ που λένε οι συμπέθεροι, στα FM κανονικά, σε όλη την Αθήνα και όχι μόνο. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το γήπεδο Lotto Park των Βρυξελών, λίγα λεπτά πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση Anderlecht PAOK. Δείτε μας ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Κάντε εγγραφή τώρα και γίνετε μέλη της καλύτερης ομάδος. 6 λεπτά θέλουμε. Αρχίζω και ξέρεις, αρχίζω κουνιέμαι από την καρέκλα, πηγαίνω, αυτό δεν βολεύομαι, βλέπω το κινητό, ανοίγω, τεντώνω τα χέρια μου, θέλω να πιω ένα τόνο νερό. Όσο φτάνουμε κοντά δηλαδή, αρχίζουν αυτά τα αντιδραστικά που βγάζουμε, τα περίεργα.
1: Στο μεταξύ, τώρα που περιέγραψες αυτά που κάνεις, είναι σαν να με βλέπεις στο live που άνοιξε. Μπορεί και να βλέπεις κιόλας, αλλά.
0: Όχι, δεν σε είδα, δεν σε είδα.
1: Στο live που άνοιξε μόλις στο YouTube του Λίμπερο.
0: Ναι, ναι, δεν βολεύω με τίποτα τώρα. Έχει ένα τρίλεπτο.
1: Τώρα, κοίτα. Ναι, ναι. Έκανα αυτά που είπες. Κοίταξε το κινητό, το έβαλα να φορτίσει. Οι θέσεις στα δημοσιογραφικά εδώ είναι κουμπωμένες fix. Και είναι αυτές οι θέσεις που μπαίνουν και βγαίνουν. Δεν είναι δηλαδή αυτές που σέρνεις, μπες μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και τώρα κι εγώ κάνω αυτό που είπες. Προσπαθώ να βουλευτώ και μόλις είπε και νερό. Οπότε τα κατάκανα, ναι, όλα όσα είπες.
0: Ναι. Φαντάζομαι εμείς οι δύο το κάναμε μόνο αυτό, δεν το έκανε κανένας άλλος.
1: Όχι.
0: Απλά το είπαμε γιατί πρωτοτυπήσαμε. Δεν πιστεύω να το κάνουν και άλλοι αυτό. Να μην τους χωράει ο τόπος πριν την έναρξη του παιχνιδιού και να μην βολεύονται καθόλου. Να αλλάζουν θέσεις, να πτεντώνουν πόδια, χέρια, κινητά να κοιτάνε, να τα αφήνουν. Τα ξύνονται όλη την ώρα και όλα αυτά τα ωραία.
1: Θέλω πάντως να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξέρει ήδη τι θα γίνει σήμερα το βράδυ και στα δύο σενάρια. Και στο καλό σενάριο της πρόκρισης και στο κακό σενάριο του αποκλεισμού. Τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρει την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Ξέρει ποια ομάδα τον περιμένει την επόμενη εβδομάδα. Ξέρει ότι σε περίπτωση πρόκρισης, σε μία εβδομάδα από τώρα, θα πάει να παίξει στο εξωτικό Καζακστάν, στο Αλμάτι με την Καϊράτ, η οποία αποκλείστηκε από τη Λεύσκη. Αν περάσει, θα πάει να παίξει πρώτα στο Καζακστάν και μετά στην Τούμπα θα υποδεχτεί την ομάδα από το Καζακστάν.
0: Oh, εξωτικό Καζακστάν, οκ. Okay. Ναι.
1: Ναι. Και χτύπα ξύλο στο απευθέως σενάριο του αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Θα υποδεχτεί την επόμενη εβδομάδα την Μπραν στην Τούμπα.
0: Απέκλεισε τον Μπράντον Τόμας.
1: Η οποία απέκλεισε τον Απόλλων Λεμεσού σε ένα μάτς που έγινε ροντέο στο τέλος. Έστειλε το μάτι στην παράταση με κόλλησε καθυστερήσει η Μπραν.
0: Ναι, ναι. Το παρακολουθούσα μέσω live score και νόμιζα χάλασε το κινητό. Και μπήκα δύο φορές για να δω, να επιβεβαιώσω το αντίθετο. Γιατί περίμενα τον Μπράντο να προκριθεί.
1: Ναι, τον έβγαλε αλλαγή ο Μπέργκα ο προπονητή.
0: Τον έβγαλε, ναι.
1: Και με το που βγήκε γύρισε το μάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Τέλο πάντων. Και άρα ο Πάου ξέρει ότι τι γίνεται και στο ένα σενάριο και στο άλλο. Εμεί ευελπιστούμε να ισχύσει το πρώτο σενάριο. Το σενάριο του Europa League. Και για τους προφανείς λόγους, Γιώργο, και γιατί η αντίπαλος τώρα, έτσι όπως θα έχει κάνει η UEFA τα πράγματα στις διοργανώσεις, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ μπαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, Γιώργο, για να καταλάβεις και φιλοκρατές, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ο ΠΑΟΚ περνάει στην επόμενη φάση της δεύτερης της τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και παίζει με χειρότερο αντίπαλο από αυτήν με την οποία μπορεί να παίξει στην τρίτη της τάξης ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι. Λίγο παράδοξο, αλλά είναι αλήθεια.
0: Έτσι είναι. Δεν μιλες, αυτό το γκολ που κέρδισε η Λεύσκη προχθές, ήταν η Λεύσκη που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια, δεν είναι, αυτή δεν είναι.
1: Πριν από 4-5 χρόνια, ναι.
0: Όπου τόσο πέρασαν. Okay. Αυτός έπαιζε που έβαλε τον κόλλο, πώς, Μαρσελίνιο, πώς τον...
1: Όχι, δεν έπαιζε. Όχι,
0: δεν έπαιζε. Γιατί θυμάμαι ήταν κανένα δυο Βραζιλιάνοι που μας είχαν βγάλει την ψυχή. Ήταν ναι, μόνο ναι, αυτή, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Έχει, λοιπόν, φέρει άλλους, έχει φέρει άλλους τώρα.
0: Πού τους βρίσκουν αυτούς, ρε, τους και σχεδόν δωρεάν τους παίρνουν, ναι.
1: Το συγκεκριμένο περιττώ να σου πω, επειδή τον έψαξα γιατί έβλεπα live το match. Δηλαδή πρέπει να είμαι έτοιμος να δικαιούμαι επίδομα. Είδα και τα δύο μάτς Λεύσκη Καϊράτ. Για επαγγελματικούς λόγους, όπως καταλαβαίνεις.
0: Βαρέα και αφηγηνά, ναι.
1: Ναι. Το συγκεκριμένο τον αγόρασε κοντά στα 2 εκατομμύρια από τη Σάντα Κλάρα. Στην Πορτογαλία.
0: Okay.
1: Δεν τον πήρε κούτρα.
0: Άρα γίνομαι Ιωάννης Μελισανίδης και κάνω μια πιρουέτα και το παίρνω πίσω αυτό που είπα πριν. Και το 2 εκατομμύρια για ποσό τέτοιο από βουλγαρική ομάδα δεν το λες και λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Okay.
1: Κάποιους παίκτες.
0: Μόνο ο Αλέξης Κοστάλας λείπει για να μου κάνει την περιγραφή τώρα της πυρότητας.
1: Κάποιους από αυτούς τους παίκτες Βραζιλιάνο-Πορτογάλους τους έχει πάρει τζάμπα με πολύ λίγα χρήματα τέλος πάντων. Αλλά το συγκεκριμένο τον πήρε 2 εκατομμύρια από
0: Εγώ είχα μείνει εκεί στο τρυφερό τετατέτ που είχε ο ΠΑΟΚ με τους Βούλγαρους και δεν πιστεύαμε ότι αποκλείστηκε. Με αυτούς τους Βραζιλιάνους, δεν θα τους πω απίθανους, έτσι λέγανε τότε, αλλά μόνο απίθανοι δεν ήταν τελικά. Όπου τους είχε πάρει για. Εντάξει. Υπερβάλλω τώρα για ένα κομμάτι ψωμί, λέγα. Ήταν, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα, 150, κάτι τέτοια.
1: Όχι, αλήθεια λες, αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, τα θυμάμαι γιατί ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω εκείνον τον αποκλεισμό. Τέλος πάντων, τώρα όμως φρέσκα κουλούρια, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός. Λίμπερο 107,4 ακούτε και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Ολοζώντανα από την. Δεν τη λένε Λότο Αρίνα, τη λένε πώς.
1: Στέλιο. Λότο Πάρκ.
0: Ναι, τη λένε Πάρκ, δηλαδή είναι πάρκο, δεν είναι αρίνα. Ένα γήπεδο το οποίο το έχει ζηλέψει ο Στέλιος Στεργιάδης και θέλει να το πάρουμε μετά την πρόκληση του ΠΑΟΚ, να το φέρουμε και αυτό στη Θεσσαλονίκη, λίγο να το ανοίξουμε και να γίνει νέα έδρα το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ. Ξεκινάει το μάτς ένα λεπτό, πάρε το λόγο και θα συνεχίσουμε εμείς τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για τη Σέντρα, εδώ στο Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες, στο κέντρο της Ευρώπης. Άντελεχτ εναντίον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με την ολόλευκη εμφάνιση, την καινούρια λευκή εμφάνιση, με μικρές μαύρες λεπτομέρειες στους ώμους. Από πάνω μέχρι κάτω μοβ για την Άντελεχτ, κάτι σαν τη Φιωρεντίνα η ομάδα από το Βέλγιο, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει τα μαγικά του ήδη στο χώρο του κέντρου. Πρέπει να έχει κάνει 40 συνεχόμενα τσιλικάκια που λέγαμε παλιά στην Αλάνα. Σέντρα για τον ΠΑΟΚ. Σέντρα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι στο εναρτήριο λάκτισμα. Περιμένουμε να πάει. Τι να πάει, έχει πέρασει και 31 είναι. Περιμένουμε να πάρει το OK ο Σότσα από τον παρατηρητή του αγώνα. Ο Σιμώνε Σότσα θα μας συντροφεύσει σήμερα στο σημερινό παιχνίδι. Όλα ήταν για τη Σέντρα. Και ξεκινάει το μάτς. Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη στην πρώτη βαθιά παλιά του μάτς του αγώνα και την κεφαλιά από τον Εγκακάνα. Ο Κένι την αφήνει να βγει πλάγιο από τα δεξιά το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στο χώρο του κέντρου θα γυρίσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Και τώρα γύρει Παυλένκα. Πιέζει ψηλά η Άντερλεχτ. Σαντα Μαρία θα βγάλει την μπάλα από δύσκολο σημείο. Μπάμπα για τον Τάισον. Θα κλέψει με τον Σίκαν η Άντερλεχτ. Παίρνουν οι Βέλγοι. Όπα. Δυνατό μαρκάρισμα του Σαντα Μαρία στο Σίκαν. Με λίγο καθυστέρηση δίνει φάουλ ο Σότσα. Ενώ να πω, Γιώργο και φίλε Κορδίτη του Λίμπερο, ότι οι Βέλγοι έχουν ενημερώσει και την ΠΑΕΠΑΟΚ ότι στο 20 λεπτό θα παίξει η φωτογραφία του κλεωμένη στα μάτριξ του γηπέδου. Του αδικαχωμένου κλεωμένη, του δολοφονημένου κλεωμένη, για να τα λέμε όλα. Κούσεμαντς, η μπάλα έφτασε πίσω για τον Μπιανκόν, τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Τσβέτκοβιτς για τον Ντιαγέ. Και τώρα ο Εγκακάνα από τα αριστερά βγαίνει επικίνδυνα η Άντερλεχτ στην επίθεση. Κρατάει ο Εγκακάνα. Πατάει φρένο για να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Ο Γιανσάνα προσποιείται και ανοίγει δεξιά. Έχει χώρο ο Γιανσάνα. Ο Άμπρος στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ από νωρίς. Γιανσάνα κόβει ο Ντέλιας. Δεν θα βγάλει την μπάλα καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν θα συνεργαστεί ο Ντέλιας με τον Τάισον. Παίρνει ο Μπιανκόν. Από νωρίς η Άντρελεχτ βάζει πολλούς παίκτες στο μισό του ΠΑΟΚ. Αλλάζει κατεύθυνση εδώ ο Κάνα, η πάσα για τον Γιαντσάνα. Οι κόντρες δεν απομακρύνει την μπάλα. Κολλάει στην περιοχή το σουτ. Out! Δεύτερο λεπτό ευκαιρία, πρώτη για την Άντρελεχτ στο μάτς. Με το σουτ από τον Γιαντσάνα. Μία φάση που θύμισε Γιώργο και φίλε κορατές του Λίμπερο. Εν πωλής εκείνη την πρώτη φάση στην Τούμπα. Όπου η μπάλα λες και είχε μέλι πάνω. Δεν ξεκολούσε με τίποτα την περιοχή του ΠΑΟΚ. Έτσι και τώρα. Μόνο που τώρα ο Γιανσάνα αστόχησε. Καλό σουτ. Και πάλι ψηλά η Άντερλεκτ στο γήπεδο. Και πάλι ο Πάουκ πρέπει να βγάλει την μπάλα σωστά με ψυχραιμία. Ο Τζον Τζοκένι σημαδεύει με ψηλή παλιά τον Τέλια. Με το μύθο, συγγνώμη. Κατεβάζει ο Μπιανκόν. Ο Ενδιαγέ θα χάσει την μπάλα. Παίρνει ο Πάουκ με Ζαφύρι. Θα ξανακερδίσουν οι Βέλγοι τσίπημα τη μπάλα από τον Τέλια. Παίρνει ο Πάουκ με Ζαφύρι και παίζει για τον Ζίβκοβιτ. Ζίβκοβιτ, κακή πάσα. Λάθο πάσα του Ζίβκοβιτ στο κέντρο. Εύκολο κλέψιμο από τον Κάνα. Ο οποίο κάνει και αυτό με τη σειρά του λάθο. Ζίβκοβιτ στο πλάγιο. Ο οποίο ζητάει συγγνώμη από τον Ζαφύρι για την προηγούμενη πάσα. Μιχαηλίδη στο χώρο του κέντρου. Για τον Τάισον από τα αριστερά. Τάισον γρήγορα κλείνει πάνω του ο Μαμάρ. Μιχαηλίδη, η παλιά στην πλάτη τη άμυνα, δεν υπάρχει ο σάιντ. Ευκαιρία για τον Μπάουκ, το τσίπημα θα προλάβει ο Κούσεμαν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μπάουκ. Το σημαίακι έμεινε κάτω. Τώρα, σηκώθηκε τώρα το σημαίακι με μεγάλη καθυστέρηση. Αμφιβάλλω, Γιώργο, αν υπάρχει ο σάιντ εδώ. Επέτρεψε μου να αμφιβάλλω, γιατί αν και δεν έχω τη φάση μπροστά, δεν είμαστε στην ευθεία, νομίζω ότι φεύγει από πίσω.
0: Ο Κωνσταντίνα λέει περίπου έτσι έκανε. Είναι, δεν είναι, με το χέρι. Κάτσε να δούμε τώρα το πλάνο. Φαίνεται να είναι λίγο μπροστά, αλλά το πλάνο ήταν και μακρινό και διαγώνιο, οπότε δεν είναι ασφαλές το συμπέρασμα.
1: Εντάξει. Μου φάνηκε ότι έφυγε από πίσω, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα δείγμα για το που θα επιχειρήσει να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδη στην πλάτη του Μπιανκόρ για τον Τέλια. Το κρατάμε και προχωράμε. Θέλει να κλέψει ο Μύθου, θα βάλει την κόντρα στον Πετρό. Θα πάρει ο Πετρό φάουλ του Μύθου. Εδώ φάουλ απειρίας του Μύθου. Στο σημαίακι του κόρνερ, ενώ πίεσε πολύ καλά αρχικά, δίνει την ευκαιρία στην Άντρελεχτ να πάρει ανάσα εκεί σε εκείνο το σημείο. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρέσινγκ ο Μύθου, στη συνέχεια έκανε ένα φάουλ, ξαναλέω, απειρίας.
0: Ναι, πάντως ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς, πήγε εκεί, ήταν δίπλα, τον εμψύχωσε, τον χειροκρότησε και τον χτύπησε στην πλάτη. Και αυτό περιμένω απόψε από τον Ζίβκοβιτς, γιατί χρωστάει ένα καλό παιχνίδι. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν καλό ο Ζίβκο. Σήμερα χρωστάει.
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι.
0: Το λογαριασμό το βράδυ.
1: Η παλιά στην πλάτη της άμυνας, το Μαμάρ. Μιχαηλίδης θα πάρει ο Μπάμπα, ξαναπαίρνουν οι Βέλγοι. Εδώ ο Μαμάρ πήρε δύο κόντρες. Φτάνει πολύ εύκολα στην περιοχή του ΠΑΟΚ η Άντερλεχτ. Ο Κάνα. Δεξιά η πάσα, τρέχει να προλάβει ο Άμπρος. Θα προλάβει ο Τσέχος. Και πάλι η 10 της Άντερλεχτ στο μισό του ΠΑΟΚ. Ο Κάνα. Κάθε την πάσα του Γιανσάν στην περιοχή. Ο Σικάν, τρίμπλα του Σικάν. Θα πάρει το φάουλ ο Λουστόντ. Όχι, λέει ο Σότσα. Συνεχίζει τη φάση στην περιοχή. Ο Μαμάρ, η σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Ο Ενδιαγέ μονομαχεί με τον Ζίβκοβιτ. Κρατάει την μπάλα. Ο Ενδιαγέ θα βγει από την περιοχή, θα γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Και τώρα από το χώρο του κέντρου θα ξαναγυρίσει η μπάλα πίσω στο μισό τη Άντερλεχτ. Με τον Πετρό. Με τον Πετρό, μάλλον, να παίζει για τον Μπιανκόν. Θα περάσει το χώρο του κέντρου ο Μπιανκόν. Αφήνει στον Άμπρο. Και τώρα στο μεσαία γραμμή με τον Γιανσάνα ελέγχει το παιχνίδι η Άντερλεχτ. Από τα αριστερά τώρα για τον Ενδιαγέ. Κάνει κίνηση ο Εγκά Κάνα εσωτερικά. Θα κρατήσει την μπάλα ο Ενδιαγέ. Και αφήνει για τον Γιανσάνα. Στο 5ο λεπτό στις Βρυξέλλες παραμένει το 0-0. Το γέμισμα. Ο Τάισον θα κόψει με το κεφάλι. Κερδίζει τη μονομαχία εύκολα ο Κάνα. Ο Γιανσάνα στην περιοχή. Ο Σικάν με τον Μιχαηλίδη στην πλάτη. Ο Μαμάρη σέντρα. Χέρι ζητάει η Άντερλεχτ. Παίζεται, λέει ο Σότσα. Κολλημένο το χέρι του Μιχαηλίδη. Τον έχω στην ευθεία μου και αυτό το λέω ξεκάθαρα. Ο Μύθου μονομαχεί με τον Πετρό. Ο Πετρό θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μιανκόν. Ο Σότσα δείχνει ξανά από μακριά, δεν υπάρχει τίποτα. Στις χλιαρές διαμαρτυρίες από μακριά των παικτών της Άντερλεχτ. Σβέτκοβιτς. Τον Ενδιαγέ και πάλι στην επίθεση η Άντερλεχτ. Η παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Σικάν στην περιοχή. Offside. Offside ο Ουκρανός ήταν φανερά εκτεθειμένος στην πάσα που του έκανε ο Ενδιαγέ. Έχει μπει δυνατά η Άντερλεχτ στο μάτς με ένα σούτ του Γιανσάνα στο δεύτερο λεπτό. Γενικά, λόγω και του γηπέδου, Γιώργο, προφανώς και λόγω ότι είναι γηπεδού και θα παίξουν και λίγο επιθετικά. Δεν θα ήταν όπως το πρώτο παιχνίδι που ήταν λίγο. Ήταν η συμμετοχή, η επιθετική της Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι ήταν ίδιος από εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: Σαν την καρέτα καρέτα. Παυλένκα.
0: Τώρα μας έδωσε replay της φάσης του Μιχαηλίδη. Ήταν κολλημένο το χέρι του κανονικά. Δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης γι' αυτό.
1: Λάθος συνεργασία του Ζίβκοβιτς με τον Ζαφύρι. Κακή πάσα του Ζαφύρι. Δεύτερο κερδισμένο πλάγιο συνεχόμενο για την Άντερλεχτ από την παρέμβαση του Σάντα Μαρία.
0: Στέλιο, όπως βλέπουμε εμείς το πλάνο της τηλεόρασης τώρα, οι παοξίδες που βρίσκονται, εμείς βλέπουμε απέναντι.
1: Δεν τους έχει δείξει ακόμα.
0: Δεν τους είδα, μήπως το έχασα στην αρχή.
1: Κόψε τον σκηνοθέτη, κόψε τον. Είναι πίσω από την αιστεία του Παυλένκα.
0: Ναι.
1: Προς τα δεξιά, προς τον πάγκο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, οι δύο στόπερ της Άντρελτ γυρίζουν την μπάλα. Τώρα θα γυρίσει πίσω η μπάλα στον Κούσεμανς. Κούσεμανς για τον Μπιανκόν. Μία ακόμα αλλαγή που βλέπω σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι για την Άντρελτ είναι ότι παίζει δεξί στόπερ ο Μπιανκόν και αριστερό ο Πετρό. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Πετρό για τον τερματοφύλακα της Άντρελτ. Τον Κούσεμανς. Η Άντρελτ ουσιαστικά προσκαλεί τον Μπάουκ να βγει μπροστά να πιέσει. Ο Πετρό σε μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη. Θα κόψει με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης. Στον ήτο του Σίκαν το σουτ. Out. Δεύτερο σουτ για την Άντελεκ στο μάτς. Πήγε να κρεμάσει νομίζω τον Παυλένκα. Ο Σίκαν. Οκτώ λεπτά ποδοσφαίρου στις Βρυξέλλες. Λίμπερο ακούτε 107,4. Άντελεκ ΠΑΟΚ 0-0. Παυλένκα. Μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ η μπάλα για τον Ελουστόντο. Κένι. Η πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Κλείνει τον Ζίφκοβιτς. Γυρίζει πολύ πίσω. Τον πιέζει ο Ιντιαγέ. Με φάουλ. Ναι. Μέσα στο χαμό που γίνεται δεν ακούσει και το σφύριγμα του Σότσα. Και πάλι ο Παυλένκα με την μπάλα στα πόδια για τον Μιχαηλίδη. Μπάμπα. Κωνσταντέλιας χαμηλά για τον Τάισον. Και πάλι τέλειας. Στην κόντρα ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τρεις της Άντερλεχτ. Θα περάσει τον Μπιανκόν. Έχει περάσει ήδη δύο. Ξαναπερνάει και τον Γιαντζάνα. Τέλειας για τον Μύθου. Μύθου και τον Τέλεια. Η πάσα στην περιοχή. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς. Το shoot out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-1. Καταπληκτική εκδήλωση επίθεσης. Από το 1-2 του Τάισον με τον Τέλεια. Μετά δεύτερο 1-2 του Τέλεια με τον Μύθου. Ωραία πάσα στη weak side για τον Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Δεν έσπασε την μπάλα ο Σέρβος. Έκανε σου, την μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία στο μάτσι είναι για τον ΠΑΟΚ στο 9.
0: Η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ είναι για σεμινάριο. Αυτή.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κρίμα που δεν πήγε γιατί την σούταρε με το κακό του πόδι ο Ζίφκοβιτς γι' αυτό.
1: Γιώργο, να σου πω ότι πίστευα θα την κόψει την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ για να τη φέρει στο αριστερό. Ο Τσβέτκοβιτς κάνει καλό κοντρόλ. Ο Κένι βρίσκει την ευκαιρία και γυρίζει την μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς ούτε συμπαίκτης ούτε αντίπαλος. Είναι μόνο ο Μπιανκόν, ο οποίος δεν κατάλαβε από πού του ήρθε ο Τέλειας. Δεν κατάλαβε. Στην προηγούμενη φάση τον πέρασε σαν να ήταν σκιά. Μπιανκόν. Χαμηλώνει ο Χάνα για να πάρει την μπάλα. Θα παίξει με τον Πετρό ο Μπιανκόν. Όλα αυτά στα όρια της περιοχής της Άντερλεχτ. Κούσεμανς. Και πάλι ο Πετρό. Ο Εγκά Κάνα. Ο δεύτερος Κάνα θα χαμηλώσει να πάρει. Ο Άμπρος κουβαλάει την μπάλα προς τα πίσω. Αφήνει τη στον Μπιανκόν. Μπιανκόν και πάλι για τον Άμπρος. Ο Τσβέτκοβιτς στο μισό της Άντερλεχτ θα πάρει την μπάλα. Θα την αφήσει στον Άμπρος, θα ξαναπάρει ο Τσβέτκοβιτς και αφήνει στον Μπιανκόν. Όλα αυτά και πάλι επαναλαμβάνω στο μισό γήπεδο της Άντερλεχτ. Γιανσάνα, πάσα για τον Κάνα, θα πάρει την κόντρα η Άντερλεχτ. Στην κόντρα επίθεση ο Μιχαηλίδης κόβει μια πάσα που θα βγάζε τέτα τέτ τον Σικάν με τον Παυλένκα. Από δεξιά επικίνδυνα ο Μαακάνης έντρα στην περιοχή. Προβολή ο Παυλένκα το βγάζει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ. Μεγάλη επέμβαση του Παυλένκα. Τι έβγαλε ο Τσέχος εδώ στην προβολή που κάνει ο Τσβέτκοβιτς στο 11. Στο γύρισμα του Μαμάρ έπεσε στην μπάλα, την βρήκε ο Τσβέτκοβιτς. Απίθανη επέμβαση του Παυλένκα. Κλέβει ο Πάκου με Σαντα Μαρία. Θέλει να κλέψει ξανά ο Ζαφίρης. Οι κόντρες. Ο Μύθου δεν προλαβαίνει. Του παίρνει την κόντρα ο Κάνα και βγάζει πάσα αριστερά για τον Ενδιαγέ στα όρια της περιοχής. Ενδιαγέ η σέντρα, η κεφαλιά του Τσβέτκοβιτς θα μπλοκάρει ο Παυλένκα, ο οποίος, Γιώργο, νομίζω ότι έχει κάνει μια τεράστια επέμβαση, όχι μόνο για τη σημασία του αγώνα, αλλά και μια πολύ δύσκολη επέμβαση σε αυτή την προβολή από τον Τσβέτκοβιτς.
0: Είναι μεγάλο κορμί ο Παυλένκα, εκεί δεν το φοβάμαι. Σε αυτά. Και επίσης να πω, Στέλιο, ένα πρώτο συμπέρασμα. Είμαστε περίπου στο δεκάλεπτο, αν και σε χρονικό διάστημα μπορεί να χαρακτηριστεί βιαστικό. Αλλά λίγο στην άμυνα εκεί
1: στο κέντρο. Ο Ζίφκοβιτς στην περιοχή, ο Ζίφκοβιτς ευκαιρία. Το shoot out! Στο 12. Δεύτερη ευκαιρία με το Σέρβο. Του έδωσε αεροδιάδρομο η άμυνα της Άντερλεχτ. έκανε τη γνωστή αγαπημένη κίνηση να συγκλίνει προς τα μέσα. Τώρα πριν με το δεξί, τώρα με το αριστερό και πάλι δεν ήταν καλό το σουτ.
0: Εντάξει, την τρίτη θα μπει.
1: Πολύ ωραίο το μπάσιμο του Ζίφκοβιτς. Μπερδεύτηκε για μένα Τσάντελεκ, έκανε ταυτόχρονα κίνηση ο Κένι, overlap στην πλάτη του. Δεύτερη ευκαιρία για τον Πάουκ στο μάτς. Ένα λεπτό μετά την πολύ μεγάλη ευκαιρία της Άντερλεχτ και την τεράστια επέμβαση του Παβλένκα.
0: Πολύ καλή ευκαιρία. Έλεγα λοιπόν ότι λίγο στην άμυνα, εκεί στο κέντρο της άμυνας, νιώθω ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμα οι παίκτες του Πάουκ.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Εδώ λάθος από τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, πλάγιο για τον Πάουκ. Είναι μέσα στο παιχνίδι τα λάθη, όχι μόνο από τον Πάουκ και από την Άντερλεχτ. Ελουστόντο. Κένι. Ζιφκοβιτς. Από τα δεξιά ο Πάοκ. Ζαφίρης. Για τον Μιχαηλίδη. Μπαμπά. Θα παίξει για τον Τέλια που ήρθε αριστερά. Κωνσταντέλιας αφήνει για τον Μιχαηλίδη και πάλι. Μιχαηλίδης την παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Μπαμπά. Θα την κατεβάσει ο Μπαμπά την μπάλα. Προλαβαίνει και το πλάγι από τα αριστερά. Ο Μπαμπά θα πάρει το κόρνερ. Ναι, το πήρε. Κόρνερ για τον Πάοκ. Το πρώτο στο μάτς. Στο 14, από τα αριστερά. Πάει για εκτέλεση ο Τέλιας. Στην αιστεία που είναι μπροστά από τη θύρα των οργανωμένων της Άντερλεχτ. Αυτό το κόρνερ. Πάει κοντά ο Ζίκοβιτς για πάσα. Γεμίζει η περιοχή του Κούσεμανς. Πάρα πολλοί κόσμος μέσα στη μικρή περιοχή. Εκτελεί ο Τέλιας, η κεφαλιά προς τα πίσω. Όχι, κοντά στον γκολ εδώ. Δεν μπόρεσε να τη βρει στο δεύτερο δοκάρι. Νομίζω ο Ζαφίρης είναι. Ναι, ο Ζαφίρης είναι αυτός που τη βρήκε στο δεύτερο δοκάρι. Στο πρώτο δοκάρι η κεφαλιά είναι από τον Ελουστόντο. Ο Ζαφίρης δεν μπόρεσε να τη βρει με το κεφάλι και να τη στείλει προς την εστία. Την βρήκε, αλλά δεν κατάφερε να τη δώσει πορεία προς τα δίκτυα. Καλή φάση και αυτή για τον Πάουκ στο 15.
0: Λοιπόν, αυτή η εκτέλεση ήταν φως φανάρι δουλεμένη στην προπόνηση και έκανε και ένα σχηματισμό με τα χέρια του Κωνσταντέλιας που δεν τον έχω ξαναδεί εγώ σε εκτέλεση corner. Γι' αυτό και βγήκε αυτή η φάση.
1: Εδώ βρίσκει λίγο χώρο η Άντερλεχτ με τον Τσβέτκοβιτς, με τον Σικάν δεξιά. Ο Μαμάρ πατάει περιοχή από δεξιά. Ωραία, θα βάλει με το σώμα ο Τάισον. Θα παίξει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα εκεί θα μην ρισκάρει. Δίνει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης πάει να διώξει την μπάλα και κάνει πάσα για τον Τάισον. Τάισον ανοίγει το κοντρόλ. Με τον Μαμάρ, με τον Άμπρος κοντά του, πατάει φρένο ο Τάισον. Περιμένει συμπαραστάτες. Πάει να παίξει σετ παιχνίδι. Αφήνει Σόντα Μαρία, ο οποίος έκανε λάθος κοντρόλ, αλλά εκεί οι παίκτες της Άντερλεχτ είχαν το μυαλό τους να γυρίσουν προς τα πίσω και όχι να μαρκάρουν. Γιατί δεν ήταν καλά τοποθετημένοι τακτικά. Ο Πάοκ και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Μιχαηλίδης. Για τον Τάισον στα αριστερά. Μπάμπα, ανεβαίνει και αυτός. Ακόμα δεν έδειξε ξέδρα Πάουκ Γιώργο, ακόμα
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Κόστον. Σάντα Μαρία.
0: Δεν βολεύει το σημείο που βρίσκονται για το πλάνο το μεγάλο.
1: Από δεξιά ο Πάουκ, Ζίφκοβιτς θα περάσει. Φάουλ ζητάει ο Ζίφκοβιτς, παίζεται λέει ο Σότσα. Εδώ αν έπεφτε κατευθείαν μπορεί να το δίνει, αλλά έπεσε μετά. Τέλειας πιέζει τον Κάνα, παραλίγο το λάθος τον Κάνα. Μπιανκόν ανοίγει το κοντρόλ. Η πάσα για τον Άμπρο στο μισή γραμμή. Γρήγορα η Άντερλεχτ στην πλάτη του Μπάμπα. Ο Μαμάρ. Πατάει περιοχή πάρα πολύ γρήγορα η Άντερλεχτ. Μαμάρ συγκλίνει το σουτ. Διώχνει ο Παβλένκα με κροθιές. Δεν τελειώνει η φάση στο rebound. Είναι ο Εγκάκανα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Άντερλεχτ στοχεύει στην πλευρά του Μπάμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο από το πρώτο λεπτό νομίζω. Είναι ηλίου φαϊνότερον. Θα παίξει μόνο από εδώ την πλευρά μας γιατί εμείς είμαστε από εδώ πλευρά. Πίσω τους πάγκους, ψηλά βέβαια στο γήπεδο. Άμπρος από δεξιά πάλι. Συγκλίνει προς τα μέσα Μαμάρ. Μπερδεύεται για λίγο, κρατάει ο Άμπρος, ανοίγει το κοντρόλ. Κλέβει ο Ζαφίρης. Μύθου. Ζίφκοβιτς δεν παίζει προς τα μπρος, παίζει προς τα πίσω. Κένι. Σαντα Μαρία υπό την πίεση του Τσβέτκοβιτς θα αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο.

0: για τον Μιχαηλίδη. 17 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρωμένα. Ευκαιρίες ένθεν κακήθεν μέχρι στιγμής. Ανοιχτό παιχνίδι. Η παλιά του Κέννη στην πλάτη της άμυνας για τον Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Μαμάρ διώχνει με το κεφάλι. Ο Ζαφίρης κατεβάζει. Θα του κλέψει την μπάλα ο Σικάν. Του σύμπησε την μπάλα μέσα στα πόδια. Τσβέτκοβιτς. Θα περάσει το Ζαφίρη ο Σέρβος. Βρίσκει χώρο από αριστερά. Στον άξονα τώρα υπάρχει πάρα πολύ χώρο κενό. Αφού λείπει ο Σάντα Μαρία, λείπει και ο Ζαφίρης. Ο Κάνα ανεβαίνει ο Μαμάρ. Ο Άμπρος στα ωραία τη περιοχή κρατάει ο Άμπρος. Με το αριστερό προσποιείται. Αφήνει στον Εγκάκανα μέσα στην περιοχή. Με τον Ζιβκοβιτς να είναι σε ρόλο δεξιού μπακ εκεί. Ο Τσβέτκοβιτς, ο Κάνα. Δεξιά και πάλι στο Μαμάρ. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής η μπάλα. Ο Κάνα και πάλι πιο, μέσα, πιο κεντρικά στο γήπεδο. Τσβέτκοβιτς μπάλα δεξιά. Ο Μαμάρ σέντρα στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι. Ο Ζιβκοβιτς μπάλα βρίσκει στη λεκάνη του και είναι κόρνερ. Τζάμπα πέναλτι ήταν της Άντερλεχτ. Μπάλα βρήκε στη σπλήνα του Ζιβκοβιτς. Κόρνερ για την Άντερλεχτ. Ακούτε στη ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Στο Λίμπερο 104 και τη Θεσσαλονίκη και τον Ελλάδα Sports. 94,3 για την Αθήνα. Επίσης μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. Οι παίκτες της Άντερλεχτ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό Γιώργο σε αγώνα. Ενώ είναι κόρνερ, είναι στημένοι όλοι στο ημικύκλιο της περιοχής. Είναι καινούργια κομπίνα που δεν την ξέρουμε βέβαια. Κόρνερ από τα αριστερά. Στο 19. Η εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας. Κεφαλιά του Μπιανκόν. Χάνει την μπάλα ο Παυλένκα. Γκολ για την Άντερλεχτ. 1-0 η Άντερλεχτ. Ο Παυλένκα έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και το σκορ ανοίγει για τους Βέλγους. Με τον Πετρό, το κεντρικό αμυντικό. Ενώ ο Παυλένκα έχει βγάλει το αύγαλτο. Κάνει το λάθος. Και η Άντερλεχτ κάνει το 1-0. Σε μια φάση που φαινόταν ότι την ελέγχει ο Παυλένκα, δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει. Τούφηκε η μπάλα του Τσέχου και ο κεντρικός αμυντικός είπε ευχαριστώ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Άντερλεχτ. Δεν θα μπορούσε να το χάσει από εκεί. Ο Πετρό πήρε την κεφαλιά ο Μπιανκόν. Ο Παυλένκα ενώ φάνηκε πως την ελέγχει την μπάλα. Βλέπω τώρα τη φάση εδώ στο μόνιτορ. Μία ακόμη φορά όπου η Άντερλεχτ, όπως λέγαμε Γιώργο στο pre-game, εκμεταλλεύτηκε με την Χάμαρμπι το ξέρασμα της μπάλας από τον τερματοφύλακα. Το ίδιο κάνει και τώρα.
1: Και δεν ήταν δυνατή η κεφαλιά, η καρφωτή όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Δεν ήταν πολύ εύκολη. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν γυρίζει, δεν αλλάζει. Δεν έχει προηγηθεί φάουλ.
0: Επαναλαμβάνω, έβγαλε ο Παυλένκα το αύγαλτο και έφαγε αυτό. 1-0 λοιπόν για την Άντερλεχτ στο 20 ακριβώς από το πρώτο κόρνερ που δέχεται το ΠΑΟΚ. Οι δύο στόπερ της Άντερλεχτ, οι πρωταγωνιστές, ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά και ο Πετρό εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Παυλένκα και το έργο δυσκολεύει πολύ πλέον. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Τέλια, θα πάρει ο Τέλιας. Θα περάσει το Μαμάρ, τον κράτησε νομίζω εδώ λίγο, αυτό δείχνει ο Τέλιας στον Σότσα. Ενώ τώρα παίζει στα Matrix η φωτογραφία του κλεωμένη από τους Βέλγους, κλαίωσης. Ενώ από ό,τι μου λένε Γιώργο, διαβάζω μηνύματα τώρα, ο Μπιανκόν πανηγύρισε πάλι προκλητικά προς τους φίλους του ΠΑΟΚ. Όπως έκανε και στην Τούμπα στο πρώτο μάτς.
1: Ναι, αλλά αγαπάει τον Κωνσταντέλια. Έκανε δηλώσεις μετά και...
0: Ναι, ναι. Εγώ δεν το είδα γιατί εκείνη την ώρα έβλεπα αλλού. Τώρα μου στέλνει μήνυμα ότι ο άνθρωπος που είναι στην εξέδρα μου το έστειλε.
1: Ναι, εγώ δεν το είδα κι εγώ, αλλά ναι, για να στο έστειλε.
0: Ναι, πήγε πανηγύριση προκλητικά ο Μπιανκόν.
1: Ναι. Και στο πρώτο παιχνίδι έκανε το ίδιο. Ναι, μετά ναι. Είπε τα καλύτερα για τον Κωνσταντέλια και για την Τούμπα και πήρε τη φανέλα του νομίζω. Αλλά οκ. Okay.
0: Από δεξιά ο ΠΑΟΚ. Η σέντρα στην περιοχή του Κένι, κακή σέντρα. Θα μπλοκάρει εύκολα ο Κούσεμανς. Γρήγορα ο Κούσεμανς θέλει να βγάλει σαν αντεπίθεση στην Άντερλεχτ. Ο Μιχαηλίδης θα προλάβει τον Τσβέτκοβιτς. Εδώ ο Κούσεμανς πήγε να βγάλει τον Σικάν, τον Τσβέτκοβιτς στην πλάτη του Μιχαηλίδη και να βγει φάτσα με

0: τον Παυλένκα. Είναι ξενέρωτη η στιγμή, Γιώργο, του γκολ. Γιατί όπως λέγαμε και στην pre-game, όπως και στο match με τη Hammarby, εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος τερματοφύλακα. Έτσι κάνει και τώρα το ίδιο η Anderlecht. Ενώ ο Παυλένκα έχει βγάλει μια πολύ δύσκολη φάση.
1: Δηλαδή τώρα αυτή η φάση. Και στα παιχνίδια, γιατί την ώρα που συζητούσαμε πριν για τα παιχνίδια της Anderlecht και πώς τα πήρε και για τους βαθμούς που πήρε μέχρι τώρα, άνθρωπος δικός μας μου λέει ότι έχει δει όλα τα παιχνίδια και τα κοκαλάκια τα έχει εκεί, στη τσέπη της. Κανονικά. Σε όλα τα παιχνίδια. Και τώρα νυχτερίδα είναι κάτι άλλο, είναι ξέρω εγώ.
0: Μιχαηλίδης, η παλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Μπάμπα δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Ίσως πριν καμιά δύο χρόνια ο Μπάμπα να την κατέβαζε. Τώρα δεν μπορεί να την κατεβάσει. Ωραία πάση του Μιχαηλίδη ανάμεσα σε δεξί μπακ και δεξί στόπερ της Άντερλεκτ. Ξέρεις τι, το γαμό το μέσα σε εισαγωγικά είναι ότι έχει βγάλει αυτό που έχει βγάλει νωρίτερα ο Παυλένκα. Και τρώει αυτό το κοροϊδίστικο γκολ. Αυτό είναι το στενάχωρο.
1: Εγώ ξέρεις την άποψή μου, οπότε δεν έχω να πω.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Ξέρεις.
0: Ζίβκοβιτς, στο χώρο του κέντρου. Έρχεται στα αριστερά ο Ζίβκοβιτς. Όχι. Πάρα πολύ κακή πάσα. Χωρίς πίεση. Στέλνει την μπάλα πλάγιο μόνος του ο Ζίβκοβιτς. Και έχουμε cooling break, hydration break μάλλον, συγγνώμη. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Libero 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Intervetten. Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Στην Intervetten αποκλειστικά bet2go για στοίχημα στο λεπτό. Ρυθμιστή σε ΕΠ 21+. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, λέγαμε και πριν,
1: ναι,
0: και στις συνδέσεις που κάναμε χθες, ότι το πρώτο 20 λεπτό είναι κλειδί. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να μην δεχτεί γκολ στο πρώτο 20 λεπτό. Αν μπορούσε και να σκοράρει κιόλας, αλλά βρίσκεται πίσω στο σκορ με ένα 0.
1: Που μπόρεσε, που προσπάθησε μάλλον, έφτασε κοντά 2-3 φορές. Δηλαδή είναι ευκαιρίες, όχι υποψία ευκαιρίας. Ήταν και οι τρεις ευκαιρίες καλές.
0: Ναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνει εσύ τον γκολ και το κάνει η Άντερλεχτ εκμεταλλευόμενη ανάλαση του τραυματοφύλακα. Ο οποίος τραυματοφύλακας πριν έχει βγάλει το αύγαλτο. Εντάξει, είναι εντάξει. Είναι κλασική ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, είναι και η θέση τέτοια, Στέλιο. Οπότε φαίνονται όλα. Δεν μπορεί να κρύψει τίποτα ο τραυματοφύλακας. Ενώ οι υπόλοιποι 10 μπορούν.
0: Όντως, αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είναι μακριά. Είναι 2 γκολ. Συνολικά είναι 2-0 μπροστά η Άντερλεχτ. Δεν είναι. Είμαστε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 25ο τώρα λεπτό. Δεν, απλά θέλει κάτι να πώς το λένε, να σμπρώξει τους παίχτες, γιατί μου φαίνεται ότι είναι λίγο σαν να έχουν βάλει το cruise control, ας πούμε, και πηγαίνουν στην Εθνική με 110, χαλαρά, θα φτάσουν εκεί που είναι να φτάσουν, αλλά θα καθυστερήσουν λίγο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μπορούν να πάνε και σε κάποιες φάσεις με 130.
0: Εντάξει, το ζήτημα τώρα, Γιώργο, είναι το πόσο ΠΑΟΚ θα αντιπαρέλθει του γκολ αυτού, γιατί ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι μέχρι τον γκολ.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι πώς ο ΠΑΟΚ θα το ξεπεράσει και να βρει ένα γκολ πριν το ημίχρονο.
1: Και θέλω να δω την Άντερλεκτ πώς θα αντιδράσει σε πιθανό γκολ του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό λέω, ότι αν δεχθεί γκολ από τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όχι όσον αφορά στο σκορ, αλλά στον τρόπο αντίδρασής της. Δεν το είδα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν τυχερή, δεν το βλέπω μέχρι τώρα. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πίσω η μπάλα στον Παυλένκα, επαναρχίζει η δράση. Ελουστόντο, Σάντα Μαρία. Δεξιά η μπάλα στον Κένι. Θα περάσει μέσα γραμμή ο Κένι. Η πάσα πάρα πολύ δυνατή για τον Ζίβκοβιτς. Χειροκροτάει ο ένας, χειροκροτάει ο άλλος, αλλά η μπάλα βγήκε out, παιδιά. Εντάξει. Είπαμε να υπάρχει ενθάρρυνση, αλλά τέτοιες πάσες θεωρητικά εύκολες. Οκ, okay, είναι ξεκίνημα της σεζόν, 13 Αυγούστου είμαστε. Η μπάλα προς τα πίσω, θα πάρει την κεφαλιά ο Σίκαν για τον Τσβέτκοβιτς. Από αριστερά ο Τσβέτκοβιτς στα όρια της περιοχής με τον Μιχαηλίδη. Κρατάει ο Τσβέτκοβιτς. Ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Παίζει τώρα για τον Εγκακάνα. Και πίσω τώρα από τον Γιανσάνα στον Ενδιαγέ. Και πάλι η 10 της Άντερλεκτ στο μισό του ΠΑΟΚ. Μπιανκόν. Μαμάρ. Θα πάρει την κόντρα από τον Τάισον ο Μαμάρ. Ο Μαροκινός κρατάει. Έκτασε τον άξονα, η κόντρα θα ευνοήσει ποιον. Και άλλη κόντρα από τις πόντες θα γυρίσει την μπάλα πίσω, ο Ζαφίρης. Στον Παβλένκα, ώρες-ώρες δίνεται η αίσθηση ότι οι παίκτες της Άντερνετ έχουν μαγνήτη και πάει μπάλα πάνω τους από παντού, όπου και να βρεθούν. Κυρίως από τις πόντες. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τέλια. Έχει χαμηλώσει ο Τέλιας, τον κλείνει πάρα πολύ καλά. Ο Μαμάρ double team μαζί με τον Άμπρος. Με τον που παίρνει την μπάλα, είναι πώς έπαιρνε κάποτε την μπάλα ο Τζόρνταν, Γιώργο. Ή ο Κόμπε, ο συγχωρεμένος.
1: Ναι.
0: Σαν να, με το που παίρνει την μπάλα ο Τέλιας, γίνεται συνεγερμός. Πέφτουν δύο και τρεις. Ένας του κλείνει την.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, γιατί το παράδειγμα, εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε με τον Τζόρνταν, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια γίνεται με τον Στεφ Κάρι αυτό.
0: Σωστό, σωστό και με τον Κάρι, ναι. Μιχαηλίδης, ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι. Ο Κένι στην περιοχή, κρατάει ο Κένι, πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Κένι, ευκαιρία για τον Μπάουκ, διώχνει ο Μπιανκόν. Ο Ζαφίρης παίρνει το rebound, τρίπλα του Ζαφίρη, κρατάει ο Ζαφίρης. Η πάσα Ζίφκοβιτς στην περιοχή, το γύρισμα προς τα έξω. Θα διώξει ο Πετρό, δεν αφήνει την μπάλα να βγει κόρνερ ο Ζίφκοβιτς. Η σέντρα θα το δοκάρει. Η κεφαλιά θα τη βγάλει ο Μαμάρ από το κεφάλι του Τέλια. Πιέζει ο Πάουκ με δύο παίκτες ψηλά, κλέβει ο Μύθου από τα αριστερά κόρνερ. Και αυτή η παλιόμπαλα δεν μπορεί, δηλαδή. Πιστεύω αυτό που λες, Γιώργο, συμφωνώ. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα αντιδράσει η Άντερλεκτ, τι νερό θα πιει άμα θα σκοράρει πάω.
1: Κάπως έτσι όπως το είδαμε πριν θα αντιδράσει. Να δεις. Αυτό
0: να
1: πιστεύω.
0: Το corner, με τον Τέλια, ο οποίος κάνει μια άλλη χειρονομία τώρα. Δείχνει με το χέρι του σημαίακι του corner. Σπροξίματα στην περιοχή. Κάνει παρατηρήσεις ο Σότσα.

0: Εκτελεί ο Ντέλιας. Η κεφαλιά, out! Ο Μύθου χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 1-1. Στο 30 κόλλησε η άμυνα της Άντερλεθ, κόλλησε ο Κούσεμανς και όμως η μπάλα δεν πήγε μέσα. Έμεινε άγαλμα όλη η άμυνα της Άντερλεθ, αλλά και πάλι η μπάλα κλωτσάει το χορτάρι ο Μύθου. Ξέρει πόσο μεγάλη στιγμή ήταν αυτή για τον ΠΑΟΚ στο 30. Και εδώ στέκεται τυχερή η Άντερλεθ, η οποία έμειναν στήλοι άλατος οι παίκτες της όλοι. Ο Μύθου βρέθηκε από τη γραμμή της μικρής περιοχής, αστόχησε μία ακόμα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ για να ισοφαρίσει, να πετύχει ένα γκολ απέναντι στην Άντερλεθ, η οποία μέχρι στιγμής δείχνει και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο να έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Μπορεί και ολόκληρο τον Μπάτμαν. Θα δούμε. Μύθου μαρκάρει τον Πετρό, τον σκόρερ του γκολ, ακριβώς στο 30 στις Βρυξέλλες. Λίμπερο ακούτε 107,4. Άντερλεθ ΠΑΟΚ 1-0 από τον γκολ του Πετρό. Κούσεμανς. Η κεφαλιά από τον Ντιαγέ. Ελουστόντο. Όπα, τον έχει χτυπήσει, τον έχει βρει με το χέρι. Ο Τσβέτκοβιτς. Ναι, το δίνει το φάουλ. Ο Σότσα. Άπλος το χέρι, τον βρήκε αθελά του βέβαια. Τον βρήκε παρόλα αυτά. Το φάουλ στη μέσα γραμμή. Εκτελεί γρήγορα ο Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Κένι. Από δεξιά τώρα ο Πάου. Κένι. Ζήφκοβιτς και πάλι για τον Κένι. Στο χώρο του κέντρου ο Άγγλος, ωραία για τον Τέλια. Κρατάει την μπάλα υπό την πίεση του Άμπρος. Ο Μιχαηλίδης βγάζει για τον Τάισον. Ο Τάισον ένας με έναν στην γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Τάισον, ωραία αλλαγή στην περιοχή. Ο Πάου με τον Ζήφκοβιτς. Κρατάει ο Ζήφκοβιτς. Στρώνει την μπάλα στον Τέλια. Το πλασέ θα διώξει και πάλι η άμυνα της Άντερλεθ με τον Μπιανκόν. Δεν τελειώνει η φάση. Ο Μύθου κρατάει και αφήνει στο Μιχαηλίδη πίσω. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Ο Πάουκ παραμένει ψηλά στο γήπεδο. Από τα αριστερά ο Μπάμπα. Με τον Μαμάρ αλλάζει κατεύθυνση και γυρίζει προς τα πίσω ο Μπάμπα. Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης, η 10 του Πάουκ στο μισό της Άντερλεχτ. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Λίγο νωρίτερα ο Τέλιας δεν τη βρήκε την μπάλα καλά στο βηματισμό του. Πιο πολύ πάσα μου έκανε παρά σουτ, Γιώργο. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Αυτό που παρατηρώ, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στα 31 λεπτά εδώ, είναι το πόσο εύκολα φτάνει ο ΠΑΟΚ στην περιοχή της Άντερλεχτ. Φτάνει πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι εκεί γίνεται κάτι που μέχρι στιγμής δεν επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να έχει σκοράρει. Λείπει αυτή η τελική πάσα, η τελική ενέργεια, το καλό σουτ για να έρθει το γκολ. Όπα, μένει όρθιος ο Τέλιας από ένα σκληρό μαρκάρισμα, δεν έπεσε καν. Μπάμπα, από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ. Τάισον. Ξεφεύγει από τον Σικάν, Μύθου εκτός περιοχής. Ένα γκολ στη εξέδρα, νομίζω ακούγεται Γιώργο. Σάντα Μαρία. Ωραία αλλαγή για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς στην περιοχή, όχι, μία ακόμα κακή πάσα του Ζήφκοβιτς. Δίνει εύκολα την μπάλα στην Άντερλεχτ. Ευτυχώς που ο Εγκά Κάνα είναι πιτσιρίκος και πετάει την μπάλα όπου να είναι. Και ξαναπαίρνει ο Πάγκο με τον Ελουστόντο. Μιχαηλίδης. Για τον Ζαφίρη. Δεν προλαβαίνει ο Ζαφίρης. Σαν εξτρέμ εκεί ο Χρήστος Ζαφίρης. Δεν κατάφερε να την κατεβάσει στο 33. Έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα ότι για ευρωπαϊκό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ φτάνει πάρα πολύ εύκολα, όπως έφτανε και στο πρώτο παιχνίδι εύκολα και στα πέριξ της περιοχής και εντός περιοχής του αντιπάλου. Αλλά το σκορ το συνολικό είναι 2-0 μέχρι στιγμής και αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς στο ποδόσφαιρο Γιώργο και φίλο Καρδιός του Λίμπερο. Μέχρι στιγμής το σκορ είναι 2-0. Ας ελπίσουμε αυτό να αλλάξει. Ελουστόντο. Κένι. Ο Ζαφίρης για τον Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος αφήνει για τον Ζαφίρη. Ελουστόντο. Μιχαηλίδης. Αριστερά για τον Τάισον. Ο Τάισον και πάλι δεν επιδίωκε να παίξει ένας με έναν με τον Μαμάρ. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Τάισον. Τα κουνάκια τον Μπάμπα. Μπάμπα η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Πετρό. Ο Άμπρος κάνει λάθος. Ο Μύθου. Η πάσα για τον Τάισον στην περιοχή. Φεύγει μπάλα στα πλάγια. Μπάμπα. Και άλλη σέντρα του Μπάμπα. Χαμηλά. Μπάλα κοντράρι. Δεν παίρνει φάουλ εκεί. Ο Μύθου ζητάει φάουλ. Φάση συνεχίζεται. Κωνσταντέλιας. Ζαφίρης. Αριστερά για τον Τάισον. Τάισον. Η σέντρα στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι. Ο Ζήφκοβιτς στην κεφαλιά. Γκολ. Γκολ για τον Πάο. Κανένα. Η μπάλα στα δίχτυα στο 34. 1-2-3. 1-2-3. Επιτέλους η μπάλα στα δίχτυα. Αντρίγια Ζήφκοβιτς. 1-1 ο Πάο. Επιτέλους 1-1 ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Ανδρία Ζήφκοβιτς. Καταπληκτική σέντρα του Τάισον στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ζήφκοβιτς με κεφαλιά παρακαλώ σκοράρει. 1-1 στο 34.
1: Ένα μέρος του λογαριασμού τα έβγαλε και τα πλήρωσε. Έχει κι άλλο όμως, υπόλοιπο.
0: Η λέξη για αυτό το γκολ είναι επιτέλους.
1: Ναι, γεια. Δοκίμασε με το δεξί, δεν το μπόρεσε. Δοκίμασε με το αριστερό, δεν το μπόρεσε. Στην τρίτη το έκανε με κεφαλιά και τα κατάφερε.
0: Στο μεταξύ, Γιώργο, τώρα η Anderlecht πάει να κάνει αυτό που έκανε στον γκολ στην Τούμπα. Είναι όλη στη γραμμή του κέντρου και γίνεται γέμισμα τώρα προς τα μπρος. Κόβει ο Μπάμπα με το κεφάλι αυτή τη φορά.
1: Και μόλις έδειξε τον κόσμο.
0: Τώρα που ακούστηκαν μέχρι τη Λιέγη, λογικό.
1: Για 3 δευτερόλεπτα το πολύ.
0: Τάισον, πάω και πάλι στην επίθεση. Κωνσταντέλιας, ανεβαίνει ο Μπάμπα στην πλάτη του. Κωνσταντέλιας, σέντρα στην περιοχή για τον Μύθου. Ο Μύθου, όχι, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Εγκά κάναμε τον Κένι. Ο Κένι είναι πιο δυνατός. Κρατάει και την μπάλα και την ισορροπία. Το εδώ είναι φάουλ. Δεν το δίνει ο Σότσα. Υπάρχει ξεκάθαρο κράτημα εδώ από τον πιτσιρίκο τον Κάνα. Έξαλλος ο Ζήφκοβιτς πηγαίνει στον Σότσα. Υπάρχει ξεκάθαρο κράτημα εδώ.
1: Και πριν στην περίπτωση του Μύθου, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, δεν πήραμε replay να δούμε, γιατί εμένα μου φάνηκε κάτι.
0: Άφησε πλέον, ήταν εκτός περιοχής.
1: Και άφησε, ναι, εκτός.
0: Έκανε το νόημα με τα χέρια.
1: Άφησε πλεονέκτημα, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και αυτό εξηγούσε και μετά, όταν μπήκε το γκολ. Μαμάρ, ο Σότσα, Μαμάρ πίσω, για τον Μπιανκόν. Και μιας που πάει γούρι, Γιώργο, θα ήθελα να δω πώς θα αντιδράσει η Anderlecht. Δεχόμενη ένα γκολ ακόμα.
1: Ναι. Για να δω κάτι τώρα, σε αυτά τα 10 λεπτά που απομένουν και λίγο παραπάνω.
0: Η παλιά του Μπιανκόν για τον Ενκάνα. Ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι, μπάλα πέφτει στο Σικάν. Τρίπλα του Ουκρανού. Ο Τσβέτκοβιτς στην περιοχή κόβει ο Μιχαηλίδης. Αλλά δεν υπάρχει φάση. Offside στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Ενκά Κάνα. Γιώργο, τώρα που. Θα σου πω στην επόμενη διακοπή. Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας για το βελγικό πρωτάθλημα. Και αν παρατηρήσεις τη φανέλα του πιτσιρίκου του Εγκά Κάνα, δεν υπάρχει χορηγός στο πίσω μέρος της φανέλας. Θα σου εξηγήσω το λόγο, για ποιο λόγο δεν έχει το χορηγό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τον έχουν.
1: Οκ. Okay.
0: Μιχαηλίδης. Για τον Σαντά Μαρία, Μιχαηλίδης με ρίσκο η πάσα, ελευθερώνει, τον προλαβαίνει. Ζαφίρης, η πάσα για τον Ζήφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι. Ζήφκοβιτς κλείνει προς τα μέσα. Ζήφκοβιτς, η πάσα για τον Μύθου, κόβει ο Μπιανκόν με το στήθος. Ο Πετρό προσποιείται. Η πάσα για τον NDIA. Και τώρα ο Εγκά Κάνα. Από τα αριστερά, κρατάει συγκλίνει προς τα μέσα ο νεαρός εξτρέμ της Anderlecht. Γιανσάνα, για τον Άμπρος, βρίσκει χώρο η Anderlecht. Κρατάει ο Άμπρος, στην περιοχή ο Μαμάρ, η σέντρα, μπάλα περνάει από όλους. Δεν τη βρήκε κανείς. Κένι, η πάσα για τον Μύθου, είχε βγει μπάλα πλάγιο. Ακούτε στην ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Anderlecht Πάοκ στο Λίπερο 174 για τη Θεσσαλονίκη, στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Επίσης μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίπερο στο YouTube. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα στο 38 στις Βρυξέλλες. Λίπερο ακούτε 107,4, Anderlecht Πάοκ 1-1. Από τα αριστερά ο Ενδιαγέ ανεβαίνει για την Anderlecht. Εγκακάνα. Η πάση στην περιοχή για τον Τσβέτκοβιτς. Στα πλάγια η σέντρα του Τσβέτκοβιτς. Περνάει από όλους. Ο Μαμάρ κάνει κοντρόλ. Θα κόψει ο Τάισον. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Ωραία τρίπλα του Τέλια σε πρώτο χρόνο. Κρατάει την μπάλα. Βλέπει τον Μύθου. Ο Μύθου παίζει και πάλι για τον Τέλια. Ο Τέλια θέλει να βρει τον Ζαφίρη. Θα τον βρει με δυσκολία. Κρατάει ο Ζαφίρης. Πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Ξαπλώνει τον Εγκά Κάνα ο Ζαφίρης. Καταπληκτική τρίπλα του Ζαφίρη. Θα μεγαλώσει και θα μάθει και ο Εγκά Κάνα. Σαντα Μαρία. Αλλαγή παιχνίδι και τον Τάισον. Ωραίο κοντρόλ του Τάισον. Ένας με έναν. Πατάει περιοχή ο Τάισον. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Η σέντρα το γύρισμα, όχι. Κακή επιλογή του Τάισον. Μπροστινή παλιά τώρα έχει φύγει πίσω το κέντρο ο Τσβέτκοβιτς. Ένας με δύο του Πάουκ. Τρεις του Πάουκ με τρεις Anderlecht. Κρατάει ο Τσβέτκοβιτς. Πάσα για τον Γιανσάνα. Στην περιοχή ο Γιανσάνα. Κρατάει ο Ισπανός. Προσποιείται στο Μιχαηλίδη. Τρώει την τρίπλα. Σου του Γιανσάνα. Παυλένκα διώχνει με το πόδι. Σαντα Μαρία με το κεφάλι. Πιο μακριά. Με δεύτερη κεφαλιά ο Ζαφίρης, ο οποίος θα πάρει τη μονομαχία και ο Μπάμπα θα διώξει. Πλάγιο θα πάρει ο ΠΑΟΚ ή για την Anderlecht, για την Anderlecht την μπάλα. Ο Μύθ θέλει το πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο θα εκτελεστεί μπροστά στον πάγκο του Βίτορ Μπρούνο, του προπονητή της Anderlecht. Πάρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, Γιώργο, εγώ το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Το περίμενα πάνω κάτω.
1: Καταρχάς εδώ και 10 λεπτά έχει ανεβάσει την απόδοσή του ο ΠΑΟΚ. Και φάνηκε, όχι γιατί πέτυχε τον γκολ, αλλά φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα μεσοαμυντικά στην Άντερλεχτ.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν είμαι μελλοντολόγος, αλλά η πιθανή παρουσία του Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας σε κάποια φάση στο μάτς.
1: Ναι. Ναι, ναι, γιατί ο Μπάμπα είναι.
0: Θα γίνει.
1: Είναι ακόμα στο Μουντιάλ.
0: Ζαφίρης, παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ο Τέλειας να βρει το Μύθου. Θα παίρνει ο Μπάμπα. Δίνει ύψος στην μπάλα. Μύθου διεκδικεί με Μπιανκόν. Κόβει ο Μπιανκόν. Ο Πετρό με δεύτερη κεφαλιά. Εκεί στο κέντρο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κενό. Τώρα θα γυρίσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο έδαφος είναι ο Μύθου, πιάνει το κεφάλι του. Σήκω του λέει ο Σότσα. Γιανσάνα αφήνει στον Κάνα. Ο Κάνα για τον Γιανσάνα και πάλι. Και δύο χαφ της Άντερλεχτ αλλάζουν την μπάλα. Ανεβάζει και τους 10 δικούς στο μισό του ΠΑΟΚ. Στο 40. Κάνα. Ο Πετρό και ο Μπιανκόν, οι δύο στόπερ της Άντερλεχτ είναι 10 μέτρα κάτω από το κέντρο. Εδώ η μπάλα χτυπάει πάνω στον Σότσα. Συνεχίζει το παιχνίδι επειδή παραμένει στα πόδια των παιχνών της Άντερλεχτ. Μπιανκόν. Για τον Πετρό. Ο Γάλλος αμυντικός, γαλλικό δίδυμο κεντρικό. Και ο Μπιανκόν ο Γάλλος και ο Πετρό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την μπάλα από τα πόδια της Άντερλεχτ και να παίξει το transition. Ο Κάνα στον Μπιανκόν, όλα αυτά στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μπιανκόν, βαθιά παλιά. Περνάει ο Κάνα εντυπωσιακά στην περιοχή. Ο Ενδιαγέ και πάλι ο Κάνα. Για τον Τσβέτκοβιτς το shoot out. Από τον Γιανσάνα το shoot. Εδώ κακή εκτίμηση της φάσης από τον Κένι στην βαθιά παλιά του Μπιανκόν. Έφαγε πολύ, πολύ εύκολα την τρίπλα εκεί. Παυλένκα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Κένι και πάλι ψηλά η Άντερλεχτ θα πιέσει. Ζιβκοβίτς τα κουνάκι, εκεί δεν είναι για τα κουνάκια, θα χάσει την μπάλα. Παίρνει η Άντερλεχτ με τον Κάνα, έχει βγει η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. 42ο λεπτό του αγώνα, Λίμπερο ακούτε 107,4. Ζωντανά από το Λότο Πάρκ. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1. Συνολικό σκορ 2-1 προηγείται η Άντερλεχτ. Μιχαηλίδης. Τάισον. Μπάμπα. Αφήνει και τον Τάισον. Και πάλι Μπάμπα και τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Σάντα Μαρία. Ελουστόντο. Δεξιά η μπάλα. Κένι. Ζιβκοβίτς και πάλι Κένι. Τώρα εδώ, αν γίνει μια γρήγορη μετατόπιση του παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά, ο Τάισον έχει 3 στρέμματα χώρο. Ελουστόντο. Μιχαηλίδης στη μεσαία γραμμή, Μπάμπα. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Τάισον, μόνο που τώρα έχει κλείσει η άμυνα της Άντερλεχτ. Τους χώρους, Μπάμπα. Λάθος του Μπάμπα, μπερδεύεται με τον Μιχαηλίδη εδώ. Πολύ μεγάλο λάθος, κλέβει η Άντερλεχτ ευκαιρία εδώ και τους Βέλγους. Με τον Τσβέτκοβιτς, φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Ζαφίρης. Όχι. Ζητάει συγγνώμη ο Μπάμπα. Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω μέλη, λέει η παροιμία. Πολύ μεγάλο λάθος. Βάζει τον ΠΑΟΚ σε συνεγερμό. Ο Μπάμπα έστειλε την μπάλα πάνω στον Μιχαηλίδη χωρίς λόγο, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα στα πόδια.
1: Είναι και αυτός που κάνει το φάουλ τώρα. Και
0: ναι, ο Μπάμπα την πήρε την κάρτα. Ναι, το φάουλ είναι στην κορυφή του ημικυκλίου στην περιοχή του ΠΑΟΚ.
1: Στο 43.
0: Ναι. Ψάχνει μια μπάλα ο Σότσα για να εκτελέσει το φάουλ. Εδώ χωρίς λόγο, Γιώργο, πραγματικά χωρίς λόγο, χωρίς να πιέσει η Άντερλεχτ. Ο Μπάμπα στέλνει την μπάλα πάνω στο γοφό του Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Και δίνει μια στημένη μπάλα στην Άντερλεχτ.
1: Είναι ο αδύναμος κρίκος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπάμπα είναι αλήθεια αυτή.
0: Πάνω στην μπάλα είναι ο Άμπρος και ο Σίκαν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς και δεν διεκδικώ το Πούλτζερ, αλλά έχει σηκωθεί και σε Σταμογιαννούλης. Φάουλ για την Άντερλεχτ σε καλό σημείο, ακριβώς στην κορυφή του ημικυκλίου της περιοχής. Έχει βάλει 5 στο τείχος. Ο Άμπρος και ο Τσβέτκοβιτς πάνω στην μπάλα. Σφυρίζει ο Σότσα, ο οποίος κάνει και παρατηρήσεις πριν σφυρίξει. Θα εκτελέσει... Δοκάρι! Δοκάρι για την Άντερλεχτ. Καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Τσβέτκοβιτς. Είναι πολύ καλός παίκτης αυτός. Εκτέλεση με την μπάλα να κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ανέβηκε από το τείχος και κατέβηκε πολύ γρήγορα στο δοκάρι η μπάλα. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σικάν. Μιχαηλίδης θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Δεν προλαβαίνει ο Τάισον. Πλάγιο, ναι, για την Άντερλεχτ. Ευτυχώς δεν μπήκε το γκολ εδώ. Φοβερή εκτέλεση.
1: Φοβερή, φοβερή.
0: Από πάρα πολύ κοντά να, κατέβει, να ανέβει και να κατέβει η μπάλα τόσο γρήγορα σημαίνει ότι είναι καλός παίκτης αυτός.
1: Και έσκασε μάλιστα πολύ κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πριν τη γραμμή της εστίας.
0: Κάνα. Αριστερά και πάλι στην επίθεση η Άντερλεχ με τον Ενδιαγέ. Για τον Εγκά Κάνα. Ο Μάρκο Κάνα για τον Εγκά Κάνα. Οι δύο Κάνα αλλάζουν την μπάλα. Ενδιαγέ. Από τα αριστερά στην επίθεση η Άντερλεχ. 2 λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Βιανκόν. Και πάλι η 10 της Άντερλεχ, το μισό του ΠΑΟΚ. Βιανκόν. Η πάσα για τον Σικάν. Η κόντρα θα πάρει τις μονομαχίες. Ο Μπάμπα διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ο Βιανκόν ανανεώνει την επίθεση με κεφαλιά πάσα στο Μαμάρ. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής ο Μαμάρ. Μπάλα προς τα έξω από τις πόντες τρέχει ο Μύθου. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Εγκά Κάνα. Θα πάρει κεντρικότητα, όχι. Κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Όχι ο Ζίφκοβιτς, δεν βγαίνει μπροστά, γυρίζει πίσω. Χάνει την μπάλα ο Σέρβος. Δεν έπαιξε επιθετικά και το πλήρωσε εδώ και δίνει μια εύκολη κατοχή στην Άντερλεχτ. Δεν έπαιξε με θάρρος εδώ. Ο Ζίφκοβιτς γύρισε μπροστά πίσω ενώ είχε όλο το γήπεδο μπροστά του. Τσβέτκοβιτς στην περιοχή από τα αριστερά. Με τον Σανταμαρία. Τσβέτκοβιτς. Η τρίπλα Σανταμαρία θα παίξει πολύ καλή άμυνα. Μπασκετική άμυνα εκεί. Θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Πολύ καλή άμυνα. Overplay Σανταμαρία στο Τσβέτκοβιτς. Γιανσάνα. Η πάσα στην περιοχή για τον Εγκά Κάνα. Βγαίνει την περιοχή ο νεαρός. Η κεφαλιά του Τάισον προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης στη δεύτερη κεφαλιά. Ο Μαμάρ με τον Μπάμπα. Θα κλέψει ο ΠΑΟΚ την μπάλα. Θα πάρει και το πλάγιο ο Τάισον με την εμπειρία του. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Intervetten. Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Στην Intervetten αποκλειστικά bet to go. Για στοίχημα στο λεπτό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πλάγιο, διώχνει ο Μπιανκόν μακριά, κατεβάζει ο Σικάν, κόβει ο Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης, ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τις γνωστές του Γιάννη Μιχαηλίδη για τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν έχει κοντά του συμπαραστάτη να βγάλει συνεργασία, οπότε πατάει την μπάλα και παίζει για τον Σάντα Μαρία. Μια πάσα για τον Μπάμπα προς τα πίσω. Μπάμπα. Τέλειας θέλει να ρολάρει πάνω στο Μαμάρ. Κρατάει ο Κωνσταντέλιας. Και πάλι αλλάζει κατεύθυνση. Του φεύγει. Φάουλ εδώ. Όχι, λέει ο Σότσα. Στην αντεπίδεση Άντερλεχτ. Φάουλ ζητάει ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Φάουλ Κωνσταντέλιας. 5 με 5 τώρα. Μαμάρ. Η πάσα, κακή πάσα του Μαμάρ. Ευτυχώς εδώ. Τρώει τον πινελίκι από το γήπεδο ο Μαμάρ να είναι καλά. Και σφυρίζει και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Σιμόνε Σότσα. Ευτυχώς εδώ σε μια φάση που διαμαρτύρεται και ο Τάισον για το φάουλ πάνω στον Τέλεια. Έβγαλε μια κόντρα επίθεση Άντερλεχτ, η οποία ευτυχώς ο Μαμάρ έκανε λάθος και πέταξε την μπάλα σε αντίπαλο, γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και όχι καλά τακτοποιημένος ο ΠΑΟΚ αμυντικά. Τέλος ημιχρόνου, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1 σε ένα μάτσο το οποίο θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα από 2 γκολ. Είχε τις στιγμές του ΠΑΟΚ και πριν το 1-0 της Άντερλεχτ. Και η Άντερλεχτ βέβαια είχε τη στιγμή της νωρίς στο παιχνίδι πριν το δικό της γκολ με τον Μπαβλένκα να κάνει την επέμβαση του αγώνα. Παρ' όλα αυτά μετά όμως έφαγε ένα γκολ που σίγουρα θα μπορούσε με την εμπειρία του να το έχει αποφύγει. Έγινε το 1-0. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές, ανέβασε την αποδοσή του, βρήκε τον γκολ με τον Ζίφκοβιτς και ψάχνει ένα ακόμα γκολ για να στείλει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση σε ένα πάρα πολύ ανοιχτό μάτς. Ώρες-ώρες, Γιώργο, φαίνεται σαν να μην υπάρχει κέντρο και για καμία από τις δύο ομάδες.
1: Ναι, έτσι είναι. Τη στιγμή του λάθους του Μπάμπα, γιατί τώρα είδαμε πάλι το εκτέλεση φάουλ, ούτε την είδε ο Παβλένκα. Ευτυχώς χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και έσκασε κάνα μέτρο. Μπα, ούτε μέτρο δεν πρέπει, μισό μέτρο έξω από την γραμμή της εστίας. Τη στιγμή λοιπόν εκείνη ήμουν έτοιμος να σου πω ότι χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ 20 τελικές για να, πρώτου παιχνιδιού και σημερινού, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάπου εκεί ήταν 20-21 τελικές, γιατί ήταν στατιστικό στις 5 τελικές ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή του αγώνα. Χρειάστηκε λοιπόν 20 τελικές για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο με τον Ζίφκοβιτς που δεν μας το έχει συνηθίσει να σκοράρει με το κεφάλι. Έστω και έτσι λοιπόν μετράει κανονικά τον γκολ. Άρα είναι σαν να μην έπαιξαν ποτέ το πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Σαν να έχουμε ακόμη το σκορ του πρώτου παιχνιδιού, παραδείγματος χάρη εννοώ. Λοιπόν, άρα έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έτσι να βγουν στο δεύτερο ημίχρονο. Σαν να μην έγινε καθόλου το πρώτο ημίχρονο με τις αλλαγές. Γιατί προφανώς είδες τον Γιαννούλη εσύ.
0: Και
1: μάλλον θα το δούμε από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Θέλω να υποθέσω εγώ και μερικοί ακροατές που στέλνουν μηνύματα και συμφωνούν με αυτή τη σκέψη.
0: Ενώ έχουν φύγει όλοι στα αποδυτήρια, έχουν φύγει όλοι και οι αναπληρωματικοί όλοι. Ο Γιαννούλης είναι και κάνει με τον Αλμπέρτο Χινές, με τον γυμναστή, με τον βυθό του Λύση, κάνει σπριντάκια, άρα θα μπει στο ημίχρονο.
1: Είναι η αριστερή πλευρά, ίσως ο πιο αδύναμος κρίκος του ΠΑΟΚ, και ο Τάισον δεν είναι καλά μπροστά, και ο Μπάμπα. Κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου στην αρχή, στο πρώτο 20 λεπτό, υπήρχαν θέματα. Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως δεν ήρθε αυτό που περίμενα, για να πω την αλήθεια. Αυτή η αντίδραση, αυτή η τρικυμία που περίμενα στην Άντρελεχτ μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ δεν ήρθε αυτή. Ίσως και γιατί ο ΠΑΟΚ τραβήχτηκε λίγο προς τα πίσω. Μου φάνηκε να γυρνάει λίγο πίσω μετά την ισοφάριση. Μου φάνηκε δηλαδή να μην πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό. Γιατί το γκολ του ΠΑΟΚ της ισοφάρισης προήλθε μετά από πίεση και μετά από εντυπωσιακό ανέβασμα της απόδοσης του.
0: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή ανέβασε, τούρμπιζε ο ΠΑΟΚ στο δεκάλεπτο πριν τον γκολ και ήρθε τον γκολ. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, με κεφαλιά του Ζίφκοβιτς. Δηλαδή ενοχάθηκαν.
0: Θα μπορούσε να ποντάρει ο ΠΑΟΚ στο momentum του 1-1 εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήρθε όμως αυτή η αντίδραση. Εντάξει. Έδωσε χώρο στην Άντερλεχτ και η Άντερλεχτ ξαναβγήκε μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε το σκορ να είναι 2-1, θα μπορούσε να είναι και 1-2.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι.
1: Και πολύ αυτό λέω, επειδή είναι στο 1-1, σαν να μην ξεκίνησε το παιχνίδι. Πάλι είμαστε συνολικά στο ένα γκολ πάνω οι Βέλγοι και έτσι θα βγουν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Γιώργο, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι εκτός του Γιαννούλη βλέπω ζέσταμα για Μαντί Καμαρά.
1: Καμαρά, ε. Στη θέση του, να ρισκάρουμε τώρα μια πρόβλεψη, να γίνουμε προχριστών προφήτες.
0: Ξέρεις, σκέφτηκα τώρα, έτσι, εντελώς, και το λέω εντελώς αυθόρμητα. Σκέφτηκα Καμαρά στο 10 και ο Τέλειας αριστερά.
1: Καμαρά, επανάλαβε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Καμαρά στο 10 και ο Τέλειας αριστερά.
1: Μάλιστα. Γιατί σκέφτηκα, ίσως αριστερά σκέφτηκα. Να έχει περισσότερο χώρο ο Τέλειας, λες, ε. Γιατί το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό κάποιες στιγμές.
0: Ναι, μα μόνο αριστερά βγαίνει, ρε. Μόνο αριστερά
1: ναι,
0: βγαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δούμε.
1: Εκεί στο χώρο του κέντρου υπάρχει συνωστισμός. Βγαίνουν πιο εύκολα πάνω του 2 και 3 παίκτες των Βέλγων. Να μου πεις τώρα, αν δεν έχουν τον νου του στον Κωνσταντέλια, σε ποιον θα τον έχουν, σε μένα? Α, έτσι είναι. Αυτοί άλλωστε περίμεναν και να μην παίξει σήμερα. Ο Κωνσταντέλιας είναι εκεί, απλά δεν έχει και πάλι χώρους όπως δεν είχε και στο πρώτο παιχνίδι. Και πρέπει να σπάσει το κεφάλι του ο προπονητής να του βρει.
0: Επίσης, μια πιθανή, λέμε τώρα, ούτως ή άλλως ο Τέλειας και δεκάρι που παίζει, μόνο δεκάρι δεν είναι. Κάνει τα πάντα. Μια πιθανή μετατόπιση του Τέλεια στην άκρη να μπορεί να πάρει παίκτες της Άντερλεχτ από τον άξονα που υπάρχουν double team και triple team, να μπορεί να πάρει παίκτες επάνω του και να ανοίξει χώρο για τους άλλους.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Πάντως ο Γιαννούλης το βλέπω ότι μπαίνει 100-0.
1: Δηλαδή, επειδή ψάχναμε πριν τον παίκτη που μπορεί που είναι πιθανό να πάρει τη θέση του Καμαρά, οι περισσότερες πιθανότητες είναι του Τάισον, ας πούμε, αν πάει και ο Κωνσταντέλιας.
0: Αυτό σκέφτηκα. Εντελώς αυθόρμητη σκέψη ποδοσφαιρική, βάσει το τι βλέπουν τα ματάκια μου τα μοιοπικά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι καλά ο Τάισον, ούτε αυτός. Γενικά η αριστερή πλευρά έχει θέμα.
0: Έχει, ναι. Εντάξει, ειδικά ο Μπάμπα. Εμένα ξέρεις τι με έκανε εντύπωση, Γιώργο. Και το είδα και στο πρώτο παιχνίδι. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και σήμερα. Υπήρχαν 3-4-5 περιπτώσεις στο πρώτο παιχνίδι όπου ο Τάισον είχε την ευκαιρία να πετάξει την μπάλα μπροστά, να πατήσει τον γκάζι και να μην τον δει ο άλλος και δεν το έκανε. Και έγινε και σήμερα 1-2 φορές.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν το επεδίωξε, ενώ μπορούσε.
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ έκανε φάσεις. Είχε και με το μύθο αυτή τη φάση με την κεφαλιά μόνος του. Αλλά νομίζω τώρα, τώρα κάνω τον μετάχριστον προφήτη, νομίζω ότι θα το βλέπανε στο ΒΑΡ, γιατί φάνηκε λίγο να σμπρώχνει. Και επειδή ο Σότσα έχει λίγο ένα θεματάκι, όχι σαν το, δεν τον φοβάμαι όπως φοβόμασταν τον Πολωνό στο παιχνίδι με την Δυναμό, αλλά λίγο σήμερα δείχνει μια ανοχή στα μαρκαρίσματα των Βέλγων. Αλλά τέλος πάντων θα έχει ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή, δεύτερο παιχνίδι, μαγική εικόνα. Λίγο πρέπει να συνέλθει, λίγο κάποιες προσθήκες. Ο κύριος Λύση είπε κάποια ιταλικά φεύγοντας στον τέταρτο για κάποιες φάσεις. Θα δούμε. Έχουμε λίγο χρόνο να πάρουμε μια ανάσα και εσείς, Τέλειο, πολύ περισσότερο. Να πάρει μια ανάσα για να πάμε να έρθουμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα,
1: ναι.
0: Ειλικρινά σου μιλάω, έχουμε κάνει πολλά μαζί. Εσύ στούντιο και εγώ στο γήπεδο και ειδικά ευρωπαϊκά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω υδρώσει όσο έχουν υδρώσει και οι παίκτες. Και λόγω της ζέστης και λόγω του αγώνα. Πραγματικά αισθάνομαι τώρα ότι έχω υδρώσει σαν έμπαιζα. Αλήθεια σου λέω.
1: Εμείς έχουμε εδώ στους μείον 38 τους, το κλιματιστικό, οπότε δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει το ίδιο. Αλλά υπό νορμάλ συνθήκες και αν δεν υπήρχε το μάτς, μάλλον θα ήμουν κατεψυγμένος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι γιατί υπάρχει το μάτς. Τέλος πάντων, θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έγινε.
1: Αυτά από τον Στέλιο Στεργιάδη, τον απεσταλμένο του Λίμπερο 107,4, και είναι και ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τα όσα συμβαίνουν στο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. 1-1 το μάτς μέχρι τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να σηκωθούμε λίγο, να ξεπιαστούμε και εμείς, γιατί έχουμε κάνει τα πάντα εδώ καθήμενοι, οπότε πρέπει να σηκωθούμε και όρθιοι. Και εσείς το ίδιο να κάνετε, λίγο να τεντώσουμε χέρια πόδια και να ξανακαθίσουμε στις θέσεις μας για να δούμε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Κι εγώ το πρώτο μου παπί από τον Δαβανόπουλο το πήρα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία, γνωρίζουν από μοτοσικλέτες.
3: Βρε παππού, κι εγώ στο Δαβανόπουλο πάω. Αν ψάχνεις σκούτερ, μοτοσικλέτα, γουρούνα ATV, Honda, Vodge, CF Moto, Kimco, πας Moto Δαβανόπουλος.
2: Μπράβο αγόρι μου.
3: 65 χρόνια στο χώρο και μόνο εδώ θα βρεις αξεσουάρ, ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο σέρβις.
4: Moto Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102.
2: Φτουφτουφτουφτου, μπράβο αγόρι μου, ίδιος ο παππούς έγινες.
5: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βαρέθηκε στο βουνό. Κατέβηκε στη θάλασσα. Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδενιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο home2go.rent.
7: Λίμπερο 107,4. Η δική σου ομάδα.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Γυναίκα, το αποφάσισα. Δεν ακούω κουβέντα. Φέτος θα πάρω διαρκείας.
10: Αμάν και εσύ κολλημένος με την μπάλα. Αλλού είναι η ζωή, ξύπνα.
9: Αμπά, παραπονάκια. Τι θέλει το κορίτσι μου?
10: Θέλω τα ποτάκια μου. Θέλω πεντάστερα ξενοδοχεία και ρεστοράν. Θέλω και τα μπουζούκια μου, βρε αδερφέ.
9: Τα ίδια λέμε. Θα πάμε, θα χορέψουμε, θα παίξουμε όσο αντέχουμε και μετά στο πεντάστερο. Αυτή είναι ζωή. Και θα βλέπω και τις μπαλίτσες μου.
10: Φύγαμε για Φίνιξ, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Διασκέδαση διαρκείας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4 από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ενώ από την πρωτεύουσα της Ελλάδας ακούτε Ελλάδα Sports 94 και 3 μεγάκυκλους. Αυτό συμβαίνει απόψε σε ένα πολύ ωραίο πάρτι που έχουμε στήσει στον αέρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ φυσικά. Θα επιστρέψουμε σε δευτερόλεπτα στις Βρυξέλλες. Θα πάμε στον Στέλιο Στεργιάδη, τον απεσταλμένο του Λίμπερο 107,4 για το μάτς του ΠΑΟΚ. 1-1 το σκορ ημιχρόνου μεταξύ Άντελεθ και ΠΑΟΚ. Δεν είναι μαγική εικόνα όπως θα λέγαμε στο πρώτο, όπως λέγαμε μάλλον κατ' επανάληψη στο πρώτο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεν ευκαιρίες, αλλά έχουν και οι Βέλγοι, έχουν και δοκάρι οι Βέλγοι, έχουν και ένα τετατέτ, έχουν και τον γκολ βέβαια που προήλθε από ένα σοβαρό λάθος του έμπειρου Παυλέγκα. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να σκοράρει με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Είπαμε, πλήρωσε ένα μέρος του λογαριασμού, αλλά όχι ακόμα ολόκληρο ο Αντρίγια. Θα δούμε τώρα, βλέπουμε αλλαγές. Δεν θα τις πω εγώ, θα τις πει ο Στέλιος που είναι τώρα και πάλι στον αέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι εδώ από το Lotto Park. Λοιπόν, δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Επιστροφή Δημήτρη Γιαννούλη. Μπαίνει αντί του Μπαμπαράχμαν.
0: Με το 13 στην πλάτη, βλέπω
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, το 13, ναι.
0: Ωραίος.
1: Και ο Καμαρά μπαίνει στη θέση πιανού του Καμαρά. Γιατί ο Τάισον είναι μέσα, τον βλέπω. Ναι, μέσα είναι ο Τάισον, μέσα είναι ο Σαντα Μαρία. Βγαίνει ο Μύθου. Και μπαίνει ο Καμαρά, μάλιστα. Και τώρα ποιος θα παίξει σεντερφόρ.
0: Ποιος βγήκε και μπήκε ο Γιαννούλης.
1: Ο Μύθου, ο Μπάμπα.
0: Ο Μπάμπα, άρα αυτόν είχα υποψήφιο. Ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας. Κάτσε λοιπόν, να δεις, δεν γίνει.
1: Κάτσε να δούμε. Τέλειας. Λοιπόν, πάμε. Όλα έτοιμα για την ένταξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Άντερλεχτ στο κλασικό κόλπο που θα έκανε και στην Τούμπα. Χωρίς αλλαγές η Άντερλεχτ στην ενδεκάδα. Έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στις Βρυξέλλες, Λίμπερο, ακούτε 107,4. Γέμισμα από τον Κούσεμανς. Η μπάλα θα περάσει από όλους. Out απευθείας. Δεν μπορούσε να γίνει και στην Τούμπα ένα τέτοιο ρε παιδιά. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα, Γιώργο.
0: Κάτσε λίγο να δούμε πώς παρατάσσεται η ομάδα στο χόρτο. Κάτσε λίγο
1: τώρα,
0: να δούμε.
1: Βλέπω τον Καμαρά παίζει πιο μπροστά, να ξέρεις.
0: Όχι, εντάξει, έτυχε.
1: Μην κλείσεις και φύγεις.
0: όχι, έτυχε.
1: Λοιπόν, πάμε. Ελουστόντο για τον Κένι.
0: Εκτός αν είδες κάτι στην προετοιμασία και δεν μας το λες.
1: Δεν είδα. Άμα το βλέπα, πιστεύεις, δεν θα το έλεγα 7 φορές σε κάθε εκπομπή.
0: Σίγουρα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, Γιανσάνα. Από αριστερά με Ντιαγέ για την Άντερλεχτ. Μπιανκόν. Ο σχηματισμός είναι... Ναι, εντάξει, τώρα φαίνεται ο Τέλειας πιο μπροστά. Εδώ ξεφεύγει ωραία ο Άμπρος. Βρίσκει χώρο ο Τσέχος. Πατάει περιοχή ο Άμπρος. Γκολ! Γκολ για την Άντερλεχτ. Το 47ο λεπτό από την κλειστή γωνία ο Παυλέγκα δέχτηκε το γκολ. Ο Άμπρος έκανε παρέλαση, δεν τον σταμάτησε κανείς, ούτε τα στόπερ, ούτε η αμυντική χαφ. Πάρα πολύ εύκολο γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει πουθενά, είτε με λύση, είτε με οποιοδήποτε προπονητή, αν δέχεται τόσο γελία γκολ όπως αυτό από τον Άμπρος, ο οποίος σαν να μπαίνει στην αυλή του σπιτιού του, μπήκε. Έκανε μια διαδρομή περίπου 30-40 μέτρων, έφτασε μέχρι μέσα την περιοχή, πλάσαρε, κανείς δεν πήγε κοντά του, ούτε ο Μιχαηλίδης, πήγε πάρα πολύ καθυστερημένο ο Μιχαηλίδης. Στην κλειστή γωνία ο Παυλέγκα δεν μπορεί να σταματήσει ένα πολύ εύκολο πλασέ θεωρητικά από εδώ πάνω. Ούτε ο Γιαννούλης πήγε πάνω του, ούτε ο Σαντα Μαρία πήγε πάνω του. Γκόλ για την Άντερλεχτ, ίδιο ξεκίνημα με το πρώτο ημίχρονο της Τούμπας. Το κάνει πάρα πολύ εύκολο στην Άντερλεχτ. 2-1 λοιπόν η Άντερλεχτ. Τα πράγματα ξαναγίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά με οποιοδήποτε προπονητή και να ήταν ο ΠΑΟΚ, με τέτοια αμυντική συμπεριφορά, όχι από την Άντερλεχτ και από τη Βέστερλο θα χάσεις. Το γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίζει βίντεο από την ΚΑΠΑ 11 μέχρι την πρώτη ομάδα. Δεν πήγε κανείς πάνω στον παίχτη, δεν πήγε κανείς πάνω στον Άμπρος. Κανείς. ήταν σαν να είχε κορονοϊό. Δεν πήγε κανείς επάνω, μην τον ακουμπήσει, λες και θα κολλήσει κάτι. 2-1 λοιπόν η Anderlecht. Το ΠΑΟΚ εντελώς ασόβαρος, εντελώς κακή αμυντική λειτουργία. Και Γιώργο μπορεί να λήξει το μάτς 2-4 τώρα, αλλά αυτή η αμυντική συμπεριφορά δεν είναι για το Europa League. Μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανείς.
0: Και δεν μπορεί στα ξεκινήματα των ημιχρόνων να έχει τέτοια αντίδραση. Με όποιον και αν παίζει. Ακόμα και εμείς να φτιάξουν μια εντεκάδα εδώ, θα πρέπει να μας προσέξουν. Δεν είναι, παίζουν άμυνα με τα μάτια, ρε φίλε. Σε όλα. Και ο Παυλέγκα πέφτει σε replay. Σε αργή κίνηση, μάλλον.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, να δούμε.
1: Ο ΠΑΟΚ κάνει μια ακόμα ευγενική χορηγία στην Anderlecht. Γενικά ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει το εισιτήριο στην Anderlecht. Το παλεύει. Το παλεύει σαν αρά ο ΠΑΟΚ. Πολύ εύκολο γκολ. Σαν να έπαιζε σήμερα η Anderlecht, αυτή η φάση σαν να έπαιζε με την Sint-Truident. Ούτε εκεί βάζει τόσο εύκολο γκολ. Ελουστόντο. Και πάλι ψηλά η Anderlecht. Εδώ υπάρχει χέρι του Κάνα. Το δίνει το φάουλο Σότσα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά να μπει ο Τέλης να κάνει χατρίκα, αλλά αυτό δεν είναι εικόνα ομάδας τώρα, εντάξει. Για το Θεό. Είπαμε, καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Οκ, okay, αλλά τέτοιο γκολ, Γιώργο. Συγγνώμη, αλλά...
0: Έδειξαν την ίδια, είναι μια λέξη που απέφυγα στον πρώτο μέρο να χρησιμοποιήσω για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έδειξαν όμως και στο ξεκίνημα του Δευτέρου αυτή την τρικυμία που υπάρχει εκεί. Ακόμα και με την απουσία του Μπάμπα, μέχρι να δει ο Γιαννούλης τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Ο Μιχαηλίδης πάλι ήταν αλλού.
1: Ο Μιχαηλίδης ήταν αλλού. Ο Σανταμαρία δεν βγήκε ποτέ μαρκάρι. Ο Ζαφίρης δεν πήγε να μαρκάρι. Εγώ να μαρκάρω.
0: Εντάξει, έχουμε δει το χειρότερο στον γκολ της Τούμπας. Εκεί δεν συγκρίνεται το χειρότερο.
1: Από δεξιά ο Πάκου με τον Κένι.
0: Σέντρα
1: στην περιοχή. Κένι θα πάρει και πάλι την μπάλα. Ζαφίρης για τον Κένι. Βρίσκει χώρο ο Κένι. Η σέντρα του Κένι όχι. Κόρνερ για τον Πάουκ. Από τη στιγμή λοιπόν τώρα που είναι ο Ντέλιας μέσα. Επουδενή δεν πρέπει να γίνει σέντρα ψηλά. Προφανέστατα. Να γίνονται σέντρες χαμηλές. Αν όχι χυρτές, στο ύψος του γονάτου, ναι, ρε παιδί μου.
0: Μα είχε γίνει θέμα και στο πρώτο παιχνίδι. Το συζητούσαμε μαζί και ακούστηκε και συνέντευξη τύπου μετά.
1: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο στο δεύτερο μήχρονο. Με Ζίφκοβιτς πάνω στην μπάλα. Φεύγει ο Ντέλιας. Ζίφκοβιτς εκτελεί. Μπάλα περνάει από όλους. Διώχνει άμυνα της Anderlecht. Το σούτ από τον Γκένι. Κόντρες. Χέρι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Δίνει επιθετικό φάουλο Σότσα νωρίτερα με έναν παίκτη της Anderlecht που κάνει τον νεκρό. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Anderlecht ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη, στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Επίσης, μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Κάντε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάσει κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Intervetten. 51ο λεπτό στις Βρυξέλλες, Anderlecht ΠΑΟΚ 2-1. Ό,τι προσπάθησε να χτίσει ο ΠΑΟΚ κάνοντας το 1-1, το γκρέμισε πάρα πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο με μια λέξη που χρησιμοποίησες πολύ σωστά, Γιώργο. Τρικυμία σε ένα ακόμα ξεκίνημα ημιχρόνου. Στο έδαφος δύο παίκτες πεσμένοι.
0: Νομίζω ο Μπιανκόν ζητάει αλλαγή. Καλά, ήταν πέναλτι.
1: Εδώ βρίσκει πάλι χώρο. Παρέλαση του Μαμάρ, δεν πάει κανείς πάνω. Το σούτ του Μαμάρ παραλίγο το 3-1 εδώ με μια φάση. Τα λεκουάλε με το 2-1. Ευτυχώς η μπάλα κόντρα και πήγε στον Τάισον. Τάισον, η πάση για τον Τέλια. Με 2 της Anderlecht. Κρατάει την μπάλα ο Τέλια. Πάει να τους περάσει όλους. Δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Παίρνει το φάουλ.
0: Να σου πω πριν εκτελεστεί το φάουλ ότι στην προηγούμενη φάση έσπευσε να δώσει το επιθετικό. Αλλά στη φάση εκεί με το χέρι που ζητούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν δίκιο. Έτσι. Πήραμε το replay τώρα, δεν κάνω τον έξυπνο.
1: Α, ναι.
0: Πήρα το replay και είναι απλωμένο το χέρι και το βρίσκω στον αγκώνα κανονικά.
1: Έχει δώσει φάουλ. Ναι.
0: Έχει δώσει επιθετικό φάουλ.
1: Έχει δώσει φάουλ για να μην μπορεί να γίνει τσεκ. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Πονηρός. Λένε κάποιοι, εγώ δεν υιοθετώ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε σημείο που θα γεμίζει η περιοχή του Κούσεμανς. Σε θέση μέσα αριστερά το φάουλ αυτό. Με Ζίφκοβιτς πάνω στην μπάλα. Ζίφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι, σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπιανκόν από τον Μιχαηλίδη. Ο Ζαφίρης την αφήνει να βγει πλάγιο. Ναι, την αφήνει. Ζαφίρης θα εκτελέσει το πλάγιο, όχι. Ναι, τελικά θα το εκτελέσει. Μιχαηλίδης. Κακή πάσα του Μιχαηλίδη. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Ο Κένι θα αναγκαστεί να κάνει φάουλ. Ας κάνει το πλάγιο ο Ζαφίρης που είναι κοντά ο Μιχαηλίδης. Γιατί πρέπει να το κάνει μετά από 4 δευτερόλεπτα. Τον έχω ακριβώς εδώ μπροστά μου. Τέλος πάντων. πίσω η μπάλα από τον. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ το κάνει πολύ εύκολα για την Άντερλεκτ και δεν είναι καλύτερη ομάδα η Άντερλεκτ.
0: Θα παίξει τώρα 10 λεπτά έτσι να δούμε πώς θα πάει. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς center forward, δεν είναι?
1: Με false nine τον Κωνσταντέλια που λένε και ναι, οι ποδοσφαιρικά γραμματιζούμενοι.
0: Ναι. Θα παίξει κανένα δεκάλεπτο να δει πώς πηγαίνει.
1: Σάντα Μαρία για τον Ζίβκοβιτς. Αλλάζει παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς για τον Τάισον. Ωραία αλλαγή του Σέρβου. Τάισον παίζει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, ανεβαίνει ο Γιαννούλης στην πλάτη. Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον. Σάντα Μαρία. Ελουστόντο, η 10 του ΠΑΟΚ στο μισό της Άντερλεκτ. Κένι. Η κάθετη πάσα για τον Καμαρά, στην περιοχή ο Καμαρά. Το γύρισμα, Σημειάκη σηκώθηκε. Ναι, σηκώθηκε. Offside. Ήταν offside ο Καμαρά μπροστά μου. Εδώ μπροστά η φάση.

0: Ο Τσβέτκοβιτς θα πάρει την κεφαλιά, θα κάνει και πάσα για το Σικάν. Εκεί αριστερά στην άκρη θα κερδίσουν οι της Άντρελεχτ και πάλι με τον Σίκαν να κάνει τρίπλα στον Ελουστόν. Το κρατάει την μπάλα η Άντρελεχτ. Κοντά στο σημαίκι του κόρτερ από τα αριστερά δεν έχει βγει μπάλα, όχι. Από τις πόντες θα πάρει εδώ ο Γιανσάνα. Στην περιοχή ο Γιανσάνα κρατάει ευκαιρία για την Άντρελεχτ. Μπερδεύονται οι παίκτες μεταξύ τους. Ευτυχώς ο Ζαφίρης πάει να βγάλει. Οι κόντρες ευνοούν και πάλι τους Βέλγους. Χάνει το μαρκάρισμα του Ελουστόν ο Τσβέτκοβιτς στην περιοχή. Ο Τσβέτκοβιτς μέσα βαθιά στην περιοχή. Ο Σικάν σουτ. Καταπληκτικό γκολ. Τι έβαλε ο Τσβέτκοβιτς. Τι έβαλε ο Τσβέτκοβιτς. 3-1 η Άντερλεχτ. Πάλι μόνος του στην περιοχή ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος ζωγραφίζει τον Παυλένκα. Κάπου εδώ τελειώνει η επόμενη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Ο Τσβέτκοβιτς είχε την μπάλα, χτενίστηκε, έφτιαξε το μαλλί του, σκούπισε τα παπούτσια του και πλασάρει εντελώς μόνος του. Όλα αυτά τα δευτερόλεπτα από την ώρα που έκανε το κοντρόλ, ζήγησε την μπάλα, πήρε και τηλέφωνο τη γυναίκα του και σε όλη αυτή τη φάση που περιγράφω βρίσκει τον χρόνο να πλασάρει τον Παυλένκα. 3-1 με ο Σικάν είναι ο σκόρερ, ο Ντανίλο Σικάν, ο Ουκρανός. Άλλη μια τραγική αμυντική συμπεριφορά για τον ΠΑΟΚ, λες και παίζει στο Camp Nou με την Μπαρσελόνα. Η φάση ξεκινάει από μια χαμένη παλιά, χαμένη μονομαχία του Ελουστόντο, ο οποίος αφήνει τον Τσβέτκοβιτς να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, να κάνει την πάσα και κάπου εδώ, από το 55, μπορούμε να συζητάμε για το ΠΑΟΚ Μπραν την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Αν και υπάρχουν 40 λεπτά ακόμα, αλλά με συγχωρείτε, αλλά αυτή δεν είναι η εικόνα ομάδας η οποία θέλει να παίξει το Europa League. Με όλο το σεβασμό στην προσπάθεια των παιδιών του προπονητή, αλλά τέτοια γκολ και αυτό το γκολ απαγορεύεται να το δέχεσαι ενώ είσαι επαγγελματική ομάδα.
1: Αν δούμε σε replay όλη τη φάση αυτή που παλεύεις να βγάλεις άκρη στην περιγραφή, εμείς τη βλέπουμε τώρα κιόλας. Εντάξει, δεν είναι. Βέβαια να πω, όχι για να γλυκάνω λίγο την κατάσταση, αλλά σε όλες τις κόντρες, ρε παιδί μου, ευνοούνται οι Βέλγοι και στην Τούμπα και εδώ. Σε όλες τις.
0: Στην περιοχή ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα. Το στρώσιμο για ποιον? Το σου του Ελουστόντο. Α, όχι. Κόρνερ. Κόρνερ. Γιώργο, ο παίκτης που σκοράρει κάνει κοντρόλ. Ζυγίζει την μπάλα, δεν και παίζει μπιλιάρδο και δεν πάει κανείς πάνω του.
1: Ναι, ναι. Σκέφτεται πού να βάλει τα σπάλτσα που λέγαμε παλιά.
0: Ναι. Σκέφτηκε πού να βάλει το πόδι του. Χτενίζεται, παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάει στο τηλέφωνο, λέει τι φάγεται το βράδυ κτλ. Και δεν πάει κανείς πάνω του.
1: Και κάνει ένα πολύ ωραίο γλυκό σουτ.
0: Αφού είναι μόνος του.
1: Και παίρνει η μπάλα τα φάλτσα και κρεμάει έναν δίμετρο τερματοφύλακα για πλάκα.
0: Αφού είναι μόνος του, Γιώργο. Δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι εικόνα σοβαρής επαγγελματικής ομάδας. Και πού να παίζει με καμιά σοβαρή ομάδα, έτσι.
1: Και οι Βέλγοι πετάνε και πλαστικά ποτήρια στον Κωνσταντέλια. Το είδαμε κι αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα που είναι 3-1, θα πουλήσω και τρέλα οι Βέλγοι. Εδώ ο Κένι μπερδεύεται με τον Γιαννούλη. Θα πάρουν οι Βέλγοι οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι. Στο 58, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Ο ΠΑΟΚ αντί να βγει στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρει αυτό στην κατοχή της μπάλας, έχει μετρήσει ήδη δύο γκολ και φοβάμαι ότι με την ίδια εικόνα στην άμυνα δεν θα μείνουμε στο 3-1. Λάθος του Ντιαγέ, λάθος όμως και από τον Ζαφίρη. Θα κλέψει ο Ζαφίρης, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης, ο Ντέλια στην περιοχή. Η πάση για τον Τάισον, όχι, το χάνει ο Τάισον. Ευκαιρία για το 3-2. Από το κλέψιμο του Ζαφίρη, η πάσα του Ντέλια, no look στον Τάισον. Κακό σουτ, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ζίφκοβιτς, η πάσα για τον Κένι, όχι καλή. Θα πάρει η γηπεδούχος ομάδα με τον Εγκάκανα. Θα μπορούσε

Όπω το έβγαλε ο Παυλένκα παραλίγο το 4-1 εδώ. Θα πάρει το φάουλο τέλεια, το παίρνει το φάουλο εδώ. Η Άντελετ σου δίνει την εντύπωση ότι σε κάθε επίθεσή της θα σκοράρει. Και στο πρώτο μήχρονο ήταν αυτό το κακό. Αυτό το χάλι. Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Από δεξιά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά στημένη αμυντικά η Άντελετ. Συγκλίνει ο Ζίφκοβιτς. Κακή πάσα. Διώχνει εύκολα ο Πετρός. Ο Πετρό. Ζίφκοβιτς.

0: Πετρό. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά με Καμαρά και Ντέλια. Κούσεμανς. Για τον Μπιανκόν. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του, ειδικά στην άμυνα, κάνει ευγενική χορηγία, πρόκριση. Ουσιαστικά η πρόκριση, Γιώργο, που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Anderlecht είναι στη League Face του Europa League, γιατί αποκλείεται να αποκλειστεί από την Καϊράτ. Όπως και ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα θα αποκλείονταν. Ωραία ρολάρι ο Ντέλιας πάνω στον Μπιανκόν, θα του πάρει το φάουλ. Φάουλ σε σημείο, θα γεμίσει η περιοχή στο 61.
1: Βλέπεις κανέναν να ζεσταίνεται εντατικά?
0: Με την άκρη του ματιού μου είδα τον Τέιλορ να ετοιμάζεται. Μην κλείσει το μικρόφωνο. Ο Τάισον πάνω στην μπάλα, σε αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Τάισον. Κακή εκτέλεση, διώχνει η άμυνα της Anderlecht. Δεν ξέρω, θα πάρει κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης καλύπτει και παίρνει το κόρνερ, ναι. Ο Ενδιαγέ τον πέταξε κάτω του Ζαφίρη. Θα μπορούσε να δοθεί και φάουλ εκεί. Δεν θυμάμαι, Γιώργο, ξανά ο ΠΑΟΚ τόσο κακό αμυντικά. Τόσο αφελή γκολ να δέχεται ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς. Εκτελεί ο Σέρβος. Κεφαλιά του Καμαρά. Out. Διαμαρτύρεται για πέναλτι, νομίζω, ο Ελουστόντο. Για σπρόξιμο. Ο Ελουστόντο, ο οποίος, Γιώργο, στη φάση του 3-1 αποδείχθηκε πάρα πολύ soft. Πάρα πολύ soft. Και τώρα ο Σότσα ζητάει από τον Κούσεμανς. Όχι. Μετράει τα δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Στη φάση, Γιώργο, του 3-1, συγγνώμη, του 3-1, ο Ελουστόντο έδειξε, δεν είναι για πολύ φαν των προσωπικών μονομαχιών στο ξεκίνημα της φάσης. Πίσω η μπάλα από τον Πετρό. Και πάλι ο Πετρό. Ο Κένι με το κεφάλι. Ελουστόντο δίνει ύψος την μπάλα. Ο Ντέλιας δεν πάει για την offside. Ο Κάνα δίνει και αυτός ύψος την μπάλα. Κεφαλιά από τον Τσβέτκοβιτς. Ο Εγκά Κάνα. Στη μεσαία γραμμή ο Πιτσιρίκος. Πέσει δεξιά για τον Μαμάρ. Και πάλι Άντελεχτ στην επίθεση. Γρήγορα από δεξιά. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Γιανσάνα. Για τον Μάρκο Κάνα. Και τώρα Ενδιαγέ στα αριστερά. Γεμίζει η περιοχή του Παυλένκα. Μάρκο Κάνα. Κακή πάσα. Ο Κένι διώχνει μακριά. Εύκολα θα πάρουν οι της Άντερλεχτ. Μπιανκόν. Για τον Τσβέτκοβιτς. Μαμάρ και πάλι από δεξιά με Τσβέτκοβιτς. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ με Τάισον. Η πάσα για τον Τέλια. Θέλει να βγάλει αντιπίδευση ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι 2 με 5. Θα κόψει ο Μπιανκόν. Ξανακερδίσει ο Τέλιας. Το πλάγιο είναι για την Άντερλεχτ. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του να κάνει ο Λίση, πάντως αυτό το πείραμα με τον Τέλια False 9 δεν νομίζω να το ξαναδούμε, Γιώργο.
1: Εδώ και
0: δεν φταίει αυτό, αλλά.
1: Εδώ και 17 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει.
1: Και για να το απλοποιήσω, 17 λεπτά ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς center for, κανονικό εννοώ.
0: Ναι, με τον Τέλεια.
1: Ναι, που να είναι η θέση του κανονική. Δηλαδή, βγήκε ο Μίδου και ένα κανονικό center for είναι ο Γερεμέγεφ. Μόνο έτσι, δεν είναι?
0: Στη, ναι, ναι, ναι.
1: Στον πάγκο. Ναι, δεν μπήκε ο Γερεμέγεφ. Εντάξει, εγώ το άκουσα όλο αυτό, οκ. Okay. Ήθελα να το δω κιόλας να γράφει. Δεν το
0: δεν
1: είδα.
0: Πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ καλά, αλλά έχει 18
0: γιατί
1: λεπτά πλέον.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται?

0: Δεν είναι μόνο ότι πίσω μπάζει, είναι και μπροστά ο ΠΑΟΚ, είναι πιο ακίνδυνος.
1: Ναι, ναι. Είναι 18 λεπτά και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 3 γκολ.
0: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει, τώρα... Τάισον, κρατάει την μπάλα ο Βραζιλιάνος, η πάσα για τον Τέλια. 2 του ΠΑΟΚ με 4 της Άντελεχ, ανεβαίνει και ο Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο Τέλιας, στην περιοχή ο Ζίβκοβιτς. Το γύρισμα του Ζίβκοβιτς διώχνει ο Πετρό. Δεν τελειώνει η φάση, ξαναπαίρνει ο Ζίβκοβιτς την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Ζίβκοβιτς, Ζαφίρης το γύρισμα, όχι, κακό. Διώχνει σαν στην προπόνηση σε 2 χρόνους για μένα της Άντελεχ. Ελουστών το παίρνει τη μονομαχία. Ζίβκοβιτς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ζίβκοβιτς. Στρώνει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον για τον Καμαρά, το σουτ κοντράρι κόρνερ. Γιώργο, και 3-3 να γίνει. Ο ΠΑΟΚ σου δίνει την εντύπωση θα φάει άλλα 2. Κόρνερ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πάλι πήγε σε κέντρο σημείο.
1: Μπαίνει ο Γερεμέγεφα. Τον δείχνει τώρα η κάμερα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, μπαίνει.
1: Και είδα 10 δευτερόλεπτα πριν έδειξε τον Καμαρά σαν να έχει παίξει 7 ημίχρονα αντίδραση.
0: Εκτελεί το κόρνερ ο Κωνσταντέλιας. Η κεφαλιά του Καμαρά, η μπάλα μπλέκεται σε πολλά κορνιά. Και τώρα στην κόντρα, 3 της Άντερλεχτ, κόβει με το κεφάλι εκεί ο Σάντα Μαρία, αλλά πάει σε αντίπαλο. Και κάπου ο Γιανσάνα στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Παυλένκα. Στο 66, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. ΠΑΟΚ ψάχνει ένα καλάθι και φάουλ. Ιδάλλως την άλλη πέμπτη στην Τούμπα θα υποδεχτεί την Μπραν, η οποία έχει 19 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, Γιώργο, και φίλε Κάρτο στο Λιμπερό. Τάισον.
1: Δεν έχω ακούσει καθόλου το Γιαννούλη.
0: Έχει ακουμπήσει την μπάλα 2 φορές, 3. Ζαφίρης, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, δεν περνάει πάσα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ενώ πάει ο Μαμάρ εκεί και κλωτσάει τον Τέλια, κάτι του λέει ο Τέλιας. Πάει και ο Τάισον εκεί τώρα. Ο Γιαννούλης, συγγνώμη. Γιώργο, αν γινόταν το 3-2 με τον Τάισον σε εκείνη τη φάση, ίσως, που ήταν πολύ κοντινό στο 3-1, πριν κάνα δεκάλεπτο δηλαδή, ίσως να είχε λίγο ζουμί.
1: Ο Μπιανκόν τον μάλωσε, το συμπαίκτη του.
0: Λοιπόν, αλλαγές. 2 αλλαγές. Γκρέκ Τέιλορ, Αλεξάνδρα Γερεμέγεφ. Βγαίνει ο Τάισον από το μάτς. Μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό με το Τέλια. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε. Βγαίνει και ο Σάντα Μαρία.
1: Για όχι να το ξαναδούμε, αλλά σε μάτς που ο ΠΑΟΚ θα έχει διαφορά 3 γκολ.
0: Εκεί δικαιολογείται τώρα, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που έγινε αυτό το μάτς.
1: Και κράτησε εντάξει, 20 λεπτά.
0: Εντάξει, να στηρίξουμε τον προπονητή, εννοεί να βάλουμε πλάτη, εννοείται, αλλά ταυτόχρονα με την αμυντική ανυπαρξία υπήρχε και επιθετική ανυπαρξία.
1: Κράτησε λοιπόν, 20 λεπτά, ξαναλέω. 20 λεπτά σε μάτς που ο ΠΑΟΚ θέλει 3 γκολ για να στείλει το μάτς στην παράταση.
0: Γιαννούλης, η σέντρα δεν περνάει. Και πάλι Γιαννούλης. Θέλει να περάσει, παίρνει το κόρνερ, όχι. Κόρνερ, ναι, κόρνερ. Διαμαρτύρεται για out η Άντερλεχτ. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει ένα υβριδικό μοντέλο με Παυλένκα τερματοφύλακα. Κένι δεξιμπακ, Γιαννούλη αριστερομπακ. Μιχαηλίδη με Ελιστούντο στόπερ. Στα χαφ Τέιλορ Τζαφίρι, Ζίβκοβιτς, Καμαρά, Τέλιας, τριπλέτα και μπροστά ο Γερεμέγεφ. Η εκτέλεση του κόρνερ κακή από τον Τέλια. Η χειρότερη εκτέλεση θα μπορούσε να κάνει ο Τέλιας. Λογικό να είναι ξενερωμένος κι αυτός όπως είμαστε όλοι. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός του ΠΑΟΚ, είναι κλασικός ΠΑΟΚ. Και απογοητεύει άπαντες. Ακούγονται νομίζω φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, ακούγονται βέβαια.
0: Κένι. Για τον Ελουστόντο. Μιχαηλίδης. Για τον Κωνσταντέλια που ήρθε αριστερά τώρα. Γιαννούλης. Και πάλι Κωνσταντέλιας. Σέντρα για τον Γερεμέγεφ. Εύκολα ο Κούσεμανς. Σαν σε προπόνηση. Όταν η μπάλα γεμίζει από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και παίρνει τόσο μεγάλη καμπύλη, είναι το καλύτερο δώρο για τον τροματοφύλακα. Ενδιαγέ. Ελουστόντο με τον Τσβέτκοβιτς. Λάθος, κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Κένι. Ζίβκοβιτς. Γερεμέγεφ. Κρατάει ο Σουηδός. Ζίβκοβιτς. Για τον Κένι. Στο έδαφος ο παίκτης Άντερλεχτ. Σήκω του λίγο Σότσα. Ελουστόντο. Η 10 του ΠΑΟΚ στο μισό της Άντερλεχτ. Τέιλορ. Κωνσταντέλια, ανεβαίνει ο Γιαννούλη. Κρατάει ο Τέλια. Συγκλίνει προ τα μέσα, ψάχνει το σουτ. Κλείνει από τρει. Αμέσω τρει και τέσσερι πάνω στον Τέλια. Τέιλορ στην περιοχή, όχι. Κακή πάσα του Γιαννούλη. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στην μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ντερβέτεν. Στην Ντερβέτεν το στοίχημα είναι το αθλήμα μας. Στην Ντερβέτεν αποκλειστικά bet2go για στοίχημα στο λεπτό. Ρυθμιστής ΕΕΠ 21+. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Στο έδαφος παίχτης Sunderlecht δεν έχουμε hydration break. Α, τώρα το δείχνει. Τώρα το δίνει ο Σότσα. Έχουμε hydration break. Ταυτόχρονα με τις πρώτες βοήθειες που δίνουν στον Ουκρανό τον Σικάν οι γιατροί της Anderlecht. Είμαστε στο 70. Anderlecht ΠΑΟΚ 3-1. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πω, αλλά να μην το πω, αλλά αυτό το μάτς δεν γυρίζεται με σούβλα, Γιώργο. Είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ ας προσπαθήσει να φτιάξει την εικόνα του. Δεν είναι εικόνα. Βλέπω τώρα ο Λύση δείχνει κάτι άλλο, δείχνει για τις κινήσεις που θέλει να δει από τους παίκτες του.
1: Θέλει τρία γκολ ο ΠΑΟΚ για να στείλει το μάτς στην παράταση.
0: Ναι, με αυτό τον ΠΑΟΚ των 70-71 λεπτών δεν γίνεται αυτά.
1: Ναι, κάτι
0: Γιώργο, ούτε
1: να
0: στα έργα.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε στα έργα. Έξω, βάζει ένα γκολ σε κάθε δεκάλεπτο από εδώ και πέρα. Όχι, και πάλι δεν βγαίνει.
1: Ναι, πες ότι έχει 25 λεπτά ακόμα, ας πούμε.
0: Σου ξαναλέω, αν ο Τάισον εκεί κοντά στο 3-1, στη φάση το 50 κάτι, κάνει το 3-2, θα μπορούσε να... Αν ήταν το σκορ 3-2 τώρα θα ήταν άλλη κουβέντα.
1: Και τον Τάισον κράτησε πολύ ώρα μέσα.
0: Νομίζω θα βγει με το νούμερο 14, θα βγει ο Σικάν. Δεν μπορεί να περπατήσει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ξαναμπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ σαν ομάδες η Anderlecht δεν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω. Δεν είναι καλύτερη, αλλά είναι.
1: Και επειδή είπα πριν λίγο ότι όλες οι κόντρες είναι υπέρ της, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Αυτό προκύπτει και από την πίεση και το μεγαλύτερο πάθος που έχει στη φάση ο παίκτη τη Anderlecht. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ενώ οι παίκτε του ΠΑΟΚ δεν το δείχνουν αυτό.
0: Και τώρα. Υποτίθεται ότι το πρόβλημά μα στο πρώτο μήχρονο ήταν ο Μπάμπα. Υποτίθεται, έτσι. Βγήκε ο Μπάμπα όλα καλά και υποτίθεται ότι λέγαμε ότι είναι ο αδύναμο κρίκο στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο άθλημα, ωραίο. Και παλιό άθλημα. Όπου βγαίνει ο Μπάμπα που ήταν αδύναμο κρίκο. Και γίνεται μετά πανηγύρι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Άρα το πρόβλημα, Γιώργο, ήταν και είναι ομαδικό. Δεν είναι μόνο στα πρόσωπα. Ελουστόντο, ο Τέιλορ αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ με τον Γιαννούλη περίμενα καλύτερα τα πάντα πράγματα.
1: Και τώρα να κάνω αυτό που μου βγαίνει αυθόρμητα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, η Δυναμό Κιέβ ήταν τόσο χάλια ομάδα, ρε παιδί μου, και φάνηκε πολύ καλό ο ΠΑΟΚ.
0: Να δούμε τη φάση λίγο με τον Ζαφίρι. Δεξιά για τον Ζιφκοβιτς. Γεμίζει η περιοχή. Σέντρα του Ζιφκοβιτς. Καμαρά προς τα πίσω. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Τέλειας Καμαρά σουτ. Δοκάρι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-2. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Φεύγει σέντρα ο υπόπτης. Αυτογκολ. Η μπάλα βρίσκει στην πλάτη του Κούσεμανς. Στο 73. Άντερνετ ΠΑΟΚ. 3-2. Ο Καμαρά με το αριστερό πλάσαρε. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι στην πλάτη του Κούσεμανς. Περνάει τη γραμμή. Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
1: Για να δούμε τα γάλατα τώρα.
0: Τη στιγμή που έπαιζε με 10 η Anderlecht γιατί ο Σίκαν ήταν τραυματίας. 3-2 για τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που η τύχη ευνοεί τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Στα δύο μάτια με την Anderlecht.
1: Ναι, ναι. Σουτ, Καμαρά, δοκάρι, πλάτη, τερματοφύλακα, Anderlecht και γκολ.
0: 3-2, μειώνει ο ΠΑΟΚ. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι, αν μπορεί να μας διαψεύσει, Γιώργο. Να δούμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και οι Βρυξέλλες.
1: Να μας ξεαπογοητεύσει είναι το σωστό
0: νομίζω. Ναι, μακάρι, εμείς εδώ είμαστε για να διαψευδόμεθα. Και για να κάνουμε κυβιστήσεις, εδώ είμαστε.
1: Για να δούμε.
0: Μη σταματάς δικέφαλαια από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Βλέπουν τη φάση.
0: Ναι, βλέπουν τη φάση για το αν υπάρχει offside στο ξεκίνημα. Στη σέντρα του Ζίφκοβιτς. Αν έχει αλλάξει η κατοχή της μπάλας. Περιμένετε, λέει ο Σότσα. Εγώ δεν έχω μόνο τον Γιώργο. Εσύ έχεις εκεί.
1: Ναι, ναι, εγώ βλέπω. Ο Μπιανκόν μιλάει με τον Ζίφκοβιτς και του λέει μάλλον ναι. Για δύο παίχτες ότι ήταν...
0: Όχι, ότι ήρθε ο Ντέλιας και συμμετείχε στη φάση από θέση offside, αλλά δεν ξέρω στη σέντερ του Ζίφκοβιτς αν ήταν ο Ντέλιας εκτεθειμένος.
1: Replay δεν έχουμε μέχρι τώρα, γι' αυτό περιγράφω μόνο ότι βλέπω τις συζητήσεις, δηλαδή Μπιανκόν, διαιτητή και Ζίφκοβιτς.
0: Πάει και ο Ντέλιας τώρα στο Σότσα.
1: Ναι, αλλά εκτός των αρχηγών τους υπόλοιπους τους διώχνει.
0: Ναι. Αυτό του λέει το Σότσα τώρα.
1: Το σωστό κάνει.
0: Από εδώ που είμαστε πολύ ψηλά και δεν βλέπουμε και εικόνα από τους πάγκους. Γιατί ξέρεις τώρα με το VAR.
1: Έδειξε το Λύση και τους βοηθούς του να βλέπουν το monitor.
0: Ναι, ξέρεις, καταλαβαίνεις πώς πάει από τις αδράσεις των πάγκων, από τα tablet που βλέπουν.
1: Ναι.
0: Αλλά για να το τσεκάρω τόσο πολύ πρέπει να είναι οριακή η φάση.
1: Ναι, και αυτό το μήνυμα ήρθε και από τον πάγκο του ΠΑΟ και εγώ, βλέποντάς τους.
0: Ακούει ο Σότσα αυτά που του λέει ο βαρίστας. Ο Μπιανκόν εξηγεί με τον Ζίφκοβιτς εκεί τι γίνεται, τα λένε και ένα καφεδάκι να πιούν.
1: Δείξε μας και ένα replay, ρε φίλε όμως. Εντάξει, τον είδαμε τον Ζίφκοβιτς να μιλάει και τον Μπιανκόν να μιλάει με τον διαιτή. Τον είδαμε και τον προπονητή της Άντερλεχτ. Δείξε μας όμως και ένα replay, στεναχωρημένο.
0: Στο ξεκίνημα της φάσης, την ώρα που κάνει σέντρα ο Ζίφκοβιτς, έχει κάνει κίνηση ο Ντέλιας να πάρει την μπάλα. Αυτό κοιτάζουν. Ο οποίος μετά έρχεται να πάρει την μπάλα. Αλλά έχει αλλάξει η κατοχή γιατί έχει απομακρύνει ο αμυντικός της Άντερλεχτ. Την έχει πάρει, δηλαδή έχει διώξει η άμυνα της Άντερλεχτ, έχει πάρει την μπάλα, έχει στρώσει στο Καμαρά και έχει σκοράρει ο Καμαρά. Εξηγώ τώρα στον κόσμο που είχε
1: πάρει. Ναι, καλά κάνεις έτσι. Γιατί δεν έχουμε, βλέπουμε πώς βολτάρουν οι παίκτες, οι προπονητές, οι βοηθοί. Ένα replay.
0: Πολλοί μπορεί, να ακούν τώρα λίμπερο και να βλέπουν και το μάτς. Εξηγώ τι. Βαρ, πάει να το δει. Πάει να το δει ο Σότσα.
1: Και καλό και κακό αυτό.
0: Ναι. Εδώ τώρα είναι η φάση, Γιώργο, που λέμε.
1: Το καλό το λέω γιατί θα του είχε πει ο βαρίστας ναι, όχι. Ναι.
0: Άρα εδώ είναι στην κρίση.
1: Ότι δεν μετράει.
0: Στο μεταξύ, φοβερό σκηνικό. Πάει η Πέλκας, Μπαταούλας, Χατσίδης δίπλα στον Σότσα να δουν και αυτή τη φάση. Και ο Τσιφτής από την άλλη πλευρά και ο Θημιάνης και ο Μύθου βλέπουν τη φάση. Λαθρο viewers.
1: Λαφραναγνώστες. Παλιά λέγαμε στις εφημερίδες τα περίπτερα.
0: Ναι. Ο Σότσα πήρε την απόφασή του και offside, δεν μετράει.
1: Έλα.
0: Σιγά που θα μετρούσε. Άρα Γιώργο, ανακαλούμε όσα λέγαμε λίγο πριν. Δεν είναι η τύχη με τον ΠΑΟΚ. Ούτε τώρα.
1: Έχει πολύ ματζιριά και εγώ το είπα από το τέταρτο λεπτό στο μάτς της Πολωνίας. Από εκεί. Ήταν το πρώτο μήνυμα και μάλιστα δυνατό. Με τον τραυματισμό του Άλλη.
0: Λοιπόν, αλλαγές για την Άντερλεχτ, η οποία πλέον, αφού δεν μέτρησε τον γκολ, θα κάνει και τις αλλαγές, θα βάλει και τα πιτσιρίκια όλα. Τριπλή αλλαγή. Μπαίνει ο Ντεγκρίφ στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Ενδιαγέ. Μπαίνει ο Σαλιμπά. Βγαίνει ο Εγκά Κάνα.
1: Δείχνει λοιπόν στο monitor τώρα τον Κωνσταντέλια να είναι εκτεθειμένο. Να είναι εκτεθειμένος στη φάση, στη σέντρα του Ζίφκοβιτς και μετά επειδή συμμετέχει στη φάση, δηλαδή είναι παγωμένο το πλάνο, δεν βλέπω κάτι άλλο, γι' αυτό το λέω. Στο μακρινό που έδειξε, δηλαδή είναι πλάνο από το Λευκό Πύργο στο Λότο Πάρκ, είναι ο Κωνσταντέλιας αυτός που συμμετέχει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτός όταν κάνει σέντρα ο Ζίφκοβιτς είναι αυτός που είναι εκτεθειμένος, γυρίζει, παίρνει την μπάλα και κάνει την πάση στο Καμαρά.
1: Ναι. Βέβαια και ο διαιτητής πολύ γρήγορα πήρε την απόφαση. Τώρα επειδή είναι εις βάρος μας το λέω, την κάνω την κουβέντα, την παραπανήσια.
0: Δεν έχω μόνιτορ, δεν ξέρω.
1: Όταν πήγε σε τέτοιες φάσεις, όταν το βλέπει ο βαρίστας με τους βοηθούς του καμιά τρεις ώρες και πάει τελικά στον διαιτητή για να το κρίνει, εκεί λες ότι είναι 50-50. Αλλά πολύ γρήγορα την πήρε την απόφαση, ξέρω εγώ, τόσο σίγουρος αυτός. Οκ, τέλος πάντων. Ένα ακόμη.
0: Παυλένκα θα μπλοκάρει την μπάλα, στο 79 φτάσαμε. Ακούτε στη ζωντανή μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Επίσης μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα live. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Ιντερ Βέτεν. Με το 3-2, Γιώργο, ίσως να είχαμε λίγο έτσι, λίγο...
1: Στη φάση, νομίζω το offside είναι στο Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
1: Που συμμετέχει. Εκείνος είναι που γυρνάει, τώρα στο replay. Εκείνος είναι που γυρνάει. Εντάξει, είναι ο μεγάλος αδερφός του Κωνσταντέλια. Ήδη είναι έτσι αλλιώς.
0: Γιαννούλης, για τον Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα με δύο κοντά του. Θα παίξει για τον Γιαννούλη. Κρατάει ο Γιαννούλης, πατάει περιοχή. Οι κόντρες και πάλι Γιαννούλης. Με τα κουνάκια θα διώξει ο Σαλιμπά. Ο Άμπρος θα κρατήσει την μπάλα, θα μείνει και όρθιος. Θα του πάρει την μπάλα ο Τέιλορ, προλαβαίνει και το πλάγιο ο Σκοτσέζος. Ζαφίρης. Μιχαηλίδης. Όπα εδώ, όπα, όπα εδώ, πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Κίτρινη κάρτα από τον Άμπρος, ο οποίος είχε τα νεύρα του από πριν που έχασε την μπάλα. Άρα το γκολ ορθώς ακυρώθηκε, Γιώργο.
1: Ναι, αλλά τώρα, πάλι με τα Χριστόν, θεωρείται εύκολη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξαναλέγω, επειδή είμαι σχεδόν στην ευθεία, την ώρα, σχεδόν, την ώρα που κάνει τη σέντρα ο Ζίβκοβιτς, βλέπω δύο παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι μπροστά. Δηλαδή, πίσω από την άμυνα δηλαδή, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων. Ζαφίρης. Για τον Κένι. Κένι, πάσα για τον Καμαρά στα δεξιά. Καμαρά σαν εξτρέμ. Κρατά την μπάλα ο Καμαρά. Αφήνει την μπάλα. Λάθος του Καμαρά, θα κάνει λάθος και η Άντερλεχτ. Κένι. Ζίβκοβιτς. Κένι βγαίνει με την μπάλα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είμαστε στο 81. Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, την επόμενη Πέμπτη θα πάει για δύο μάτς. Το πρώτο την Πέμπτη στην Τούμπα με την Μπραν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κόντρα σε μια ομάδα που ξαναλέω έχει 19 επίσημα παιχνίδια. Είναι σε εξέλιξη το νορβηγικό πρωτάθλημα. Και τη μεθεπόμενη Πέμπτη θα πάει στο Μπέργκεν, στον νορβηγικό Νότο, να παίξει την πρόκριση και την ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Conference.
1: Πάντως, αν και βρισκόμαστε στο 81 και τώρα 82, έχουμε κάνα 15 λεπτό ακόμη σίγουρα. Δεν βρίσκω κάποιον από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και μου κάνει εντύπωση αυτό να έχει ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, να πούμε ότι κάποιος είναι πολύ καλύτερος των υπολείπων και προσπαθεί να τους παρασύρει. Δεν, είναι όλοι σε φάση μέτρια.
0: Λάθος του Μιχαηλίδη στην κόντρα για Άντελεκ, τραγικό λάθος του Μιχαηλίδη. Εδώ βγαίνουν 4-4, κρατάει την μπάλα εδώ ο Γιαντσάνα, φάουλ εδώ του Ζαφίρη, θα πάρει την κάρτα. Τι κάνει ο Μιχαηλίδης?
1: Τι έκανε ο Μιχαηλίδης? Και δεν είναι και το πρώτο που κάνει σήμερα, έκανε πολλά.
0: Με ρώτησες λίγο πριν για το πόσο κακή είναι η Δυνάμο Κιέβου, έτσι?
1: Όχι,
0: Δυνάμο
1: τελικά Κιέβου, αναρωτιέμαι.
0: Η Δυνάμο Κιέβου αποκλείστηκε σήμερα, έχασε 2-0 από την Καραμπάχ.
1: Ναι. Κοίταξε, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο κακός, ρε Στέλιο, στο μάτς με την Δυνάμο, έστω και με αυτόν τον αντίπαλο. Έστω και με αυτή την ποιότητα που έχει η μεγάλη, η πρώην μεγάλη Δυνάμο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Δεν είναι αυτή η εικόνα που δείχνει τώρα με την Άντερλεχτ.
0: Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει την Άντερλεχτ να μοιάζει πολύ καλή ομάδα που δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Ας σου πω το εξής. Σήμερα που ερχόμαστε στο γήπεδο, κάναμε κουβέντα με Βέλγους ρεπόρτερ της Άντερλεχτ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ η Άντερλεχτ έχει να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Τους έχει πάρει φαλάκι Κλαμπρίς και μάλιστα πρόσφατα είχαν πάει οι οργανωμένοι της Άντερλεχτ και είχαν γράψει συνθήματα έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της ομάδας. Στην περιοχή τώρα ο Τσβέτκοβιτς, η μπάλα είναι corner για την Άντερλεχτ. Με συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη, ξέρουμε που μένεις, θα βρούμε σένα και την οικογένειά σου και τέτοια πράγματα.
1: Υπάρχει δηλαδή, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ όμως κατάφερε να την κάνει την Άντερλεχτ να νιώσει πιο ωραία. Και να, ενώ υπάρχει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, θα μπει ο Λουσέ στο παιχνίδι. Και για την Άντερλεχτ αλλαγή. Μπαίνει με το νούμερο 49 ο Όνια Σέκε. Μπαίνει και ο Λουσέ, βγαίνει ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης έχει κάρτα. Και εδώ είναι που λέει ο Λουσέ στον Λύση, να βάλω 3 για να σοφαρίσουμε ή 4 για να περάσουμε. Με το σκόρ στο 3-1 μπαίνει στο 84 ο Λουσέ.
1: Καλύτερα να έμπαινε ο Φουρνιέ παρά ο Λουσέ, που το έχει το τρίποντο.
0: Κόρνερ για την Άντερλεχτ. Με τον Άμπρος να πήγε και ο Γιαννσάνα πάνω στην μπάλα και ο Άμπρος. Κοντινή πάσα. Ο Όνια Σέκε. Στην περιοχή ο Σαλιμπά, το γύρισμα θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Και τώρα, Γιώργο, παρατήρησε που μπήκε ο Ονιασέκε και βλέπει ότι δεν έχει το χορηγό που έχουν οι άλλοι. Το βλέπει.
1: Ναι.
0: Ξέρει για ποιο λόγο.
1: Όχι.
0: Γιατί στο Βέλγιο οι βελγικές ομάδες οι οποίες έχουν χορηγό στοιχηματική εταιρεία απαγορεύονται να είναι. Οπα εδώ, αγωνιά εκτός φάσης τώρα. Δεν δίνει φάουλ, κάνω σότσα. Στο έδαφος του Ζιβκοβιτς. Οι ομάδες που έχουν χορηγό στοιχηματικές εταιρείες στη φανέλα τους.
1: Ναι.
0: Μάλλον απαγορεύεται να έχουν στοιχηματική εταιρεία μπροστά, μόνο πίσω. Και επειδή είναι κάτω από 18 ετών, όποιοι είναι κάτω από 18, στη φανέλα τους απαγορεύεται να μπει στοιχηματική.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερά πράγματα. Οι παίκτες στάνταρ γυρίζουν την μπάλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μαρκάρουν. Μάλλον περιμένω να τελειώσει το μάτς να πάρει για μπάνιο από ό,τι καταλαβαίνω. Το πλάγιο είναι για την Άντερλεχτ και για τον ΠΑΟΚ. Για την Άντερλεχτ το πλάγιο. Στο 85 είμαστε, ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί. Δεν δικαιούταν κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ έκανε την Άντερλεχτ να φαίνεται υπερομάδα, αλλά δεν είναι. Είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που βρίσκεται under construction, αλλά αυτή η εικόνα σίγουρα δεν πάει πουθενά. Είναι πάρα πολύ νωρίς σεζόν, αλλά είναι εικόνα απογοητευτική. Ειδικά σήμερα. Θα πάρει το φάουλο Γερεμέγεφ από τον Μπιανκόν, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του. Εντάξει, Μπιανκόν, στο 85-3-1 είναι, εντάξει. Τι θες άλλο δηλαδή. Ελουστόντο. Για τον Κένι. Κένι, η παλιά για τον Λουσέ, θα πάρει το κόρνερ ο Λουσέ. Ο Λουσέ, Γιώργο, ο οποίος πρέπει να παίζει τώρα δίπλα στον Τέιλορ, νομίζω. Ζιβκοβιτς θα στην εκτέλεση του κόρνερ. Πολύς κόσμος στην περιοχή, η εκτέλεση του Ζιβκοβιτς. Η κεφαλιά είναι εδώ, διαμαρτύρεται πέναλτι. Πέναλτι, δίνει πέναλτι ο Σότσα. Πέναλτι του Κούσεμαν στο Γερεμέγεφ. Στο 87 βρήκε την μπάλα ο Γερεμέγεφ. Τον έριξε φάπα κουρέματος ο Κούσεμαν. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται ο Κούσεμανς.
1: Ο Ελουστόντο είναι κάτω.
0: Ναι, όντως, ο Ελουστόντο είναι κάτω.
1: Αν έχει βρει, αν το δίνει εκεί.
0: Εκεί το δίνει, εκεί το δίνει.
1: Και δεν έχει προηγηθεί κάτι άλλο.
0: Του Κούσεμανς του λέει φύγε, να μην σε βλέπω. Ο Σότσα. Και τώρα και ο Ρόγκο, ποιος θα χτυπήσει το πέναλτι, Μιχαηλίδης.
1: Πω, ρε Στέλιο, έχεις δίκιο, φίλε. Κάτσε από τον πάγκο, ποιοι ήρθανε από τον πάγκο.
0: Ο Γερεμέγεφ θα το χτυπήσει.
1: Α, ο Γερεμέγεφ, ναι.
0: Εγώ προβοκάρω τώρα γιατί βλέπω τον Τέιλορ, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα, έχει κάτσει πάνω στη βούλα και πίσω το έχει τον Γερεμέγεφ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Ο Μιχαηλίδης βλέπει τη βούλα του πέναλτι και τρέχει μακριά.
1: Έτσι όπως είναι σήμερα.
0: Λοιπόν, πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο 87 με τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ.
1: 87. Και
0: έφαγε την μπουνιά ο Ελουστόντο από τον Κούσεμανς. Εδώ ο Ζιβκοβιτς με τον Κούσεμανς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει ένταση μεταξύ τους.
1: Τι του το χαρτάκι πάει να δει. Έχει χαρτάκι στο τσαντάκι και ο Ζιβκοβιτς λέει να μην το δει. Κάπως κάτι τέτοιο καταλαβαίνω τι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί χαρτάκι έβλεπε λοιπόν, και στο πρώτο μάτς το πέναλτι.
0: Όντως, πέναλτι για τον Γερεμέγεφ στο 88. Γερεμέγεφ με Κούσεμανς. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μειώσει. Γερεμέγεφ εκτελεί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-2. Στο 88. Εδώ τώρα μέσα στα δίχτυα σαν ψάρια. 10 παίκτες έχουν πει να πάρουν την μπάλα. Πέφτει ξύλο μέσα στην εστία του Κούσεμανς. Χαμός γίνεται και πραγματικά εκεί τώρα. Πεσμένοι παίκτες και των δύο ομάδων. Πέφτουν μπουνιές μεταξύ των παικτών. Χαμός. Μέσα στην αιστεία του Κούσεμανς όλα αυτά.
1: Ο Ζιβκοβιτς έχει.
0: Ο Σότσα από μακριά ετοιμάζεται να βγάλει κάρτες παντού. Γίνεται ένας χαμός. Ο ΠΑΟΚ έχει μειώσει με τον Γερεμέγεφ. Πολύ ωραία εκτέλεση πέναλτι. Πλαϊνό δίκτυο του Γερεμέγεφ.
1: Πάντως ρε Στέλιο, τα έχουμε
0: βλέπω
1: δει όλα
0: τώρα,
1: αυτά,
0: κάτσε, βλέπω
1: σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Έξαλλος ο Ζιβκοβιτς, συγγνώμη, έξαλλος Ζιβκοβιτς. Ο Λουσέ. Και κόκκινη ο Ζιβκοβιτς. Κόκκινη στο Ζιβκοβιτς έχει βγάλει ο Σότσα. Και κίτρινη στο Μπιανκόν. Ο Ζιβκοβιτς πετάει το περιβραχιόνιο και βγαίνει από το γήπεδο.
1: Ο Ζιβκοβιτς είναι απευθείας κόκκινη.
0: Ο, Ο Ζίβκοβιτς βγαίνει και δείχνει το δικέφαλο στους φίλους του Άντερλεχτ. Πάει ο Σότσα να βγάλει κόκκινη σε ποιον. Σε κάποιον στον πάγκο της Άντερλεχτ. Νομίζω. Δεν βλέπω από εδώ γιατί είμαστε πολύ κάθετα στο γήπεδο. Στο 90 όλα αυτά. Γιώργο, πρέπει να έπεσε πολύ ξύλο μέσα στα δίχτυα.
1: Ναι, στην αρχή συμμετείχε. Ο πρώτος που έτρεξε ήταν ο Ζίβκοβιτς γι' αυτό, αλλά. Και μια ακόμη κόκκινη βγάζει στον πάγκο.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Πέφτει ξύλο, έτσι. Δεν πρέπει να είναι η ίδια τιμωρία και για τους δύο. Δεν έχω monitor.
1: Γι' αυτό. Είναι η πρώτη εκτελείο
0: για τον Μέγεφ. Τώρα, Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι με τους σφιγμούς του 160 δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα λείψει από το μάτς με την Πράνο ο Ζίβκοβιτς. Πού να το σκεφτεί αυτό.
1: Ο Ζίβκοβιτς είναι ο πρώτος που τρέχει με τον Μπιανκόν.
0: Και επειδή είναι αρχηγός, Γιώργο, οι δύο αγωνιστικές είναι μίνιμουμ.
1: Έχει γίνει σαν μπατζάρι, κάποιος τον σπρώχνει και έδωσε ένα... Ο Μπιανκόν είναι αυτός που κρατάει την μπάλα και γίνεται η πρώτη φάση με τον Ζίβκοβιτς και μετά σε κάποιον δίνει ένα σμπρόξιμο με συγκεκριμένη γροθιά.
0: 6 λεπτά οι καθυστερήσεις. Οι δύο πάγκοι τώρα, κάποιος πήρε κόκκινη από την Άντερλεχτ στον πάγκο, Γιώργο, δεν είδα ποιος, μικρή σημασία έχει. Πάντως ο Ζίβκοβιτς, αφού είναι και αρχηγός και είναι απευθείας κόκκινη, αν έχει καταγραφεί από το Σότσα ότι είναι βιοπραγία, πάμε σίγουρα τρεις.
1: Αν το δίνει για εκεί, για εκείνη τη φάση, σε δεύτερο χρόνο που λέμε δηλαδή, στον πρώτο μαλώνει με τον Μπιανκόν.
0: Ναι.
1: Ο Μπιανκόν έχει πέσει κάτω και κάποιος κάτι τον κάνει από πίσω και μετά ο Ζίβκοβιτς τον σμπρώχνει λίγο πιο δυνατά. Ξέρω εγώ γιατί έχει πολλά κεφάλια μέσα, όχι ότι κάνω τον παγώνει.
0: Στον πάγκο του Πάουκ διαμαρτύρονται μάλλον γιατί δεν βγήκε η κόκκινη και στην Άντερλεχτ.
1: Καλά, μετά από αυτό έγιναν κι άλλα.
0: Λοιπόν, αλλαγή για την Άντερλεχτ. Θα πάρει το χειροκρότημα ο Τσβέτκοβιτς. Βγαίνει ο Σέρβος. Μπαίνει ο Μπερτατσίνη. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε Λίμπερο 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη της Intervetten. Στην Intervetten το στοίχημα είναι το αθλημά μας. Στην Intervetten αποκλειστικά back to go για στοίχημα στο λεπτό. Ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, παίξει υπεύθυνα. Κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη. Κεφαλιά του Τέλεια. Θα διώξει ο Μπιανκόν. Άρα Γιώργο, σωστά έβγαλε κόκκινη Ζίβκοβιτς και κίτρινε στον Μπιανκόν. Επειδή δεν έχω μόνο το λέω.
1: Ο Μπιανκόν είναι αυτό που κάνει όλο το έργο και αν άφηνε την μπάλα στο Ζίβκοβιτς, ας πούμε, για τα παιδιά μαλώνανε και μετά κάποιος έκανε κάτι στο Ζίβκοβιτς από πίσω και γύρισε και αυτό προφανώς το δίνει και όχι για το... γιατί όταν πήγε ο Ζίβκοβιτς στον Μπιανκόν, ο Μπιανκόν έκανε ότι τον πυροβόλησε, αλλά δεν ήταν για αυτή τη φάση νομίζω, για το δεύτερο... σε δεύτερο χρόνο έγινε το κακό.
0: Πάντως, εγώ βλέπω και μηνύματα που μου στέλνουν ότι κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο πήρε κόκκινη ο Ζίβκοβιτς.
1: Εγώ αυτό που προσπαθώ να ερμηνεύσω από 1,5 replay είναι αυτή η φάση, η αντίδραση του Ζίβκοβιτς σε δεύτερο χρόνο και όχι με τον Μπιανκόν.
0: Τέλος πάντων, τώρα, okay.
1: Το είδε, το είπε ο βοηθός, το είδε αυτός κατευθείαν, ξέρω εγώ.
0: Κόκκινη σε ποιον? Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Βγάζει ο Σότσα. Ο Μπιανκόν ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Κόκκινη στον Γερεμέγεφ. Με 9 ο ΠΑΟΚ τελειώνει το παιχνίδι στο 93.
1: Εδώ δεν το είδα αυτό, για ποιο λόγο.
0: Εδώ δείχνει ο Σότσα ότι κάτι είπε στο διαιτητή, στον επόπτη. Από τις χειρονομίες καταλαβαίνω ότι κάτι είπε στον επόπτη ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι, αυτό βλέπουμε τώρα. Γιατί εσύ τα... αυτό που λες έρχεται νωρίτερα. Εμείς έχουμε κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρησης. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ τι λέει.
0: Γιώργο, εντάξει τώρα.
1: Ναι, πάει και μιλάει με έντονο τρόπο στον βοηθό. Και προφανώς ο βοηθός εκείνη την ώρα στο μικρόφωνο του λέει του διαιτητή ότι
0: με
1: έβρισε.
0: Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε το περιβραχιόνιο, είμαστε στο 94ο λεπτό, λογικά θα παίξουμε κι άλλο. 3-2 ο ΠΑΟΚ έχει μειώσει, αλλά παίζει με 9 παίκτες. Άρα, Γιώργο, την επόμενη Πέμπτη ούτε Ζίβκοβιτς ούτε Γερεμέγεφ. Παιδιά, είπαμε να αποκλειστούμε, αλλά μην. Εντάξει. Δίκαια περνάει η Άντερλεχτ, οκ. εκμεταλλεύτηκε το ΠΑΟΚ που είναι σε φάση αναδόμησης, αλλά θα μου πεις και Άντερλεκτ με νέο προπονητή, είναι οκ. Απλά εκμεταλλεύτηκε το ότι ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, ψάχνεται πιο πολύ από ό,τι ψάχνεται η Άντερλεκτ. Ο Λουσέ.
1: Και το κακό είναι ότι ψάχνεται πολύ και την ώρα του αγώνα.
0: Ε, ναι. Κλέβει ο Τέλιας. Πάει μόνος του με τέσσερις. Κρατάει. Αλλάζει κατεύθυνση. Φάουλ, δε μάσφαρα. Δώσε ένα φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Σαλιμπά. Εντάξει, πέρασε η Άντερλεκτ. Ωραία. Φάουλ εδώ με τον Σαλιμπά, ο οποίος τραβάει τον Τέλια κάνα τρίλεπτο. Στο 95.
1: Έλα, έφαγε και κίτρινη.
0: Εντάξει, θα αποκλειστεί ο Πάου, μην αγχώνεστε. Εντάξει. Γενικά υπάρχει μια υπερευαισθησία. Ξαναλέω ότι εγώ δέχομαι μηνύματα ότι ακόμα και από ανθρώπους που βλέπουν το μάτσο ότι κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο πήρε κόκκινο ο Ζήφκοβιτς, ή αφού συμμετείχαν και οι δύο στο ξύλο, έπρεπε να πάρει και ο Μπιανκόν κόκκινη. Λοιπόν, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 95. Κένι πάνω στην μπάλα και Τέιλορ. Εκτελεί ο Κένι. Πολύ κακή εκτέλεση. Κανείς δεν κατάλαβε τι θέλει να κάνει ο Κένι. Μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Και παίζει για τον Αουγκούστινσον. Από τα αριστερά ο Σουηδός. Για τον Ντεγκρίφ. Θα περάσει. Φάουλ. Καλά, εντάξει, έδωσε χειρότερα ο Σότσα. Okay. Φάουλ του Τέιλορ πάνω στον Ντεγκρίφ.

0: Yangon. Για τον Πετρό. Έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά. Στην επίθεση ο Άντρελεχτ, ο Πάοκ παίζει με δύο παίκτες λιγότερους. Δεν χρειάζεται να φάει άλλο γκολ τώρα. De Griff από τα αριστερά. Και σφυρίζει τη λήξη. Ένα λεπτό κράτησε παραπάνω. Σφυρίζει τη λήξη ο Σιμόνε Σότσα. Άντρελεχτ Πάοκ 3-2 τελικό σκορ. Με δύο ήττες ο Πάοκ αποχαιρετά πάρα πολύ νωρίς το Europa League. Δίκαια πρόκριση της Άντρελεχτ. Κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε το ότι ο Πάοκ ψάχνεται πάρα πολύ. Πιο πολύ από ό,τι πρέπει σε μια ομάδα που θέλει να κάνει τρεις προκρίσεις. Δεν είναι εύκολο να κάνει τρεις προκρίσεις. Δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Το έκανε ο Πάοκ το καλοκαίρι του 23. Δεν είναι εύκολο να συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Πάοκ δίκαια υποβιβάζεται στο Conference League σε ένα μάτς που σήμερα χάνει για δεύτερη φορά και όταν είσαι με δύο μάτς έξω δεν μπορεί να κάνουμε και πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Και αυτή η εβδομάδα δεν είναι καθόλου καλή. Έχουμε δύο υποβιβασμούς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ δηλαδή στις αμέσως πιο κάτω διοργανώσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
1: Ολυμπιακός στην Τρίτη, ο ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Απλά ο Ολυμπιακός πάει με τη μία στη League Phase του Europa.
1: Σωστό. Απλά έφυγε από το Champions League εκεί, πήγε στο Europa και ο ΠΑΟΚ φεύγει από το Europa και πάει στο Conference.
0: Να πω Γιώργο ότι τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν στο πέταλο που ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Χειροκροτούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Χειροκροτούν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, δεν βρίσκω κανέναν, παιδί μου, να πω ότι προσπάθησε. Όχι ότι δεν προσπάθησαν όλα τα παιδιά, απλά όχι για να πάρουν να κερδίζουν την Άντελ. Δηλαδή δεν βρίσκω κανέναν που να πω εντάξει. Κανένα, ούτε από αυτούς που μπήκαν μετά, ούτε από αυτούς που ξεκίνησαν. Δεν. Τρικυμία το μάτς σήμερα. Χρήμα.
0: Γιώργο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πλησιάζουν. Βλέπω τον Τέλια να σηκώνει και τα δύο χέρια, να ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο ο Τέλιας. Σηκώνει χαρακτηριστικά και τα δύο χέρια. Σηκώνουν οι υπόλοιποι τα χέρια, θα γίνει παρά την ήττα και τον αποκλεισμό, θα γίνει ο κλασικός πανηγυρισμός σαν να κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ακούγεται νομίζω, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Κανένας όμως από τον τερματοφύλακα μέχρι τον επιθετικό. Κανένας. Απογοητευτική. Τρικυμία πίσω, μπροστά, χωρίς λύσεις. Τώρα να παίζει, να σκέφτεται και τελικά να πράττει ο προπονητής να παίξει χωρίς center for για 20 λεπτά σε ένα μάτς που χρειάζεται 3 γκολ. Είναι ένα θέμα. Άρα δεν έχει εμπιστοσύνη στα φόρ, δεν έχει φόρ, δεν... ή και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε. Η άμυνα τραγική και ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο, ο Κένι, εγώ δεν τον έχω δει σε χειρότερη κατάσταση, σε χειρότερη βραδιά. Ο Κένι ακόμα και σε στιγμές που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, ήταν ο μοναδικός που στο τέλος βραδιάς έπαιρνε το χειροκρότημα, γιατί δεν ήταν στάνταρ η απόδοση του, υψηλή. Αριστερά τρικυμία με τον Μπάμπα, εντάξει. Μετά ο Γιαννούλης μπήκε, τον παρέσυρε το κύμα.
0: Καλά, ο Γιαννούλης δεν φάνηκε καθόλου.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Σαν να μπήκε ο Γιαννούλης ο μπασκετμπολίστας που μου φάνηκε εμένα. Σε αυτή την ηλικία που είναι.
0: Είναι πολύ ξενέρωτο με το που μπαίνει αλλαγή. Μπαίνει αλλαγή, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα θα μπω, θα του μπιπ. Και με το που μπαίνει μέσα, να δέχεται κόλλη ομάδα. Κατευθείαν, στο πρώτο λεπτό που έπαιξε ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Είναι
1: έτσι λίγο, έγινε.
0: Είναι ο λίγον τι έως πάρα πολύ ξενέρωτο.
1: Έχει μαζιριά ο ΠΑΟΚ. Ξαναλέω εγώ ότι φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι, από το πρώτο επίσημο, όταν σου τραυματίζεται στο... ούτε καν προλαβαίνεις να πεις καλημέρα, τραυματίζεται ο παίκτης που πιστεύεις φέτος θα σου κάνει τη διαφορά. Και φαίνεται, δηλαδή ένα λεπτό πριν το δείχνει, το δειγματίζει και στο επόμενο λεπτό τραυματίζεται και όχι στο πόδι, τραυματίζεται στον ώμο πέφτοντας. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι το έργο θέλει πολύ προσπάθεια και θέλει να φύγει η μαυρογατιά που υπάρχει στην ομάδα. Και η ματζηριά που έχει μείνει. Απ' την άλλη όμως, όταν πας και μιλήσεις νορμάλ στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτό το παιχνίδι ειδικά ο ΠΑΟΚ είναι ανέτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν. Είναι τρικυμία εντός αγωνιστικού χώρου και είναι και προφανώς αυτό μεταφέρεται και στον πάγκο συνολικά, γιατί και η βοηθή και ο ίδιος ο προπονητής ψάχνεται και αποφασίζει σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται 3 γκολ να παίξει 20 λεπτά χωρίς φορ. Οκ, το ακούω. Εκεί αν πάει δοκάρι και μέσα στο 20 λεπτό αυτό, θα πούμε μάγος ο προπονητής. Αν δεν πάει η μπάλα, λέμε τι έκανε και θα συζητηθεί αυτό αρκετά προφανώς.
0: Εντάξει, Γιώργο, προφανώς αυτή η αλλαγή με τέλεια false nine θα συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Γιατί συνάμα με την αμυντική ανυπαρξία, η ομάδα ήταν και ανύπαρκη επιθετικά.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να θέλει 3 γκολ.
0: Τώρα, μετά αν δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ βλέπω εδώ μπαίνει στο 46, αποφασίζει ο προπονητής του να παίξει χωρίς φορ. Βάζει τον Καμαρά και τον Γιαννούλη, βγάζει τον Μύθου και βγάζει και τον Μπάμπα. Στο 47 δέχεται αμέσως, δηλαδή με τον Μπουμπί και ο Γιαννούλης παραδείγματος χάρη, δέχεται τον γκολ, γίνεται το 2-1. Και 8 λεπτά αργότερα δέχεται και το τρίτο γκολ από τον το πλασέ το φοβερό. Το καλησπέρα παιδιά, μία ρώσικη, μία τηγανητή πατάτα, ένα κολοκυθάκι μέχρι να μας φέρει τα κρέατα. Και την ώρα που ερχόντουσαν τα κρέατα αποφάσισε να κάνει το σουτάκι για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Γιώργο, πάντως ξεκάθαρα η Άντελεχτ δικαιούταν την πρόκριση, ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια το καλοκαίρι του 23 να κάνει 3 προκρίσεις, χρειάστηκε και λίγο τύχη που δεν την είχε φέτος. Δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος ποιοτικά σε όλους τους τομείς από την Άντερλεκτ, αλλά μέσα στο γήπεδο μετρήθηκε, ζυγίστηκε και φάνηκε ότι η Βέλγη είναι καλύτερη. Οι παίκτες της Άντερλεκτ, οι οποίοι κάνουν το γύρο του θριάμβου, να πάρουν το χειροκρότημα από όλους.
1: Εντάξει, χωρίς να έχω διάθεση να χρυσώσω το χάπι το αντίθετο, αλλά οι Βέλγοι όντως, συμφωνώ, προσυπογράφω αυτό που είπες, φάνηκε ότι είναι καλύτερη, αλλά φάνηκε ότι είναι καλύτερη γιατί δεν υπήρξε ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο νομίζω. Εκεί ναι, που ναι. Λίγο πριν την ισοφάριση, όχι στο πρώτο, στο πρώτο δεν ήταν, που σου είπα ότι 10 λεπτά.
0: Στο πρώτο, ναι.
1: Ναι, εκεί ήταν ένα κανονικό πράγμα από αυτό που είχαμε δει και στα παιχνίδια με τη Δυναμό και στο παιχνίδι της Τούμπας. Αλλά σου λέω, αυτή πηγαίνοντας έξω από τον αγωνιστικό χώρο, ξεκινάνε από τα επίσημα όλα στραβά. Στα φιλικά και στην προετοιμασία, η μαυρογατιά έκανε τη χάρη στον ΠΑΟΚ, στον οργανισμό, να μην γίνει κανένα θέμα. Αλλά με το που μας περίμενε στη γωνία, περίμενε μάλλον την ομάδα στη γωνία, με το που ξεκίνησε το πρώτο επίσημο, πάρ' τη φάπα την πρώτη. Συνεχίζουμε μετά. Γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Με δυσκολία, αλλά τελικά τα καταφέρνει, περνάει στην επόμενη φάση. Στο δεύτερο παιχνίδι, ξανά στη γωνία περιμένει. Πάρε τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Με το καλησπέρα πάλι.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το παιχνίδι εμφανίζονται όλα. Σου λέει κάτσε να τους απενεργοποιήσω όλους. Από τους παίχτες μέχρι τον πάγκο.
0: Το θέμα είναι, Γιώργο, από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί η ματζηριά, η κακομοιριά που θα συμφωνήσω μέχρι ένα σημείο, δεν φταίει μόνο αυτή.
1: Καλά, εννοείται. Αυτή στο τέλος έρχεται σαν τρέιλερ για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όλα τα άλλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Πανηγυρίζουν εδώ οι παίκτες της Άντερλεχτ.
1: Το ότι δεν μπορούν να διώξουν επί μισή ώρα την μπάλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Το ότι στο πρώτο παιχνίδι γίνονται αυτά τα λάθη και δέχεσαι γκολ στο πρώτο, στα 17 δευτερόλεπτα. Σήμερα δεν μπορείς, κοιτάς, παρακολουθείς τους παίχτες πώς προσπαθούν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας σου. Όταν ο τερματοφύλακας σκέφτεται μάλλον τη Χαλκιδική ή σκέφτεται, ξέρω εγώ, τι να πω, τον Παλί. Όχι τον Τίνο, το νησί. Λοιπόν, ξέρω εγώ, τις Μαλδίβες. Όταν οι υπόλοιποι δεν συμμετέχουν και όταν κάποια στιγμή ο προπονητής αναγκάζεται, τρώει μια φλασιά και λέει θα παίξω χωρίς φορ, μπορεί να χρειάζομαι τρίποντο, Φουρνιά δεν έχω, Στεφ Κάρι δεν έχω, αλλά θα το κανονίσω με Κωνσταντέλια. Ξέρει και μπάσκετ, όλα έχει ένα μπουφάν τον Ήτα σε μια φάση.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το απίθανο είναι σήμερα, το φοβερό είναι ότι σήμερα οι δύο παίκτες που σκόραραν πήραν και κόκκινη.
1: Είναι, ξαναπέστε το λίγο Στέλιο.
0: Οι δύο παίκτες που έβαλαν γκολ και οι δύο πήραν κόκκινη.
1: Σωστό. Και επίσης έβαλε και γκολ πώς το λένε, ο Ζήφκοβιτς με κεφαλιά.
0: Ναι.
1: Το λες και, ξέρω εγώ, χαμόγελο της τύχης. Από αυτό που έχει μείνει ως κατάλοιπο στην ομάδα και δεν μπορεί να συνέλθει. Λέει κάτσε να σου κάνω και αυτό να δεις. Μπορώ και αυτό. Θα βάλει ο Ζήφκοβιτς γκολ με κεφαλιά. Έβαλε. Τάισον Βολόδερνε εκεί. Έχασε και τη φάση που κάτι θα μπορούσε να γίνει.
0: Γίνει 3-2 Γιώργο εκεί, άμα γίνει λίγο.
1: Μου θύμισε αυτή τη μεταγραφή που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτός που έχασε τη φάση στο Old Trafford. Πώς τον λέγανε εκείνο που πήγε μετά Αφρική, λέω, Σαουδική Αραβία.
0: Τη Σουντάλη
1: μου θύμισε σήμερα αυτό. Μετά ο Μπάμπα ήταν OK. I love this game. Φίλε, να γυρνάει λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ, Μικολάς.
0: Μου αρέσει
1: και η μπάλα, εννοώ.
0: Μου αρέσει που αισθανθήκαμε καλύτερα που βγήκε ο Μπάμπα και μπήκε ο Γιαννούλης.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε, α, ωραία. Και τελικά.
1: Έπαιζε και ένας Μπομπ Μάρλεϊ από πίσω, να πούμε, όσο έπαιζε ο Μπάμπα μέσα. Σου λέει, εγώ καλά ήμουνα και στην Αμερική και στο Μεξικό και που άλλο ήταν. Ας πούμε, τι με φέρατε εδώ πέρα. Στο κέντρο. Καλά, εντάξει, εμείς είχαμε και την απέτηση από τον Κωνσταντέλια να περάσει και τους 11 για να βάλει γκολ, γιατί είναι ο Κωνσταντέλιας, okay.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Κωνσταντέλια όμως, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να τον διδασεύσεις εύκολα, αλλά κάποια στιγμή και μετά, όταν δεν έχει βοήθειες, δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνος του. Δεν παίζεται με 5, με 11 παίζεται το άθλημα του συγκεκριμένο. Όταν παίζεται με 5, μπορείς να κάνεις κάτι. Άμα σου πάνε και τα σουτ, μια χαρά. Εδώ βλέπω πάλι τα γκολ, δηλαδή ο Παυλένκα. Μ' αρέσει που μέχρι σήμερα το φοβόμουν μόνο γενικότερες εξόδους. Σήμερα φρόντισε η Μαυρογατιά να μου δείξει ότι δεν τα μπορεί και στα υπόλοιπα. Δηλαδή σε όλα πέφτει σαν να βλέπουμε δεκαετία 80 replay από την ΕΡΤ σε περιγραφή Χάρη Αλευρόπουλου και ασπρόμαυρη. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα όλοι στραβά μου φαίνονται και εμένα. Δεν τα ισοπεδώνω όλα, αλλά
0: Γιώργο, ήταν. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, ξαναλέω, το πιο εκνευριστικό είναι ότι βγάζει από αυτό που βγάζει νωρίς. Ρε αδερφέ, δηλαδή μας δουλεύεις, βγάζεις αυτό που βγάζεις νωρίς. Που δύσκολα βγαίνει. Και τρως αυτό το κοροϊδίστικο γκολ. Γιατί το γκολ που δέχτηκε είναι κοροϊδίστικο.
1: Στο πρώτο, εννοείς το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο, γιατί δεν ξέρω ποιο από το τρία εννοείς.
0: Το πρώτο σίγουρα αλλάζει και όλη
1: και τα τρία τον έχω πρωταγωνιστή. Λάμπρο Κωνσταντάρα, κανονικά πρωταγωνιστή.
0: Okay, αλλά το πρώτο αλλάζει και το ρίτο αγώνα, έτσι. Δίνει και ψυχολογία.
1: Το πρώτο, ναι. Το πρώτο είναι assist. Το δεύτερο είναι. Το κρέμασμα είναι το δεύτερο ή το τρίτο είναι. Τα έχω μπερδέψει κιόλα. Έχω αρπάξει.
0: Το τρίτο είναι το κρέμασμα, το τρίτο.
1: Δίσκο πλατό. Λοιπόν, και το άλλο που. Ξέρω εγώ, σουτάρει μένω άλλο αφού τον παρακολουθούν οι συμπαίκτε του. Λέει αυτό, ωραία, διεισδύει, τον αφήνουν. Και το σουτ δεν είναι από αυτά που λέμε ποδοσφαιρικά στη γειτονιά μας βρωμόσουτο. Είναι ένα σουτ καλό. Καλό σουτ είναι, δεν είναι πολύ χλιαρό. Καλό είναι.
0: Το δεύτερο είναι ψιλοτζούφιο, Γιώργο.
1: Ναι. Και πέφτει σαν να πέφτει σε παραλία με χοντρά βότσαλα, ας πούμε, να κάνει θεραπεία. Και φοβάται μην κάνει καμιά μελανιά από την κοτρώνα. Εντάξει.
0: Και το δεύτερο γκολ. Μου φάνηκε στο live, δεν έχω μόνο, το επαναλαμβάνω, στο live,
1: ναι.
0: Μου φάνηκε ότι το τρώει πολύ εύκολα. Δεν ξέρω, χωρίς να έχω monitor, θα δω τις φάσεις το βράδυ μετά.
1: Έχουμε να προσπαθήσουμε κάποιος να μας τα εξηγήσει. Νομίζω έχω τον κατάλληλο για τη φάση
0: για
1: αυτή.
0: Πες, για πες.
1: Το Θανάση του Δημόπουλου έχω.
0: Για πες, α, ωραία.
1: Θες να μείνεις με το Θανάση και να φύγεις μετά. Θες να μείνουμε τριάδα στον αέρα, να μας τα πει ο Θανάσης τα γράμματα που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Μπας και μας κάνει, όχι μπας, που να μας κάνει και σοφότερους. Γιατί εμείς ίσως να τα ισοπεδώνουμε όλα. Ο Θανάσης τα ξέρει και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την πλευρά του προπονητή. Οπότε, αν μας μαλώσει κιόλας για αυτά που λέμε, θα το δεχθούμε. Έλα, Θανάση.
2: Όχι, όχι, δεν σας μαλώνω. Έχετε δίκιο 100% αυτά που λέτε. Καταρχήν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να έχει προηγηθεί, δηλαδή με τις δύο φάσεις που έχασε ο Ζίφκοβιτς. Δηλαδή αυτό που κάνει το σόλο ο Κωνσταντέλιας και του δίνει την μπάλα πάρε βάλε και δεν το κάνει. Τέλος πάντων, τώρα το γκολ του Παυλέκα, ρε Παυλέκα, επιτρέπεται η μπάλα, η κεφαλιά δεν φτάνει στην εστία και πέφτεις κάτω οριζόντια για να και δίνεις την μπάλα στον να κάνει τον γκολ. Πρώτο λάθος του Παυλέκα. Δηλαδή δεν τρώγεται αυτό το γκολ. Δεν τρώγεται για τερματοφύλακα έμπειρο όπως είναι ο Παυλέκα. Μετά, το γκολ το δεύτερο, εγώ πιστεύω ότι ο Παυλέκα πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα από μακριά. Για τα γκολ που έφαγε μου δείχνει εμένα ότι από μακριά. Δηλαδή το δεύτερο γκολ ευθύνονται όλοι. Δηλαδή ευθύνεται τα δύο αμυντικά χαφ, ευθύνεται ο Γιαννούλης που δεν μαρκάρει, ευθύνεται τα δύο στόπερ και πλασάρι και δέχεται ένα γκολ όπως είναι σε προπόνηση. Δηλαδή τέτοιο γκολ. Δεν μπορείς να το φας όταν είναι πέντε άτομα, Γιώργο και Στέλιο, σε τέτοιον αγώνα. Και το τρίτο γκολ που πάει εκεί ο δικός μας ο Παυλέγκα πάλι, πώς το φάγει δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ο Παυλέγκα σήμερα ενώ έκανε δύο αποκρούσεις καλές, έχει καλή ψυχολογία, δέχεται αυτό το γκολ και μετά τον πήρε κάτι φορά. Μετά πάμε στο άλλο. Σήμερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν ντεφορμέ, πιστεύω ήταν ντεφορμέ. Δεν μπορείς να πας να ξεκινήσεις και βγάζεις ως σεντερφόρ και παίζεις χωρίς σεντερφόρ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το περίμενα που να μου τραβήξεις τα μαλλιά, να μου τραβήξεις τα αυτιά και να πεις δε Δημόπουλε το έκανε αυτός ο προπονητής. Και όμως το έκανε. Δηλαδή βγάζεις το σεντερφόρ στο κλασικό και πας και βάζεις τον Κωνσταντέλια να παίξεις σεντερφόρ, μετά τον πήγες αριστερό εξτρέ, μετά που βάζεις τον Γερεμέκη, δηλαδή. Δεν γίνεται αυτή η τακτική που κατέβασε σήμερα και να μην παίξει χωρίς σεντερφόρ. Εμείς λέγαμε στο Λουτσέσκου
1: βάλε δεύτερο.
2: Δύο σεντερφόρ. Ναι.
1: Εμένα ξέρεις τι με ενόχλησε, εντός εισαγωγικών φυσικά, γιατί ποιος είμαι εγώ, αλλά δεν κάθισε καλά στο μυαλό μας μου ότι αυτό κράτησε 20 λεπτά Θανάση. Εγώ το καταλαβαίνω να το έχει κάνει ο προπονητής να ρισκάρει κάτι τέτοιο σε ένα μάτς που χρειάζεται γκολ. Και όχι να κρατήσει τα γκολ που έχει πετύχει, να σκοράρει πρέπει και παίζει 20 λεπτά χωρίς κανονικό σεντερφόρ. 10 το ακούω.
2: Αυτό
1: 20...
2: είναι έγκλημα. Αυτό που κάνει είναι έγκλημα. Έγκλημα. Δηλαδή δεν, χωρίς σεντερφόρ που λες περιμένω να παίξει με δύο να διεκδικήσω γιατί πρέπει να βάλω δύο γκολ και αυτά και μου παίζει χωρίς το Γερεμέγεφ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Εκεί ας το καταπιούμε λέμε. Λέμε και εκεί μετά άλλο χωρίς σεντερφόρ. Τώρα εγώ σου είπα ήταν ντεφορμέ ο προπονητής σήμερα. Και νομίζω όλη η ανακατοσούρα Γιώργο ήρθε από τη φάση που έγινε αυτό με τον Κωνσταντέλια. Θα παίξει, δεν θα παίξει. Φάνηκε, έπαιξε μία φάση έκανε ο Κωνσταντέλια και μετά από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή έκανε τη φάση αυτή που πήρε δύο φάσεις, δίνει την μπάλα στο Ζήφκοβιτς να κάνει τον γκολ. Μετά ο Κωνσταντέλιας δεν είναι εντάξει το παιδί. Γιατί χτες ήταν έτσι όλη η μέρα, μπορεί να ξενύχτησε, γιατί είχε το θέμα με το παιδί του και αυτά. Έχει φύγει από την ψυχολογία να πάει να παίξει το σημερινό παιχνίδι. Και κάπου ανακατώθηκε και λίγο η ομάδα.
1: Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα το ότι βάζει τον πέναλτι.
1: Θανάση, επίτρεψε μια διακοπή μικρή. Επειδή στάθηκες εσύ που ξέρεις τι γίνεται στις ομάδες, λες ότι επηρέασε και την ομάδα, τους συμπαίκτες του, αλλά και τον προπονητή του στην πιθανότητα να μην παίξει, δηλαδή. Πριν το μάτς εννοώ.
2: Πιστεύω, ναι.
1: Πώς
2: ναι,
1: επηρεάζεται πιστεύω, μια ομάδα έτσι.
2: Επηρεάζεται γιατί, κοιτάξτε.
1: Ανάλυσε το λίγο αυτό, γιατί με ενδιαφέρει να το μάθω.
2: Όταν ποντάρεις ένα παίκτη όπως είναι ο Κωνσταντέλιας και λες ότι αυτός ο παίκτης, τον εμπιστεύουν όλοι οι παίκτες, επειδή μου ξέρουν ότι θα κάνει δύο σόλο, θα κάνει μια κάθετη πάσα, θα κάνει ένα γκολ, τον πιστεύουν όλοι οι παίκτες. Και τώρα πάνε με την αβεβαιότητα θα παίξει, δεν θα παίξει, από εκεί και πέρα κάπου δημιουργείται μια στενοχώρια στην ομάδα. Μετά μάθανε και το συμβάν που είχε με το παιδί, ξέρω εγώ ότι υπάρχει αυτή η στενοχώρια. Μετά ο προπονητής πάει να παίξει, να βάλει τώρα μπορεί να έχει στο μυαλό του να βάλει τον Πέλκα. Και ξαφνικά σήμερα το πρωί πάει ο Κωνσταντέλιος και ήρθα λέει να παίξω. Δηλαδή κάποια στιγμή που μιλάγαμε το Στάθη το απόγευμα, λέω Στάθη είναι μπρος γερμός και πίσω ρέμα, γιατί το παιδί μπορεί να μην κοιμήθηκε όλο το βράδυ και να τον εβάζει να παίξει αυτό το παιχνίδι που δεν είναι να πάει να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Απόλλωνα Αθηνών. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι δυνατό που είναι η Άντερλεκ, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαία.
1: Εσύ Θανάση δεν θα τον ξεκινούσες?
2: Εγώ όχι. Ας είναι αυτός που είναι. Δεν τον ξαναβάζα τον Μπέλκα. Γιατί άκου να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο δηλαδή είναι περίπου όχι το ίδιο, αλλά κάπου έτσι είναι. Πώς είναι. Είναι ο Μπούρε, τον θυμάσαι τον Μπούρε.
1: Πώς δεν το θυμάμαι φυσικά.
2: Μπράβο. Αυτός τι κάνει. Την παραμονή είναι στον περιφερειακό και σκοτώνει μια γυναίκα. Δεν ξέρω άμα τη θυμάσαι τη φάση. Και πάμε στην Κρήτη να παίξει. Και τον εβάζει ο Μπατάκης στην δεκάδα. Και βάζει μια γκολάρα στον γκολ. Δηλαδή ο άνθρωπος που λες σκότωσε γυναίκα και τον εβάζει να παίξει την Κυριακή μέσα στο Ηράκλειο και κάνει ένα αυτογκόλ και δεν ήξερε που βρισκόταν ψυχολογικά. Τώρα δεν είναι το ίδιο λέμε με τον Κωνσταντέλια, αλλά η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή είναι αυτή, ότι το παιδί τώρα δεν σκεφτόταν ότι μπορεί να πάει να παίξει και να είναι καλό σήμερα. Όσο και μπάλα να ξέρεις, όσο και να κάνεις, περασμένος ψυχολογικά και αυτά. Εντάξει, εγώ θα έβαζα τον Μπέλκα και θα τον έβαζα στην πορεία του αγώνα τον Κωνσταντέλια. Θα μου πεις τώρα, αν τον έβαζε τότε θα αρχίσαν να λέγαμε και αυτά. Δεν είναι τι λες. Βλέπεις την ψυχολογία ποια είναι του παίχτη αυτή τη στιγμή. Για τον Κωνσταντέλιας είναι το πρώτο όνομα στην ομάδα, ναι. Αλλά κάποια στιγμή όταν είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός και το μυαλό σε αυτή τη φάση.
1: Okay. Κρατάω το δεν θα τον έβαζα, δεν θα τον ξεκινούσα. Αυτό με ενδιαφέρει να ακούσω από σένα.
2: Και δεν το λέω για να κλέψω τις εντυπώσεις.
1: Όχι, φυσικά.
2: Εντάξει. Να τον ξεκινούσα γιατί.
1: Και δεν το λέει κάποιος τυχαίος. Δεν το λέει κάποιος, ξέρω εγώ, πήρα τηλέφωνο και θέλω να βγω να πω.
2: Για το βράδυ, να σου πω κάτι, μπορεί να μην κοιμήθηκε το βράδυ, έγινε τόσο ντόρος για το θέμα που έγινε. Μπορεί να μην κοιμήθηκε όλη τη νύχτα.
1: Ναι, ναι.
2: Και φεύγει τώρα γιατί του είπαν ότι πήγαινε να παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Άντελα. Και έφυγε σήμερα το πρωί. Χωρίς ψυχολογία, χωρίς να είναι μέσα το μυαλό του να πάει να παίξει. Κατάλαβες. Και μετά τώρα ερχόμαστε στις δύο κόκκινες κάρτες. Εκεί τώρα ο Ζήφκοβιτς. Πάει να πάρει την μπάλα, τρως την κόκκινη κάρτα, ρε Ζήφκοβιτς. Εκεί που λες. Μου θυμίζει λίγο τον Νεϊμάρ αυτό με την Βραζιλία, το θυμάσαι που βάζει το πέναλτι και έπαιζε με τον τερματοφύλακα. Η ομάδα είχε αποκλειστεί από τη Νορβηγία, από το Χάλαντ. Και πάει τώρα ο Ζήφοβιτς και τρώει κόκκινη κάρτα. Δηλαδή ρε Ζήφοβιτς, άστο, πάρ' την μπάλα προχώρα, μήπως και γίνει κάτι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα πάω κόκκινη και νομίζω ότι Γερεμέγεφ τώρα γιατί τον έβγαλε εκεί, λέει με το λάσμα κάτι έκανε.
1: Μίλησε, πρέπει να ρίξει κανένα χοντρό πινελίκ στον βοηθό. Αυτό καταλαβαίνω και αυτό του λέει και ο διαιτής μετά. Γιατί τρώει σε δύο δευτερόλεπτα κατευθείαν.
2: Το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει την άμυνά του και τα αμυντικά του χαφ. Εκεί το δεύτερο γκολ δεν τρώγεται με τίποτα. Το δεύτερο γκολ. Δηλαδή πήρε ο άλλος την μπάλα από το κέντρο, πάει και πλασάρει. Και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είναι αλλού και αλλού και δεν μπαίνει μπάλα γκολ. Και δεν μαρκάρει και κανένας. Και κοιτάει και ο Γιάννουλης την ώρα που μπήκε μέσα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να ψαχτεί ο coach. Και σήμερα δεν ξέρω, ήταν πολύ έτσι εκτός φόρμας σήμερα, ήταν εκτός φόρμας. Μπορεί και αυτό να τον επηρέασει η κατάσταση με τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να τον επηρέασει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μπορεί, πρόσεξε, να το πούμε και αυτό. Για να

0: εκεί δεν ήθελε να τον βάλει να κάνει τη μαγιά του. Εντάξει, εδώ όμως ήταν ένα περιστατικό το οποίο έγινε με το παιδί του και αυτά και ταλαιπωρήθηκε και δεν κινήθηκε πιστεύω και ήρθε να παίξει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα του έλεγα, κοίταξε, εγώ θα να σε προφυλάξω. Θέλω να σε βάλω, σε βάζω, αλλά θέλω να σε προφυλάξω. Τουλάχιστον μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, βλέπε λίγο την ομάδα πώς παίζει, και από εκεί και πέρα μπες και κάνε τα θέματα σου 45 λεπτά. Έτσι θα λέγα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εντάξει. Τώρα,
1: αν
0: που σου είχα και την προηγούμενη εβδομάδα σου είχα πει ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι μέσα στις Βρυξέλλες. Θυμάσαι που σου
1: είχα πει. Ναι, ναι.
0: Ότι δεν είναι εύκολο μάτς μέσα στις Βρυξέλλες, γιατί η Άντερλεκ δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα. Εντάξει. Είναι από τις καλύτερες ομάδες στο Βέλγιο.
1: Ναι, είναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Μα είναι το όνομα, οκ, okay, όποια και αν είναι η κατάσταση, το όνομα μένει. Η βαριά φανέλα μένει. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, κλείνοντας. Κλείνεις την πόρτα του αγώνα, σε ένα φανταστικό σενάριο, κλείνεις την πόρτα του αγώνα και ανοίγεις απέναντι την πόρτα του ιδιοκτήτη. Τι του λες, πού χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα αυτή τη στιγμή, μετά από τα τέσσερα πρώτα επίσημα μάτς.
0: Θέλει οπωσδήποτε, θέλει οπωσδήποτε στόπερ, οπωσδήποτε, στόπερ. Οπωσδήποτε.
1: Τον πήρε.
0: Θέλει ένα αριθμό. Ναι. Εντάξει, τον είδα σήμερα.
1: Όχι, όχι, τον καινούριο, αυτόν τον Ντρούκιτς.
0: Ναι.
1: Αν τον λέω καλά. Τον περίεργο. Τον περίεργο στο όνομα. Αυτό, άλλο τι θέλει.
0: Τον είδα τον Ισπανό. Θέλει ένα αμυντικό χαφ ακόμα, οπωσδήποτε. Ένα αμυντικό χαφ και θέλει σεντρεφόρ. Τα βασικά πράγματα που φωνάζω. Εγώ πάρε σεντρεφόρ. Δηλαδή, εμένα, άμα μου έλεγε Ραφίρι, Γιανούλη, στόπερ εκεί, εκεί. Ναι, ξεκίναμε από δύο σεντρεφόρ, σε παρακαλώ, να μου κάνουμε τον γκολ. Μπήκε ο Μύθι το παιδί σήμερα, δεν ακούμπησε την μπάλα. 45 λεφτά δεν την ακούμπησε την μπάλα.
1: Μια κεφαλιά εκεί.
0: Που την βγάζει. Μια κεφαλιά, ναι, τίποτα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Να πάρει ένα βουνό, δηλαδή.
1: Άρα μου λες ότι θέλει ενίσχυση στον άξονα. Αυτό μου λες. Όλη την ευθεία εκεί.
0: Έτσι,
1: το πιο νευραλγικό κομμάτι της ομάδος, δηλαδή.
0: Έτσι. Από το πίσω και να πάει στο αμυντικό χαβ, δεκάρι, όχι και σεντρεφόρ. Τρεις. Γιατί αριστερά, δεξιά έχει παίκτες. Μπορώ να πω σε γεμάτος, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Okay.
0: Αλλά στο στόπερ εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το γκολ δηλαδή που δέχεται σήμερα προβλημάτισε πολύ.
1: Δεν είναι και ο Μιχαηλίδης. Κοίταξε, ο Μιχαηλίδης είναι...
0: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά σε αυτά τα δύο μάτς και ο Ζίφκοβιτς. Καθόλου καλά δεν είναι ο Ζίφκοβιτς.
0: Ο Ζίφκοβιτς, εντάξει, να σου πω κάτι, σου έκανε ένα γκολ με κεφαλιά. Είχε δύο, μπήκε, έκανε δύο τελικές. Εντάξει.
1: Ναι,
0: σου έκανε,
1: ναι,
0: ένα γκολ. Και ο Τάισο σου έκανε μια σέντρα καλή που μπήκε τον γκολ και ο Τάισο δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι Γιώργο τώρα αυτή τη στιγμή και σε φόρμα όλοι. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι,
1: ναι,
0: σε φόρμα τώρα. Απλώς προσπαθείς να τα μαζέψεις, να μπορέσεις να κλέψεις τα μάτς. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Δηλαδή την ώρα που βάζει τον γκολ ο Πάουκ, φάνηκε ότι θα βάλει γκολ. Και κάνει το 1-1. Δηλαδή φάνηκε τον γκολ ότι θα μπει, γιατί είχε μια πίεση καλή. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα τα πράγματα στραβώσαν. Στραβώσαν γιατί. Είναι τρίτη φορά που δέχεται γκολ. Μία που ξεκινάει τα παιχνίδια και μία που ξεκινάει το δεύτερο μήκρο και δεν προλαβαίνουν να ζεσταθούν. Οι παίκτες τρώνε τον γκολ το 2-1. Δηλαδή και σου κόβει τα πόδια, τελειώκεις. Λες, δεν έχω δυνάμεις να προχωρήσω. Κατάλαβες. Εντάξει, τώρα αυτό. Τώρα από εκεί πέρα προχωράς, κλείνεις την πόρτα. Ο πρόεδρος να δούμε τι μπορεί να κάνει, να φέρει οπωσδήποτε σε τηλεφόν. Εγώ είπα τώρα που μιλούσαμε και πώς μου λέγανε και για Ζαφίρι, για Νούλη και αυτά. Θα έπαιρνα πρώτα το σεντρεφόρ και μετά θα έπαιρνα και αυτός ο παίκτης. Αλλά το σεντρεφόρ, η ουσία του παιχνιδιού είναι το γκολ. Και να έχεις ένα βαρύ πυροβολικό να τον έχεις μπροστά και να τρομάζουν τα στόπερ. Δεν το έχεις. Όταν δεν έχεις άτομο να σου να τρομάζουν τα στόπερ, τότε δεν πας πουθενά.
1: Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Αυτός ήταν ο Θανάσης Δημόπουλος, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Άξι, χρειάζεται τώρα να τα λέω αυτά, αλλά έστω και για τους νεότερους που είναι πιθανό να μην γνωρίζουν, τους πολύ μικρούς σε ηλικία, να μην γνωρίζουν τον Θανάση Δημόπουλο, που έγραψε ιστορία και στα γήπεδα της Ευρώπης, κυρίως με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Θα πάμε στον Μιχάλη Λοντιάδη σε λίγο. Θα πάμε στον Μιχάλη Λοντιάδη να τον έχουμε και αυτόν στον αέρα. Έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα και με το παραπάνω του ΠΑΟΚ. Του Μιχάλη θέλω να του δίνω χρόνο μετά από τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα. Ενώ στις νίκες και στις προκρίσεις δεν τον φοβάμαι καθόλου, αλλά θέλω να ρίξω λίγο τους παλμούς

0: μετά από τέτοιες εμφανίσεις και τέτοια αποτελέσματα. Γι' αυτό τον κρατάω λίγο μέχρι να τον βάλω στον αγωνιστικό χώρο να δείξει αυτό που μπορεί. Μιχάλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
0: Σ' ακούω, έλεγα μια πριν στον κόσμο. Ναι, για πες.
1: Μια απορία, πρώτα μια απορία.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή δεν κατάλαβα γιατί ακύρωσε τον γκολ, πες μου εσύ που το βλέπεις εκεί τώρα, εκεί που ήμουνα και είχε και 50 άτομα εκεί που το βλέπα. Λοιπόν, για πες μου πώς ακυρώθηκε αυτό τον γκολ του Καμαρά, ακόμα δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί
1: είναι κλέψιμο μπάλας από αντίπαλο, πάει την μπάλα στον Καμαρά, πλασάρει ο Καμαρά γκολ. Γιατί το ακυρώνει, αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Θα σου πω, αγάπη μου. Γιατί ναι, αυτό, που καταλαβαίνω εγώ και από το replay και από τις γραμμές που έβαλαν μετά, είναι ότι δίνει offside στο Γερεμέγεφ που έχει συμμετοχή.
1: Γιώργο.
0: Αλλάζει φάση, θα μου πεις.
1: Οι γραμμές δεν μετράνε. Πρώτον, να σε πω γιατί. Την μπάλα δεν την έχει ο Γερεμέγεφ, την έχει ο αντίπαλος της Άντρελεκ. Από αυτόν είναι κλέψιμο. Είναι από αντίπαλο. Δεν την έχει ο Γερεμέγεφ την μπάλα να τον κάνει πάσα τον Καμαρά. Άμα δεις ότι κάνει δυο βήματα και σπάει την μπάλα στον Καμαρά. Δηλαδή είναι σε δέσιο offside, αλλά είναι κλέψιμο της μπάλας. Δεν έχει την μπάλα στα πόδια του αυτός για να πιαστεί offside. Αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Να σε πω τώρα για να καταλάβεις ένα παράδειγμα. Το δημάσιο Άρης Ολυμπιακός που κρίθηκε στο δοκάριο παίκτης και έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο και βάλει τον γκολ.
0: Το θυμάμαι, ο Μπουχαλάκης, τον είδα και χθες.
1: Μπράβο, ακριβώς ίδια φάση είναι. Από αντίπαλο παίρνει την μπάλα.
0: Ναι, αλλά ο Μπουχαλάκης ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Κρυβότανε.
1: Και δεν έχει σημασία, ρε Γιώργο, είναι τώρα.
0: Τέλος πάντων, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά αυτό που μας έδειξαν και αυτό που τελικά χρειάστηκε και πήγε και ο διαιτητής.
1: Απήδειξαν offside, άμα να σε πω κάτι. Δεν έχει την μπάλα ο Γερεμέγεφ, το επαναλαμβάνω. Δεν έχει την μπάλα ο Γερεμέγεφ.
0: Έχει συμμετοχή όμως στη φάση.
1: Συμμετοχή είναι κλέψιμο, ρε Γιώργο. Ανοίγει την μπάλα ο αμυντικός, την κλέβει ο Γερεμέγεφ και κάνει πάσα. Αυτό σου λέω. Δεν επηρεάζει το offside. Είναι από αντίπαλο. Κλέβει την μπάλα τον αντίπαλο δηλαδή και κάνει πάσα.
0: Έχει συμμετοχή στον πρώτο χρόνο της φάσης, να σου το πω έτσι, στη σέντρα.
1: Ναι. Έχει εκεί δεν ακουμπάει την μπάλα. Όμως την ακουμπάει ο αντίπαλος. Σε αυτόν δεν πήγε η μπάλα.
0: Τέλος πάντων. Για πες παρακάτω τι έγινε. Πάντων. Τι είδες, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλύτερη άτρελε, φίλε. Εντάξει, δεν μπήκαμε. Πάλι φάγαμε στο πρώτο λεπτό γκολ του δεύτερου μηχρόνου. Κόπηκα τα πόδια μας εκεί. Κάναμε τις φάσεις τώρα, εντάξει. Τώρα άκουσα και το Θανάση τώρα. Εντάξει, τώρα άμα είχαμε σεντερφόρ και άμα δεν είχαμε σεντερφόρ, εντάξει, ο Μίθος τώρα, άμα το βάζε τώρα μόνος του είναι, θα λέγαμε μπράβο ρε Μίθος τώρα και θα βλέπαμε ένα διαφορετικό μάτς. Εντάξει, οι ευκαιρίες όλες χάνονται. Όχι ότι δεν θέλουμε σεντερφόρ, έτσι προς Θεού.
0: Εγώ πιστεύω με αυτή τη ματζηριά που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ φέτος και τη μαυρογατιά που λέω εγώ πιστεύω θα τα ακύρωνε τον γκολ του Μίθου. Επιθετικό φάουλ.
1: Τον έβρισε.
0: Αν έμπαινε.
1: Τον έβρισε.
0: Φαίνεται να βρίζει τον επόπτη, ξέρω εγώ.
1: Έβρισε τον επόπτη.
0: Αυτό, εικάζουμε. Δεν το ακούσαμε τον Πινελίκη, αλλά έγινε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Φαίνεται ότι μιλάει έντονα.
1: Για να τον βγάλει κόκκινη, πάνω να πει ότι κάτι βαρύ τον είπε, ρε, το Λάιτσμαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί αυτοί μιλάνε τώρα, ρε Γιώργο. Έχουν τα ακουστικά και το τέτοιο, να πούμε, το μικρόφωνο στο στόμα. Θα τον είπε το διαιτητή, με έβρισε αυτό, το πήγε τον έβγαλε κόκκινη απευθείας. Δεν ξέρω. Εντάξει. Η ενέργεια του Ζεύκοβιτς τώρα, ο αρχηγός τώρα, εντάξει, τι να πω τώρα, αρχηγός της Ζεύκοβιτς, άστο να πάει κάρτα, το ξέρει ότι όταν κρατάει ο αντίπαλος την μπάλα είναι κάρτα, άστο να πάει κάρτα, την πάρει την παραδιά της. Μπήκανε όλοι εκεί τώρα, δεν ξέρω. Επηρεάστηκαν από πολλά πράγματα. Εντάξει, κάναμε τις ευκαιρίες, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Το περίμενα ότι θα είναι δύσκολο μάτς εγώ, Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να το καθαρίσουμε στο πρώτο ημίχρονο που χάθηκαν οι ευκαιρίες εκεί. Δύο Κωνσταντέλιας τώρα, δύο φάσεις ο Κωνσταντέλιας βγάζει δύο τετατέτ και δεν μπορεί να πλασάρει ο ένας τώρα να κάνει γκολ ο Ζήμκοβιτς. Τώρα τι να λέμε, χάθηκαν αυτές τις ευκαιρίες. Μετά λέω, γεια σας, μετά δεχτήκαμε και τον γκολ. Καταλαβαίνεις, είμαστε δύο γκολ πίσω. Έπρεπε να...